0: κοινωνίας. Το βλέπες, το παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το βλέπες, το παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
1: Η ώρα είναι 3.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρεσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρεση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί. Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής της Ευρώπης. Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει, ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι, ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού, ένα απίστευτο πανηγύρι, ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό, η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four, και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές.
2: Ολυμπιακάρα μου. 943 Interveten Sport.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Ιντερβέτ & Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 4.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα Παντού, με τον Γιώργο Κοντονή.
3: Η ώρα είναι 4:30.

0: 43 Intermeten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με

Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
2: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
3: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vitabiotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vitabiotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
5: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Η ώρα είναι 7.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Super Sport 104.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
1: Στρίβουμε με ασφάλεια, καθώς η υπερβολική ταχύτητα σε στροφές είναι επικίνδυνη.
0: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο. Το ψαλιδάκι που πάγωσε το Μαρακανά. Το 2014. Φάση ομίλων. Ισπανία, Ολλανδία. Ο Ρόμπιν Βαν Πέρσι πετάγεται στον αέρα. Κεφαλιά ψαράκι από μακριά και η μπάλα καρφώνεται στα δίχτυα. Ένα γκολ που έγινε εικόνα και το ξεκίνημα της κατάρρευσης της πρωταθλήτριας Ισπανίας. Μια στιγμή που άλλαξε ολόκληρο τουρνουά.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Μια καλή ομάδα είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Επένδυσε σε εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους συνεργάτες σου.
4: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Taste Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Taste Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
2: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
3: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
2: Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
5: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?
7: Στα ραδιοφωνικά deck, ο DJ Pico.

Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
1: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία ΑΕΚ eCharge. Από 1η Ιουνίου φορτίζεις μέσω του ΑΕΚ eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα. Αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής ΑΕΚ eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. ΑΕΚ eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
2: Έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού. Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλλιάνα. Μην λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
3: Holiday Clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Holiday Clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
4: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Επιλεγμένα John Frieda προϊόντα 20% φθηνότερα. Όλα τα Johnson's αφρόλουτρα σώματος 750 ml 2,65. Guest Off ανεμιστήρας 16 ιντσών 50 W 16,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
5: Το κλίμα για παραλία με έκπτωση 20 έως 30% σε όλα τα είδη θαλάσσης. Νεροπίστολα, μπρατσάκια, κουβαδάκια, φουσκωτά, μάσκες, ομπρέλες και βάσεις θαλάσσης από 20 έως 30% πιο κάτω. Από Τετάρτη 27 Μαΐου έως και Τρίτη 2 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
6: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Nossa!

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Κυριακή σήμερα, διεθνή φιλικά στις 10 παρατέταρτο Γερμανία-Φιλανδία. Στις 10.30 Ηνωμένες Πολιτείες Σενεγάλη.
2: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
3: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
2: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
3: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
2: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
4: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
5: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
6: Παιδιά, γονείς, ετοιμαστείτε! Τα Kids Festive σας περιμένουν στο Apollo Family Fair. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι και τελείωτη διασκέδαση. Φουσκωτά, foam party, βαρκούλες, τροχός νερού, τείχος αναρρίχησης, ζωγραφική προσώπου, μασκότες, magic show και bubble show. Και το βράδυ, κινηματογράφος κάτω από τα αστέρια. Γήπεδο ΠΑΕΚ Στρόβολο. Σάββατο και Κυριακή, 6 και 7 Ιουνίου. 3 το μεσημέρι έως 9 το βράδυ. Εισιτήρια από 5 ευρώ στο kidsfestive.com. Φαγητό, ποτό, γλυκά, εκπλήξεις. Οργάνωσε Kids Festive. Πληροφορίες 99 79 05 05. Μην το χάσετε, σας περιμένουμε.
7: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
8: Συγγνώμη, αυτό το παρεγγείλες. Αυτό θα φας.
9: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λίπη, ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
10: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
11: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
12: ΕΟΠΕ ΠΑΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
13: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
14: Ακούς. Ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η ώρα είναι 10. Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Taste Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Taste Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
16: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
17: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Taste Max από τη Vita Biotics. Joint Taste Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο ευζήν.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτς. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 5 λεπτά μετά τις 10, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει, Κυριακή, 31 Μαΐου, τελευταία μέρα του μήνα. Από αύριο έχουμε επίσημα και ημερολογία κάποια καλοκαίρι. Ωραίο καιρό σήμερα, ωραία για βολτούλα, για μπανάκι, όσοι είστε πιο τολμηροί. Τα νερά είναι λίγο κρύα από ό,τι έμαθα. Εμείς θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Εκπομπή το βλέπες, το παίξες. Τώρα να βλέπουμε τι να παίξουμε σήμερα που δεν έχει τίποτα. Τελειώσαν τα πάντα. Έχει βέβαια παιχνιδάκια, κάποια παιχνίδια ακόμα. Από Νορβηγία, Φιλανδία και τα υπόλοιπα σκανδιναβικά. Και βέβαια από τη Λατινική Αμερική. Αυτά θα μας στροφεύσουν το καλοκαίρι μέχρι να ξεκινήσει το Μουντιάλ. Βέβαια, που εκεί είναι τα πράγματα πιο σοβαρά. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας, όπως κάνουμε πάντα. Το τηλεφωνάκι μας, δύο γραμμούλες, 2-12-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα. Το Viber για μηνύματα, 69-39-943-943. Και το email μας, onair@943.gr. Μας ακούτε και από το site του σταθμού, 943sports.gr. Σήμερα έχω παρεούλα, δεν έχω Χάτζημαν, ο οποίος κοιμάται ακόμα. Έχω Τέρκε, μου τον αναλυτή Τέρκε. Καλημέρα κύριε Γιάννη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις φιλαράκι?
1: Καλά, δεν κοιμάται ο Μανολό, δεν κοιμάται.
0: Δεν κοιμάται, ωραία. Το καλό είναι ότι δεν έχει έρθει και σήμερα. Και το καλό, το μόνο καλό, γιατί η απουσία του είναι αισθητή, το μόνο καλό όμως ότι θα φάμε. Δηλαδή, αυτά που έφερες θα τα γευτούμε, γιατί όταν ήταν εδώ δεν γευόμασταν τίποτα, ούτε τη σακούλα.
1: Ο Μανόλο πλέον έχει ξεκινήσει διατροφή.
0: Δίαιτα. Ναι.
1: Και μάλιστα κουρέθηκε. Επειδή είχε κάποια θέματα ο άνθρωπος να είναι καλά. Ευτυχώς τα περισσότερα.
0: Θέματα έχει γενικώς ο Χάτζημαν.
1: Όχι. Ναι, όταν γενικό. Έχει να κάνει με υγεία.
0: Γενικώς. Άρρωστος είναι. Δεν κατάλαβα τι είναι καλά. Να βάγει.
1: Μια χαρά είναι. Δόξα τω Θεώ. Περιμένει και μια τελευταία εξέταση, ναι. Και όλα θα πάνε καλά. Ναι.
0: Πάλι μας την έκανε λοιπόν ο Χάτζημαν, δεν ήρθε παιδιά. Άλλη μια απουσία όλη την εβδομάδα και δεν υπάρχει δικαιολογία. Καλώς τον Ιωάννου. Τι έγινε φιλαράκι, πήγε το, κοιμήθηκες, αποκοιμήθηκες? Όχι. Λοιπόν, έχουμε και τους τελικούς, τα φυσιολογικά ήρθαν. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ δυσκόλυψε παραπάνω το Παναθηναϊκό από ότι άκουσε τον Ολυμπιακό. Έχουμε το τελικό, την εβδομάδα ξεκινάνε τα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός με πλεονέκτημα ένταση κέρδισε εύκολα την ΑΕΚ 27 πόντους διαφορά, πολύ εύκολα. Ο Παναθηναϊκός και αυτός δυσκολεύτηκε, αλλά κέρδισε. Έκανε το 2-0. Το φυσιολογικό αυτό που περιμέναμε όλοι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην Basket League. Είχαμε και τον τελικό, κύριε Γιάννη. Παρή θεωρώ ήταν καλύτερη. Παρόλο που και η Arsenal πήγε πολύ αμυντικά να το πάρει το μάτς. Κλείστηκε αρκετά πίσω.
1: Προηγήσε 1-0 στο 5.
0: Και το, ναι.
1: Και κάθεσε μαζική άμυνα να μην μπορείς να κυκλοφορείς 5 ναι. Φορές την μπάλα. Ναι. Δηλαδή.
0: Άντεξε μέχρι το 60 από ό,τι άντεξε. Έγινε το πέρα.
1: Αδίκησε τον εαυτό της, ναι, πολύ. Γιατί έχει το υλικό να βγει σε κόντρες, επιθέσεις, ναι, ναι, ναι, κτλ. Άρα ήταν άδικο να το πάρει.
0: Μετά τη Ρεάλ, λοιπόν, δεύτερη ομάδα που παίρνει δύο καπάκι είναι η Παρίσι Ζερμέν, μια ομάδα η οποία είχε ρίξει πάρα πολλά χρήματα. Ταλαιπωρήθηκε στις αρχές, έγινε καράβια λεφτά. Ήρθε ο Ενρίκε, τα βάλωσε σε μια θέση.
1: Απέδειξε
0: οι
1: ότι.
0: Μεγάλοι βεντέντε, Μέση.
1: Δεν κάνουν τα χρήματα.
0: Όλοι μαζί δεν κάνουν. Όλοι μαζί,
1: δεν κάνουν τα χρήματα. Τις καλές ομάδες τις κάνουν.
0: Έφυγαν τα μεγάλα ονόματα, τα τεράστια ονόματα, γιατί πεθαράδες και οι δύο. Και έμεινε ο Ντεμπελέ που άλλαξε τελείως η μορφή του Ντεμπελέ. Πήρε και χρυσή μπάλα, πήρε και Champions League πέρυσι και φέτος. Δηλαδή όλοι μαζί, πεφταράδες είναι, αλλά αν τους χωρέσεις όλους μαζί δεν είναι εύκολο.
1: Ένας προπονητής δεν είναι καλός μόνο στο να παίρνει τίτλους, είναι και να παίρνει το καλύτερο από τους ποδοσφαιριστές του.
0: Σωστό.
1: Ο Ντεμπελέ έφυγε από την Μπαρτσελόνα όχι αποτυχημένος, αλλά ένα μεγάλο ταλέντο που αν έμενε εκεί θα παρέμενε ταλέντο με απλά λεπτά συμμετοχής. Και πήγε εκεί που πήγε με συμπαίκτες που είχαν ρόλους στην ομάδα, που είναι πολύ σημαντικό, ναι, ναι, ναι, να υπάρχουν ρόλοι σε ομάδα, και δείχνει αυτά που μπορεί ο άνθρωπος. Εντάξει.
0: Φοβερή ομάδα, καλύτερη ομάδα, το πήρε δίκαια. Πάντως, στα πέναλτι, εντάξει, στα πέναλτι χρειάζεται και τύχη. Μα πάει το καρκί έξω, το καρκί μέσα, αλλά το πήρε γιατί ήταν μια, η καλύτερη ομάδα.
1: Ήταν η καλύτερη ομάδα, διεκδίκησε περισσότερο, με περισσότερους τρόπους την νίκη. Και, είχε τις καλύτερες φάσεις για γκολ.
0: Και φίλε, και να, το παράδοξο είναι ότι η Arsenal έχασε το Champions League αίτητη.
1: Το σκεφτόμουν όντως όλη τη διάρκεια και, όταν έφτασε στα πέναλτι πλέον και δεν υπήρχε γκολ ναι. στην παράταση. Λέω: κοίτα να δεις. Το χάνει άιτι. Ναι.
0: Είναι για αυτά τα παράδοξα του ποδοσφαίρου.
1: Και ξέρεις, για να λέμε και την πραγματικότητα, σε μια τέτοια ομάδα με τόσο ταλέντο απέναντί σου, τακτικά η Arsenal ήταν καταπληκτική.
0: Ναι, αλλά δεν έκανε κάτι παραπάνω.
1: Δεν έκανε κάτι παραπάνω, αλλά τακτικά ήταν φανταστική. Ναι. Δηλαδή τα τουμπλάς που είχε με τον Σάχα από τη μία και με τον Τροζάν από την άλλη. Δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται το αριστερός, ο Βέλγος. Δεν υπήρχε ένας με έναν ποτέ.
0: MVP ο Ραφίνια, όχι ο Ραφίνια, ο Πορτογάλος. Βγήκε στη Παρή.
1: Ο Βιτινιά. Πολλά χιλιόμετρα. Πολλά χιλιόμετρα μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, έχουν κάνει ένα κεντρικά τους χαφ. Ναι, συγκλονιστικά ναι. Και οι δύο, έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, καλημέρα σας, τρελοτρελή. Καλή Κυριακή με υγεία να παίρνετε τα τρελοχάπια σας, λέει Μάκης Περιστέρη 7. Θα παίρνουμε πάντα στην ώρα μας. Παιδιά, γραμμούν στην ανοιχτές. Είπαμε για όσους θέλετε. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Να πούμε. Δώρο σταθμού, ταξίδι στις Πέτσες. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Ντάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Συμμετοχές στο Viber του σταθμού 69 39 943 943, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σπέτσες. Ωραίο δωράκι. Τριήμερο με δύο γιαννιτερεύσεις σε ένα πολύ ωραίο νησί στις Σπέτσες. Έγιναν και πολλά επεισόδια στη Γαλλία. Στο Παρίσι χαμός. Πολλά επεισόδια.
1: Με το που το σηκώσανε.
0: Ναι, γιατί εκεί έχουν μεγάλο. Παρίσι έχουν και μεγάλο μίσο με τους άλλους από
1: και
0: εκεί.
1: Και πέρυσι τα ίδια κάνανε. Βγαίνεις να βλέπεις ότι δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Συμβαίνουν και
0: εδώ. Δεν κάνουν τόσα επεισόδια εδώ πέρα.
1: Ναι, αυτό λέω ρε παιδί μου. Έχεις πάρει ευρωπαϊκό τίτλο τώρα και βγαίνεις να κάνεις σαματά τώρα, εντάξει.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα. Καλημέρα, καλή Κυριακή στην παρέα Εκάρα Μόνο. Γεια σου, φίλε Νικόλα. Ο φίλος ο Γιάννης, καλημέρα στην υπέροχη παρέα. Ο Γιάννης ο καλλιτέχνης και ο Διαμαντής, καλημέρα στην παρέα. Γεια σας, παιδιά. Και στο φίλο μας είπαμε τον Γιώργο να πούμε μια καλημέρα από τους Αμπελοκήπους. Γεια σου, Γιωργάρα μου. Πες να μας ακούει και ο κουμπάρος σου, ο Άλεξ.
1: Επειδή το παιδί και αυτός έχει αρχίσει τα ωράρια τα παλαβάτα.
0: Εργάτη κι αυτός. Σκάβει κι αυτός.
1: Από τους λίγους.
0: Δηλαδή από τους φίλους μου, δηλαδή μόνο ο Χάτζημα δεν δουλεύει.
1: Δεν είναι φυσιολογικές ώρες αυτές, φίλε, επειδή μιλάγαμε με τον Άλεξ.
0: Εντάξει, είναι.
1: Δυστυχώς.
0: Είναι και εποχή τώρα.
1: Ναι, είναι εποχή, αλλά ξέρεις τι. Μετά λέμε τον πήρε ο ύπνος, ας πούμε. Ή το. Δεν έχασε για ένα λεπτό το. Όταν ο άλλος δουλεύει 15-16 ώρες. Είναι αφυσικό. Ναι. Τελείως αφυσικό.
0: Λοιπόν, το ξέρεις ότι ένα εισιτήριο στο NBA για τους τελικούς κοστίζει. Η τιμή για ένα εισιτήριο είναι 180.000 δολάρια.
1: Πλάκα κάνουν τώρα. Ναι. Τι 180.000 δολάρια.
0: Ναι, άμα είσαι μπροστά εκεί.
1: Καλά, εντάξει.
0: Άμα είσαι ψηλά πάνω που είναι στο Θεό,
1: ναι.
0: 5.800 δολάρια το ένα.
1: Τσάμπα, πράγμα.
0: Τσάμπα.
1: Θα του βλέπει δηλαδή εντάξει, πάνω εκεί, να του βλέπει αμύγε.
0: Θα πήγαινε τώρα, εντάξει. Άμα σου δεν
1: έρθει. Κοίταξε, θα σου πει.
0: Λεπτά, ρε παιδί, αλλά ήταν μια. Είναι όμω. Εγώ α πούμε δύο όνειρα έχω. Δύο όνειρα έχω τέλο πάντων. Τρία όνειρα. Δεν ξέρω αν τα κάνω ποτέ. Να πάω Κωνσταντινούπολη στην Αγία Σοφιά και να πάω με τα παιδιά μου μαζί, αν μπορέσω, με αξιώσει ο Θεός. Το δεύτερο είναι να δω Boca River και αυτό αν μπορώ χωρίς τα παιδιά μου.
1: Εννοείται.
0: Ναι. Και αν μπορούσα να πάω σε ένα παιχνίδι NBA.
1: Και με στολή.
0: Και όχι τελικούς NBA, ένα παιχνίδι NBA.
1: Boca River με στολή αστροναύτη.
0: Μισή Boca, μισή River. Μέσα ανάμεσα.
1: Και με στολή αστροναύτη.
0: Ναι, ναι. Τα δύο τα πρώτα θέλω να τα κάνω. Δηλαδή, ειδικά το πρώτο με τα παιδιά να πάω Κωνσταντινούπολη.
1: Αυτό νομίζω είναι εφικτό.
0: Λοιπόν, τα άλλα δύο εντάξει είναι πολύ πιο δύσκολα.
1: Δεν πειράζει, τα όνειρα είναι για να υπάρχουν.
0: Το Boca River, εκτός αν μου δώσει ο Χάτζημαν, ο φίλος μου, 2-3 παιχνιδάκια άχαστα, με χαμηλό ρίσκο, πάρω κανένα 200.000 ευρώ και τα κάνω όλα μαζί.
1: Μανώλη, ακούς.
0: Δεν ακούει, δεν έχει στείλει μήνυμα.
1: Περιμένουμε.
0: Γιατί δεν έχει στείλει μήνυμα. Γιατί δεν παίρνει τηλέφωνο δούλος, ο Χάτζημαν.
1: Εντάξει, ρε φίλε, όταν έχει τραβήξει.
0: Δεν έχει τραβήξει τίποτα. Σπίτι να μα πάρει τηλέφωνο. Αυτή τι κάνει. Μα στέλνει μήνυμα, δεν κατάλαβα.
1: Δεν έχει τραβήξει ζόρι. Μιλήσαμε, σου λέω σήμερα και.
0: Ναι. Έχει φάει το αγλαιόρα.
1: Που σου λέω τώρα.
0: Και ακούω εγώ, ξέρω.
1: Ούτε τον αγλαιόρα τρώει. Έχει χάσει 2,5-3 κιλά.
0: Πόσα, δύο μήνες.
1: Έχει χάσει 2,5-3 κιλά. Μα το φυσιολογικό είναι να χάνεις μέχρι 2 κιλά την εβδομάδα.
0: Εσύ τον είδες, τα είπε.
1: Με το Μανώλη έχουμε σχεδόν, Μανώλη έχουμε σχεδόν καθημερινή επαφή.
0: Αθνάτσι φωνή του. Κάτσε να πάρει τηλέφωνο, ακούσω εγώ. Έχει τρέλα αυτό.
1: Τον ακούω όταν ακούς το Μανώλη και δεν τον ακούς έτσι όπως είναι ο πραγματικός Μανώλης.
0: Παρά πεινάει.
1: Κάτι συμβαίνει.
0: Ναι. Καλημέρα παιδιά, Θεία Δίκη. Ποτέ δεν πρόκειται η Άρσεναλ να γίνει top level ομάδα. Καμιά ομάδα δεν έγινε top παίζοντας μόνο αντιποδόσφαιρο. Ο φίλος ο Δημήτρης.
1: Δεν συμφωνώ. Εντάξει. Το έχει πάρει ο Μουρίνιο με πολύ χειρότερο αντιποδόσφαιρο. Και σε εντάξει, τελική ανάλυση στο τέλος της ημέρας δεν θα γράφει κανείς κέρδισε με αντιποδόσφαιρο 1-0. Θα γράψει η ιστορία, θα γράψει πρωταθλήτρια Ευρώπης.
0: Ναι, με αντιποδόσφαιρο έπαιξε άντρα να πει στο τελικό. Γιατί σε όλη τη διοργάνωση. Εντάξει, ήταν η καλύτερη άμυνα.
1: Τώρα
0: μπορεί επίθεση, πολλά γκολ.
1: Ο μόνος τρόπος να σταματήσεις αυτή την παρή είναι να τη χαλάσει το παιχνίδι. Ευτύχησε να βρει γκολ. Δεν ξέρουμε αν δεν έβρισκε γκολ πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει.
0: Ναι, σωστό.
1: Έτσι, βρήκε ένα γκολ νωρίς. Okay, μετά στήθηκε πίσω. Ήλπιζε ναι, ότι θα μπορέσει να βρει 2-3 κόλπες. Δεν έκανε λάθη. Η Παρή κυκλοφόρησε σωστά την μπάλα με ψυχραιμία και παρότι ήταν, πώς να το πω, πολύ στημένη πίσω, μας έδειξε πώς είναι ο τρόπος να βρεις γκολ.
0: Ναι.
1: Παίξαν εκεί το 1-2, έτσι, ο Βαρατσέλια με τον, με τον χάφτου.
0: Πήρε το πέναλτι,
1: έτσι, και έγινε και κάνα δύο φορές ακόμα το ίδιο πράγμα, που θα μπορούσε να βρει και άλλο γκολ. Μετά όταν ανέβηκε η Arsenal να βρει κόντρες, να βρει επιθέσεις, ναι, μπάσκετ ισοβαριστή, η Παρή βρήκε 4-5 κόντρες για γκολ.
0: Ναι, δεν ήταν.
1: Έτσι.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης, καλημέρα παιδιά, καλή Κυριακή να έχουμε. Βασίλεια, μάστε που είναι πιο κοντά, αν θες να δεις NBA, το Γενάρη παίζει New Ορλεάνη με τους πιθανούς, ναι. Παίζουν και στην Αγγλία κάποια παιχνίδια οι Αμερικάνοι. Πάνε στην Αγγλία.
1: Κάτσε, γιατί τώρα εδώ πέρα με τον Τζάκο υπάρχει περίπτωση να φέρει τους Νίξ να είμαι εδώ, από ό,τι λένε.
0: Δεν θα το κάνω, ο Ολυμπιακό Νίξ εδώ. Θέλω Νίξ με άλλη ομάδα Αμερικάνικη.
1: Αμέ, Ολυμπιακός είναι NBA της Ευρώπης.
0: Το βλέπω.
1: NBA της Ευρώπης.
0: Το βλέπω και τον είδα και στον Ολυμπιακό, τον είδα και χτες. Δύο ομάδες.
1: Εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός με τις τελευταίες ομάδες του NBA, έτσι όπως είναι χτισμένος, πολύ άνετα θα μπορεί να είναι ανταγωνιστικός. Δεν λέμε τώρα για ομάδα που είναι πρωταθλήτρια, έτσι, ή να είναι μέσα στα play-off. Με ομάδα που είναι.
0: Τώρα πήγε ο Μπακατσιάς και μάκανε τον Τζόρνταν. Λάγα μου κάνει.
1: Εννοείται.
0: Όταν να δω NBA. Δύο ομάδες κανονικές NBA.
1: Εντάξει, ναι, ρε παιδί μου. Έχεις μια περιουσία να ξοδέψεις.
0: Ολυμπιακό ήταν και με τη Ρεάλ. Οκ, είδα Ολυμπιακό. NBA που ο Βασίλης θέλει να δει. Όχι πολλά με λίγα, σου απαντάει ο Δημητράκης. Καλά
1: τι σημασία έχει, ρε
0: παιδιά. Καλά σου κάνει.
1: Τι σημασία έχει. Το McDonald's ήταν κάτι που πήγε να ενώσει το NBA κατά μία έννοια με την Ευρώπη.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Έχει ξεκινήσει πριν πολλά χρόνια.
0: Σωστό και αυτό.
1: Δηλαδή, μας πειράζει να δούμε ομάδες καλύτερες. Πείραξε κανέναν εκείνη την εποχή που είδαν τον Τζόρνταν, τον Μπίπεν,
0: ναι,
1: τον Ρόντμαν.
0: Ναι, για με ενδιαφέρον αυτό λέμε.
1: Τι σημασία έχει.
0: Για μένα έχει σημασία να το παιχνίδι με ενδιαφέρον. Να το παιχνίδι έτσι. Πλάκα.
1: Γιατί ποιο σου είπε ότι στο NBA τα παιχνίδια είναι όλα με ενδιαφέρον.
0: Όλα ενδιαφέρον έχουν. Ενδιαφέροντα
1: παιχνίδια στο NBA είναι από τα playoff και μετά. Όλα τα άλλα είναι πανηγυρισμένα.
0: Ναι, πανηγυρισμένα παίζουν μπάσκετ όμως. Για να πάνε στη θέση που να πάνε για να μπουν. Θα παλεύουν, δεν παίζουν έτσι αδιάφορα. Τέλος πάντων, να δω και την ατμόσφαιρα, θα ήθελα να δω, ρε παιδί μου.
1: Άλλο αυτό. Καλά, δεν υπάρχει. Ατμόσφαιρα είναι πανηγυράκι όλο, ρε παιδί μου. Εντάξει. Είναι για οικογένειες πριν τα play-off, είναι για οικογένειες.
0: Λοιπόν, καλημέρα, Μπιλάρα, καλημέρα και στο φίλο τον Τρέκε. Μπιλάρα Παναθηναϊκός, είμαι Βοτανικός Νίκος. Τι βλέπεις για τον μπάσκετ, παιδιά? Βλέπω Ολυμπιακό εγώ, φαβορή. Μέχρι εκεί όμως. Ένα 65-35 του δίνω του Ολυμπιακού για να πάρει την κούπα φέτος στο μπάσκετ. Είναι καλύτερη ομάδα, πιο σταθερή ομάδα, σε καλύτερη φόρμα. Τώρα, αν ο Παναθηναϊκός μπορεί ο Αταμάν να αλλάξει τελείως τον Παναθηναϊκό, να τον κάνει πάλι ομάδα, θα το δούμε. Αλλά
1: δεν έχει γίνει σαν φαβορί, ναι. Ξέρω εγώ, θα είναι έκπληξη, να το πούμε έτσι ρεαλιστικά, ναι, τώρα. Δεν έχει να κάνει.
0: Είναι παράξενα αυτά τώρα. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να πει, είναι παράξενα. Ότι βλέπει μια ομάδα.
1: Δεν βλέπουμε τη δυναμική
0: αυτό,
1: των ομάδων.
0: Αυτό.
1: Τη δυναμική τη βλέπουμε. Τώρα από εκεί πέρα, αν ο Παναθηναϊκός παίξει 3-4 παιχνίδια που να έχει ένα ποσοστό γύρω στο 55% στο τρίποντο, είναι υποσυζήτηση.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι εύκολο, ρε φίλε. Εντάξει. Και δεν είναι και ψηλούς ο Παναθηναϊκός, έτσι. Δεν είναι και ψηλούς. Έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός τώρα με τον Λεσόρ, ο οποίος το παιδί δεν είναι έτοιμος ακόμα. Είναι. Και με τον άλλον 35 χρόνων, τον Ολυμπιακός έχει τρεις ψηλούς, πολύ καλό επίπεδο και τους τρεις. Είναι δύσκολο. Θα ελέγξει ο Ολυμπιακός τα rebound, θα ελέγξει. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Είναι πιο. Ποιο ομάδα Ολυμπιακός.
0: Να δούμε, να δούμε. Να εβδομάδα ξεκινάνε.
1: Ναι, ναι, ξεκινάνε τρεις του μηνός νομίζω. Ωραία. Αν δεν κάνω λάθος, ξεκινάνε.
0: Τετάρτη είναι τρεις του μηνός.
1: Ναι, ναι.
0: Πλάκα κάνω, πιστεύω Ολυμπιακός 15-20 νίκες θα τις έκανε στη regular season στο NBA. Πολλές λες. 20 νίκες είναι πολλές.
1: Όχι, δεν είναι πολλές, ρε πιλή.
0: 40 παιχνίδια, 42
1: παιχνίδια. Στα 82
0: παιχνίδια.
1: Να έχει ένα 20%, ένα 25% επιτυχία. Με ομάδες που είναι κάτι. Κάτι ομάδες, ρε φίλε, είναι τις πλάκας.
0: Εντάξει, πλάκας δεν είναι.
1: Στο NBA.
0: Τις πλάκας βλέπουμε εμείς
1: σχέση με τώρα.
0: Ναι, βλέπουμε τις πλάκας εμείς
1: σχέση. Σε σχέση με το NBA, τις ομάδες. Εντάξει, ναι, με τις κορυφές. Μα γι' αυτό σου λέω για regular.
0: Το ξύλο πέφτει πέρα τώρα, δεν πέφτει στην Ελλάδα. Και δεν γίνεται φίλε και τίποτα.
1: Το ξύλο ξεκινάει και πέφτει. Από τα playoff και μετά.
0: Και τώρα
1: όποιος
0: και
1: βλέπει playoff.
0: Και κανονική διαπαιχνίδια.
1: Βλέπει το κανονικό μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Βέβαια και τώρα ακόμα. Το μπάσκετ που παίζονταν πριν 30 χρόνια στο NBA. Που μιλάμε, οι επαφές ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Και τώρα στο κανονική διάρκεια πέφτει πολύ ξύλο.
1: Βλέπω τα παιχνίδια. Σε συγκεκριμένα παιχνίδια.
0: Βλέπω τα μάτια το βράδυ που κάθομαι πέρα εκεί μέσα στην εκπομπή.
1: Ναι,
0: βλέπω,
1: παιδί μου, εντάξει.
0: Όλο παρακολουθώ, μιλάμε, πέφτει και ξύλο.
1: Σε συγκεκριμένα παιχνίδια.
0: Και πέφτει και ξύλο μεταξύ παιχτών. Έτσι ακόμα
1: δεύτερο. Εννοείται, εννοείται. Εννοείται.
0: Και όσο κακή ομάδα να είναι, που λες να είναι κάποιες ομάδες κακές, είναι κάτι θεριά όμως που δεν κουνιούνται.
1: Εντάξει, εντάξει, σαφώς.
0: Απλά εμείς θα τις συγκρίνουμε με τους παίκτες του NBA. Δηλαδή τώρα που είναι να βάλει, ας πούμε, το Φλιόνι από ένα παίκτη τη ΣΑΚ, να μην πω του Ολυμπιακού και που είναι την Ολυμπιακή. Αν βάζει το Φλιόνι, ας πούμε, δίπλα στο Playmaker και το
1: Αμερικάνο. Ναι, σαφώς, σαφώς. Όχι, εγώ μίλησα για Ολυμπιακό μόνο τώρα αυτή τη στιγμή. Έτσι, δεν μίλησα για άλλες ομάδες. Και τώρα πες για Φλιόνι.
0: Να πούμε συλληπιτήρια.
1: Να πούμε.
0: Καταρχάς
1: το παιδί ότι. Εντάξει, έκανε κάτι το οποίο ξέρεις, αυτό πρέπει να το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Οι αθλητές.
0: Το έκανε για να ξεχαστεί, μόνο να ξεχάσει το
1: μυαλό. Προφανώς δεν έχει σημασία
0: γιατί
1: το έκανε.
0: Για
1: καμία σημασία δεν έχει.
0: Ή για να τιμήσει τον πατέρα του παίζοντας ένα παιχνίδι.
1: Εγώ ξέρω ότι οι αθλητές μας θυμίζουν σε πολλές των περιπτώσεων ότι είναι και αυτοί οι άνθρωποι.
0: Βέβαια,
1: και βιώνουν ό,τι βιώνουμε κι εμείς. Και καλό είναι πολλές φορές να τους κρίνουμε, να μην τους κρίνουμε από τον καναπέ μας εύκολα. Και επιδερμικά είναι αθλητές, έχουν και αυτοί συναισθήματα. Πέρυσι είδαμε τώρα με το Φιλιόνι, έχασε τον πατέρα του και πήγε και έπαιξε το παιδί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Ντόρσε πέρυσι δεν βλεπότανε, γκρινιάζανε γιατί ο Ντόρσε είχε οικογενειακά θέματα ο άνθρωπος προσωπικά. Λοιπόν, εντάξει, αυτά μην τα ξεχνάμε.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Παιδιά, για τον Πίτερς, εχθές με τον Γκουγκαρί που μίλησα, μου είπε ότι θα φύγει.
1: 99% έχει
0: φύγει. Βέβαια, πήγανε χθες φίλοι του Ολυμπιακού έξω από το σπίτι του, φωνάζανε, κάνανε ράνανε, Πίτερς μήνε στο λιμάνι και αυτά.
1: Εντάξει, τώρα
0: δεν ξέρω.
1: Αν έχει πάρει μια απόφαση ο άνθρωπος, τώρα δεν μπορεί
0: γιατί
1: να την αλλάξει.
0: Πόντα και Ολυμπιακού που βλέπω εδώ είναι καλή, δεν είναι.
1: Είναι πολύ καλή.
0: 4,4 για 2 χρόνια.
1: Είναι πολύ καλή, ναι.
0: Απλά δεν του. Ο Μπαρτζόκας δεν μπορεί και καλά κάνει ο άνθρωπος να εξασφαλίσει. Χρόνο συμμετοχής.
1: Φίλε,
0: αυτό ένα προπονητής αν το κάνει, πάει να πει ότι δεν είναι καλός προπονητής.
1: Θα σου πω κάτι. Για να λέμε και την αλήθεια, έτσι. Ο Πίτερς έδειξε αυτό που έδειξε και στο ημιτελικό και στον τελικό, γιατί πήρε παραπάνω χρόνο συμμετοχής. Επειδή ο Βεζένκοφ δεν ήταν καθόλου καλός.
0: Δεν μπορεί όμως ο Μπαρτζόκας να το προσπαθεί. Θα έχει χρόνο
1: συμμετοχής. Επειδή λοιπόν ο άνθρωπος δικαιούται αυτό το χρόνο.
0: Γιατί μπορεί να προσχεθεί στον Βεζένκοφ. Εντάξει. Άλλη περίπτωση μία, άλλη περίπτωση άλλη. Ο Βεζένκοφ, ναι. Θα του πει να παίζει. Δεν μπορεί να του πει ότι θα παίζει 5 λεπτά και να μείνει. Εντάξει. Είναι παίχτε και παίχτε.
1: Εννοείται, εννοείται. Αλλά λέμε ότι ο Πίτερς πήρε αυτό το χρόνο και έδειξε αυτά που έδειξε.
0: Καλά.
1: Για δεν ήταν καθόλου καλά και στα δύο παιχνίδια ο Βεζένκοφ. Οπότε πήρε το χρόνο που πήρε, μπήκε μέσα, έδειξε αυτά που μπορεί να παίξει και επειδή σαν αθλητής, ρε παιδί μου, εγώ χαίρομαι που ο άνθρωπος έχει φιλοδοξίες. Τι είπα να πει, θα φύγει, εντάξει, ωραία. Θέλει να είναι πρώτο.
0: Πάει σε μια ομάδα όμως, η οποία κάθε χρόνο έχει παρήσει ζερμένη του ποδοσφαίρου. Λεφτά και δεν πάει πουθενά.
1: Okay, αυτό θα φανεί από τις κινήσεις που θα κάνει.
0: Πάντα κάνει κινήσεις.
1: Είναι μια τρομερή κίνηση ο Πίτερς.
0: Ναι, είναι.
1: Εφόσον τον πάρει.
0: Κάθε χρόνο κάνει αρμάνι την κίνηση.
1: Είναι ένας παίκτης που θα παίζει 25 λεπτά και θα έχει το λιγότερο 20 πόντους μέσο όρο.
0: Το σέρβο δεν πήρε πέρσι, το θέλατε και εσύ ο Παναγιώτης Ολυμπιακός.
1: Το Γκούντουριτς.
0: Ναι. Δεν πήρε τον άνθρωπο. Τον ψηλό πήρε.
1: Τη λείπαν άλλα πράγματα. Την ψηλοσυνέφερε λίγο ο δεύτερος.
0: Αλλά και πάλι φίλε πολλά τα λεφτά και δεν κάνει τίποτα. Όχι, δεν κάνει να πάρει την Ευρωλίγκα. Να πάει 8 τουλάχιστον. Να πάει ο Βάρα Αρφόρ μια φορά. Πολλά τα λεφτά. Η Παρή του ποδοσφαίρου τότε είναι.
1: Εντάξει. Εντάξει, ναι, δεν διαφωνώ ότι έχει ξοδέψει.
0: Ο Ντόρσε ανανέωσε. Ο Μοντέρο θα παίζει σίγουρα στο Ολυμπιακό του χρόνου. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν έχει ανακοινωθεί κάποιο Μοντέρο. Λέει ότι είναι πολύ κοντά. Ναι. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί. Βασίλη, καλημέρα. Ευχές σε όλους. Καλή Κυριακή. Με τα μεσονύχτια από Ουάστον, λέει ο Γιώργος.
1: Ωραία,
0: γάρα μου. Το βράδυ, παιδιά, μάλλον θα πάμε χωριό σήμερα. Θα πάρω σήμερα Γιάννη. Το βράδυ δεν θα κάνουμε λογικά.
1: Εντάξει.
0: Θα μ' αλλάξει κάτι στην Ιταλία, γιατί θέλω να πάω. Έχω κανονίσει να πάω τη μάνα στην Πεθέρα. Ωραία, σήμερα το βράδυ θα πάω και τα παιδιά.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Θα φύγω με σήμερα, πάω και τα παιδιά. Να πάω να παίξω να κάνω ένα μπάνιο εκεί στην παραλία. Οικογενειακά. Έχουμε και γενέθλια αύριο, κύριε Τέρκε.
1: Μας
0: κόψει Πεθερά τούρτα μου.
1: Το ξέρουμε.
0: Σου πάρει, μου λέει, Πεθερά τούρτα. Τούρτα στη Φάδο.
1: Του πόσο γεννηθείς, αγαπητέ?
0: Το 70, 1η Ιουνίου του 1970.
1: Όχι, σου ρίχνουν και δύο χρόνια, εντάξει.
0: Λοιπόν, θα μου έχει πάρει, μου λέει, τούρτα στη Φάδο.
1: Τούρτα στη Φάδο.
0: Ναι. Θα μου φτιάξει τη Φάδο βασικά.
1: Μαθαίνει από τις συνταγές της Χαρούλας.
0: Ναι, μου είπε, θα μου φτιάξει τη Φάδο βασικά, γιατί το αγαπημένο μου φαγητό.
1: Το αγαπημένο σου,
0: Ναι, ναι, τρελαίνομαι. Αλλά με λίγο,
1: το στομάχι μετά
0: λίγο
1: κρέας
0: και 40 κρεμμύδια. 50.
1: Δουλεύει κανονικά το στομάχι.
0: Ναι,
1: μετά.
0: Κάποια στιγμή σταματάει.
1: Okay.
0: 50 κρεμμύδια. Όχι τώρα κρεμμύδια.
1: Εντάξει, εκεί είναι το μυστικό, ρε.
2: Super Sport 104. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Σήμερα η ψηφιακή παρουσία είναι απαραίτητη. Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας είναι λειτουργική και φιλική προς τον χρήστη, ενώ τα κοινωνικά σας δίκτυα είναι ενεργά και ενημερωμένα. Οι online κριτικές και τα social media είναι κρίσιμα για την εικόνα της επιχείρησής σας.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
5: Ελέγχουμε τα ελαστικά του αυτοκινήτου μας και τα αντικαθιστούμε εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Ασφάλεια πάνω απ' όλα.
6: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
7: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
8: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι virgin.
9: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ.
8: Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι. Βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
10: Δεν είναι να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
11: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
12: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
13: Ακούσε το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Padel Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
14: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα, φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MedLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MedLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
16: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της, τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ΑΝΑΔ κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ΑΝΑΔ. ΑΝΑΔ. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες www.anad.org.cy.
17: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστείς, ε?
18: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
19: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
20: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Η ώρα είναι 10:30.
22: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
23: Είτε μέσα στο γήπεδο.
24: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
25: Αδύνατο, coach, πονάω.
23: Είτε έξω από αυτό.
26: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
27: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
23: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Και οι δύο, ήταν, δηλαδή ομάδες ισοδύναμες και οι δύο.
1: Ο Ολυμπιακός, ναι, δεν έχει σημασία. Είναι όχι, ιδιαίτερα λέω, παιχνίδια,
0: ναι,
1: Βασίλη.
0: Αφέτος όμως υπάρχει και μια διαφορά μεταξύ των ομάδων. Βλέπεις μια ομάδα πάει τρένο, πρωταθλήτρια Ευρώπης.
1: Σίγουρα υπάρχει.
0: Πολλά προβλήματα, μουρμούρα. Εσωστρέφεσαι από βοηθήρια.
1: Δεκτό, αλλά
0: ξέρεις. Πέρυσι πήγαν και οι δύο ομάδες ημιτελικό, εντάξει. Δηλαδή φτάσανε ψηλά και οι δύο ομάδες.
1: Και ήρθε ο Ολυμπιακός εδώ και ήταν μέσα στη μαύρη τέτοια, ότι είχε χάσει. Και ο Παναθηναϊκός ήταν οκ. Ξεκινάει λοιπόν η σειρά του πρωταθλήματος πέρυσι. Εγώ απλά προσπαθώ να εξηγήσω πώς μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα.
0: Α, ναι, εντάξει.
1: Σε ένα παιχνίδι που μοιάζει ότι θα γίνει σκούπα εις βάρος του Ολυμπιακού, ήρθε ο Γιαννακόπουλος στο σεφ, έκανε αυτά που έκανε, μας ζωντάνεψε και γύρισε το παιχνίδι η Τούμπα. Είναι ιδιαίτερα παιχνίδια. Έχει προβάδισμα ο Ολυμπιακός, είναι ξεκάθαρο, αλλά από εκεί πέρα δεν σημαίνει τίποτα.
0: Λοιπόν, 2-12-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

0: λέει.
1: Έλα, ποιοι λέει.
0: Νίκος Παπ. Ναι. Είδα τις αγκαλιές, δηλαδή δεν πρέπει να το διάβασε, νομίζω.
1: Το διάβασα, διάβασα.
0: Κοίταξε, εντάξει, εγώ νομίζω ότι αν έχει να, αν έχει να διαλέξει ανάμεσα σε ΠΑΟΚ που ακούγεται.
1: Και ο Λατζάκης θα πάει ΠΑΟΚ.
0: Και ΑΕΚ.
1: Μα πάει ΠΑΟΚ.
0: Εφόσον υπάρχει η προοπτική να φύγει, δηλαδή ο Μπατζόκας, επειδή είναι Έλληνας, παιδιά, πρέπει να τα υπολογίζουμε αυτά πάντα. Βέβαια, από το χρόνο αλλάζει το όλο ναι. πράγμα. Πάνε στους 7 ξένους. Αν δεν τον κρατήσει ο Ολυμπιακός και το παιδί, επειδή έχει φιλοδοξίες προφανώς ακόμα, θα πάει σε ομάδα που έχει σκοπό να πάει
1: να είναι πιο παίζει,
0: στην Ευρωλίγκα και με καλύτερες προοπτικές, γιατί ο ΠΑΟΚ όπως και να έχει πάει να αλλάξει επίπεδο τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι. Δηλαδή είναι μια ομάδα που πάει να προσπαθήσει να μπει στο EuroLeague. Οπότε θα κοιτάξει να πάει εκεί.

0: Καλημέρα κύριε Κατσάτσο. Να κύριος Κατσάτσο, είστε ο κύριος Νικόλας.
1: Γινόμαστε πλήρης.
0: Ναι, πλήρης η ομάδα τώρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Γεια σου φίλε Θανάση.

0: Λοιπόν, παιδιά, σχηματικά σήμερα δεν έχει τίποτα. Περιμένουμε το Μουντιάλ να ξεκινήσει τώρα. Είπαμε το ενδιαφέρον είναι στο, από εδώ Ελλάδα η τελική του μπάσκετ.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει.
0: Και μετά το Μουντιάλ. Το οποίο εντάξει, έχει ενδιαφέρον
1: πότε
0: μεγάλο.
1: Ξεκινάει, είπαμε.
0: 13 Ιουνίου, νομίζω, 11 Ιουνίου. 11 Ιουνίου με 13 Ιουλίου, νομίζω. Είναι παραπάνω ομάδε φέτο.
1: Ναι, ναι. Το έχουν φτάσει. Ναι. Και να δω, θα είναι ιδιαίτερη χρονιά η επόμενη.
0: Ναι,
1: θα είναι ιδιαίτερη χρονιά.
0: Γεια σου, κύριε Κατσάτσο. Άκουσες, ναι.
1: Ελάτε εδώ.
0: Άκουσε, αφού ακούσει, αυτό είναι καλό. Ακούστε εκπομπή.
2: 11 Ιουνίου αρχίζει.
0: Μπράβο, καλά το είπα.
2: Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική.
0: Πάντα Μεξικό.
2: Όπως το 2010.
0: Ναι.
2: Αλλά η διάρκεια δεν θα είναι ακριβώς ενός μήνα που ήταν στα προηγούμενα Μουντιάλ.
0: Δεν θα είναι λίγο και τα λες
2: λαβιστά. Η διάρκεια θα είναι από τις 11 Ιουνίου μέχρι και τις 19 του Ιούλιου.
0: Α, πάει από όχι 13 Ιουλίου, παραπάνω. Παραπάνω. Μια εβδομάδα παραπάνω.
2: 5 εβδομάδες συνολικά μπάλας.
0: Ναι, γιατί δεν είναι παραπάνω ομάδες, Νικόλα μου, γι' αυτό.
2: Ναι. Να δούμε τι θα γίνει το 30, γιατί λένε ότι μπορεί να το αυξήσουν σε 66.
0: Εγώ κουρασάω, φίλε, με 1501 απόδοση, το έχω παίξει 100 ευρώ. Δεν βλέπω να το χάνει το κουρασάω το Μουντιάλ.
2: Όσο και να μ' αρέσει το κουρασάω, δεν μπορώ να μην υποστηρίξω το πράσινο ακροτήριο.
0: Εξέσαι φάγει 4 βέβαια, αλλά ήταν με 10 παίκτες. Προηγήθηκε ένα 0 με Σκωτία και φάγε κόκκινη και φάγε 4 μετά.
2: Ήταν με 10 παίκτες, αλλά είναι το ζέσταμα σαν να λέμε.
0: Εντάξει, τώρα κουρασάω, όλα τα λεφτά.
1: Να ακούτε τους γκουρού.
0: Η χαρά. Συντονίστηκε. Μόλις συντονίστηκε λέει, η χαρά. Χθες εξαφανισμένη χθες. Καθόλου τηλέφωνο.
1: Έχει και δουλειές ο κόσμος.
0: Ποιος έχει δουλειά. Κάνουμε, ρε, η χαρά.
1: Η χαρά, ρε φίλε. Γιατί τι είπε.
0: Ένα... Δεν δουλεύει Σαββατοκύριακο. Ένα αχτή Σαββατοκύριακο.
1: Παντρεμένο παιδί είναι, ρε φίλε. Με παντρεμένη... την οικογένειά τη, με τα παιδιά τη.
0: Δεν έχει δουλειά. Αυτό λέμε. Δεν δουλεύει Σαββατοκύριακο.
1: Αν, τα οικιακά πέραν τη δουλειά. Η δυσκολότερη δουλειά.
0: Να μαγειρέψει.
1: Το να σκουπίσει, το να καθαρίσει, το να μαγειρέψει.
0: Για να φάνε έξω οι άλλοι.
1: Η δυσκολότερη δουλειά τώρα, ό,τι και να λέω.
0: Καναβάντα, συγχαρητήρια.
1: Μακράν η δυσκολότερη δουλειά και δεν πληρώνεται κιόλας.
0: Ναι.
1: Γεια σου, να σε δω να σιδερώνει.
0: Ναι. Τώρα τα κάνω.
1: Τα κάνει όλα.
0: Τη χαρά μαγειρεύω καλύτερα κιόλας.
1: Πληρώνεται. Πληρώνεσαι.
0: Πληρώνομαι.
1: Τι πληρώνει.
0: Κανονικά. Μισθό, κανονικό.
1: Γιατί πληρώνει.
0: Ο Ντόρση έχει συν 1. Ο Λαρετζάκη ανανέωσε πέρυσι και ο Φάλι γίνεται Έλληνα. Μάκη Περιστέρη 7. Γεια σου, Μάκαρε, καλημέρα.
1: Ορίστε, απαντάει ρε το κορίτσι.
0: Δούλευε χθες στον κόσμο.
1: Χαρά, μην τον ακούς. Και εμένα μου λέει ότι είμαι στις παραλίες. Κάτσε, βρίσκει ηχητικά εδώ. Και εγώ είμαι στους μείον 18 και. Χαρά, μην τον ακούς. Και εμένα μου λέει ότι είμαι στις παραλίες. Κάτσε, βρίσκει ηχητικά εδώ. Και εγώ είμαι στους μείον 18.

0: Υγεία σου, φας κρεμμύδια. 56 κρεμμύδια μου έχει ετοιμάσει. Πεθερούλα μου. Αύριο το μεσημέρι πάω και τη μάνα μου μαζί στην πεθέρια γύρω, θα γίνει χαμός, πανηγύρι. Πες τα Γιάννη, αυτό σε συμπαθώ. Ο κάθε τρελός συμπαθεί τον άλλο τρελό.
1: Είναι αλήθεια, ρε.
0: Ναι. Εσείς μόνοι σας χαρτιδίζεστε. Τα πιστεύετε κιόλας. Αυτά που λέτε. Θα λες γιατί μέχρι να φας κάτι να δοκιμάσεις, το οποίο σου έχει πει εδώ και κανένα εξάμεινο.
1: Έχει υποσχεθεί, αλλά.
0: Λες αλήθεια, μην αβαντάρεις.
1: Είναι αλήθεια.
0: Πόσο καιρό έχει υποσχεθεί να σου φέρει φάει ένα κλικό.
1: Προφανώς δεν είναι εύκολο.
0: Ναι, άστα προφανώς. Εγώ πόσο καιρό ρώτησα.
1: Πολύ.
0: 6 μήνες.
1: Παραπάνω.
0: 7-8 μήνες.
1: Παραπάνω.
0: Τα προφανώς δεν με ενδιαφέρουν.
1: Την αλήθεια δεν λέμε.
0: Δεν σου φέρει.
1: Την αλήθεια λέμε.
0: Τυχερός είσαι.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί αν σου φέρει δεν θα ξανάρθει εδώ. Δεν θα ξαναδούμε.
1: Τότε ο Φώτης πώ ζει, ρε φίλε, αφού έχει φάει.
0: Με τα χίλια ζόρια. Ζήτα βγήκε.
1: Καταρχάς σε ρωτάει, παρότι τη θάβει την κοπέλα συνέχεια, σε ρωτάει αν έχει
0: φύγει. Έχω κάνει δώρο.
1: Θέλει να σου ευχηθεί.
0: Έχει και αύριο μέρα.
1: Επιτρέπεται να σου ευχηθεί.
0: Και αύριο μέρα είναι.
1: Άμα δεν σε.
0: Τι δέμε, έχουμε και μηνύματα στο Facebook. Χρόνια πολλά.
1: Μάλιστα.
0: Γεια σου κύριε, έχω φέρει το εργαλείο κύριε εδώ, κύριε.
2: Εγώ έχω τα βγάλει και στους 4 παρασούβλια.
0: Ναι, πάμε. Α, όχι, ναι.
1: Γιατί?
0: Όχι, σόκινε.

0: Λοιπόν, δεν έχει τύχει, Γιάννη λέει. Τι δεν έχει τύχει, να του μαγειρέψει. Δεν έχει τύχει, λέει. Ναι, μας φέρει, γιατί μετά από 7 μήνες δεν τύχει. Περιμένω 2-3 χρόνια. Εγώ περιμένω 5 χρόνια να μου φέρει κάτι, ούτε καφέ. Λέει, με την πρώτη ευκαιρία θα σου φέρω το καλ. Το καλ είναι το κάλιστρο.
1: Καλύτερο, λέει.
0: Το, δεν λέει καλύτερο,
1: το
0: καλ.
1: Γράφει καλ. Από κάτω. Ας, το από καλύτερο.
0: Το καλύτερο μνήμα, να ξέρεις θα έχεις. Το καλύτερο.
1: Φτιάρι.
0: Στο λέω εγώ, να ξέρεις. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, Viper για μηνύματα, 69-39-9-43-9-43. Εδώ παρέα με τον φίλο μου τον Τέρκε. Ο Χάτζημα, πού είναι ο Χάτζημα, λέει. Πού είναι ο Χατζημανόλης, αυτή η ψυχή. Δουλειές θα κάνει.
1: Όχι, θα τα φτιάξει όλα. Θα τα φτιάξει όλα και μόλις είναι καλύτερα.
0: Μου πεις ότι είναι στο κρεβάτι ανάσκηλα χέστηδες. Σας πω και έτσι. Στο δουλειά
1: θα κάνει. Έχει να κάνεις, όταν οτιδήποτε έχει να κάνει με υγεία, σε κάνει να περιμένεις μέχρι να μάθεις απάντηση.
0: Εσύ ο Χάτζημαν.
1: Εγώ σου απάντησα κατηδίαν τι είχα πάθει κάποια στιγμή.
0: Εσύ ο Χάτζημαν, μόνο με τη σκέψη ότι έχετε κάτι, θα αρρωστήσει σίγουρα.
1: Καλύτερα να προλαμβάνει παρά να θεραπεύει, λένε οι σοβαροί.
0: Φιλόσοφε.
1: Δεν είναι φιλοσοφικό. Οι καλοί γιατροί.
0: Εσείς και τίποτα να μην έχετε, μόνο με τη σκέψη απάθει από το άγχος.
1: Οι καλοί γιατροί λένε καλύτερα να προλαμβάνει παρά να θεραπεύει.
0: Όταν έχει κάτι. Όταν έχει τίποτα να προλαμβάνει.
1: Πολλές φορές δεν σου δείχνει τίποτα, ειδικά μια συγκεκριμένη ασθένεια σε πάει τελευταίο στάδιο.
0: Εσείς αρρωσταίνετε με τη σκέψη μόνο.
1: Καλά, βέβαια. Καλά.
0: Από το άγχος αρρωσταίνετε. Σίγουρα εσείς.
1: Ναι.
0: Πάντως είναι αξιοσημείωτο ότι η Παρή, εκεί που τα προηγούμενα χρόνια αποκλείστηκαν με όλους τους πιθανούς απίθανους τρόπους, τώρα πήρε τα ίσα της και σηκώνει τη μία κούπα μετά την άλλη. Σωστό, ναι. Είναι
1: δεν
0: μια ομάδα που άρχισε πολύ χρήμα.
1: Είναι αξιοσημείωτο. Είναι φίλε απλά το ποδόσφαιρο. Δεν είναι πυρηνική φυσική.
0: Όταν όμως οι ομάδες, τότε η Παρή άρχισε και έπαιρνε καραβιές, ναι. Εκατομμύρια,
1: εκατομμύρια. Τι πήρε. Πάμε, τι πήρε.
0: Άλλο τι πήρε. Λες όμως ότι φτιάχνει μια ομάδα για να πάρει τα πάντα. Τελικά δεν έπαιρνε τίποτα.
1: Δεν μπορούσε να πάρει τίποτα. Όποιος καταλαβαίνει τα ελάχιστα από ποδόσφαιρο, καταλαβαίνει. Δεν μπορείς με 11 μέση να πάρεις κανένα τίτλο. Πρέπει να πάρεις ποδοσφαιριστές που ο καθένας να έχει ρόλους και να τους υπηρετεί ανάλογα με τον ρόλο του καθένας. Αμυντικό χαφ είναι να κόβει, να πασάρει γρήγορα. Ο επιθετικός

0: να βάζει γκολ, ο αμυντικός να κόβει σωστά κτλ. Η Paris Saint-Germain πήρε τους δύο τίτλους γιατί πήρε ένα προπονητή με ορθολογισμό που πήρε, που πήρε παιδιά φιλόδοξα, ταλεντάρες, παιχταράδες, δηλαδή. Ρε φίλε, ποιος μπορεί να πει για το Κβαραξιέ για κάτι.
1: Ναι, εντάξει, ήταν παιχταράς όμως, δεν ήταν πιτσιρικάς. Τον πήρε σαν πιτσιρικά.
0: Ήταν, τον πήρε όμως, τι έκανε.
1: Ο Κβαραξιέ
0: δεν κοιτάει μόνο το πώς θα επιτεθεί, κοιτάει και πώς θα βοηθήσει το αμυντικό του.
1: Ναι, αυτό μωρέ. Φύγανε τα δύο μεγάλα λόγια που είχε.
0: Παίχτες σπουδαίους που είναι και ταυτόχρονα εργαλεία.
1: Αυτό.
0: Ο Βιτίνια με τον άλλο. Λέγαμε για τον Μέση μια ζωή στην Μπαρσελόνα, αν θυμάσαι. Και όλη τη δουλειά την κάνανε από πίσω ο Τσάβη. Ο Τσάβη την έκανε τη δουλίτσα με τον Ισπανό, τον πες τον άλλο να. Κοίτα να δεις τώρα που έχω σκαλώσει. Που έβαλε στον τελικό τον γκολ.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Κατάλαβες ποιον λέω. Αυτοί οι δύο κάνανε τη δουλειά, φίλε, την πολύ.
1: Ο Ριμπάλτα έχει σκαλασμένο, λέει ο Μπίλαρος. Ναι, είναι φιλόσοφος ποδοσφαίρου.
0: Δεν είμαι ο Ριμπάλτα, φίλε. Το ποδοσφαίρο είναι απλό.
1: Επιστήμονας. Είναι ποδοσφαιρικός, μπασκετικός.
0: Όχι, όχι, όχι, μακριά από μένα.
1: Τα έχει όλα αυτά.
0: Μακριά από μένα.
1: Θα το λέω εγώ, παιδιά, ξέρετε. Σιδερώνω, λέει, χαρά και όλα. Γι' αυτό μπερδεύτηκα. Φαντάζομαι να μαγειρεύει
0: το ποδόσφαιρο είναι απλό, δεν είναι πυρηνική φυσική.
1: Σιδερώνει, λέει η χαρά. Γι' αυτό μπερδεύει.
0: Εντάξει.
1: Φαντάσου να μαγειρεύει την μπέρδεμα. Και να μην κάψει κανένα σπίτι, κάψει κανένα πουκάμισο, κανένα παντελόνι. Το νου σου.
0: Ινιέστα.
1: Ινιέστα, ο Ινιέστα, ναι.
0: Ινιέστα, μπράβο. Είδες μπράβο, αρχοντικός. Λοιπόν, Ινιέστα και Τσάβη έκαναν τη δουλίτσα.
1: Λοιπόν, είπαμε δώρο σταθμού, ταξίδι στις Πέτσες, τρεις ημέρες, δύο για νυχτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι. Στην Τάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου, εκπομπή Ελλάδα σήμερα, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Εύκολα απλά, μηνυματάκι στο Viber του σταθμού 6939-943-943 και το όνομα και το υπόλοιπό σας μαζί με τη λέξη Σπέτσες και είστε OK.

0: Ο φίλος ο Αλέξανδρος έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα Σίγαβρε Τέρκε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Ανδρέας από την Πάτρα. Μπιλάρα Μιλουτίνοφ, Τάρικ Τζόουνς, Ντόνταν Χολ, Μουστάφα Φαλ, ποιοι θα συνθέσω στην γραμμή των ψηλών τη νέα σεζόν. Εγώ λέω ότι θα μείνουν όλοι.
1: Εάν τυχόν πάρει ελληνικό διαβατήριο Φαλ που δικαιούται λόγω των χρόνων, ναι, που είναι εδώ, μην αρχίσουν να λένε τα δικά του όλοι. Δικαιούται λόγω των χρόνων που είναι εδώ. Επειδή το λέω νόμος και επειδή δικαιούται λόγω των χρόνων που είναι εδώ, αν πάρει το ελληνικό διαβατήριο, είναι μεγάλη πιθανότητα, ναι, να πίνει και αυτό.
0: Εντάξει, δεν θα είναι το πρώτο βιολί.
1: Όχι, δεν έχει σημασία.
0: Λογικά εκεί θα είναι.
1: Με ελληνικό διαβατήριο θα μπαίνει στη δωδεκάδα, ναι, για το ελληνικό,
0: ναι,
1: πρωτάθλημα.
0: Ναι, λέω ότι θα είναι το πρώτο βιολί. Οπότε, στην πεντάδα του Ολυμπιακού.
1: Εννοείται, εννοείται. Εννοείται.
0: Γιατί είναι πολύ υψηλή. Τι είναι ο Τζόουνς, ο Χολ είναι δυνατή.
1: Εγώ ξέρω ότι αυτοί που μιλάγανε τόσα χρόνια για τον Μπαρτζόκα και όλα αυτά, βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος ενώ μεγαλώνει ηλικιακά, ενημερώνεται για το μπάσκετ που έρχεται και αυτό είναι μεγάλο προσόν. Ο άνθρωπος δηλαδή δεν παραμένει, επειδή λέγανε κάτι για αιμονές, λέγανε κάτι ότι είναι κολλημένος κτλ. Ο
0: προπονητής έχει ρε τις αιμονές του, δεν είναι κακό.
1: Ναι, όχι, θα σου πω τι εννοώ.
0: Ο προπονητής να μην έχει αιμονή.
1: Προσαρμόζεται με το μπάσκετ που αλλάζει. Δεν μένει εκεί που ήτανε και γι' αυτό και πήρε τίτλο μετά από 5 χρόνια. Πήρε τίτλο.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτό γιατί, γιατί πήγαινε, είσαι stretch 4 παλιότερα, δηλαδή σε αθλητικά 4. Δεν ήθελε τους δεινοσαύρους και πάει ανάλογα με την εποχή. Ό,τι ζητάει η εποχή, πάει και το παίρνει. Ή ασχολείται με αυτό σαν ομάδα, ο Ολυμπιακός. Αυτό σημαίνει ότι ο προπονητής του προσαρμόζεται με τα δεδομένα του μπάσκετ, τα τωρινά.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Σταμάτη που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Γεια σου φίλε Σταμάτη και πάμε να κάνουμε αρχή με την πρώτη γραμμούλα. Καλημέρα. Α, ωραία. Ωραία, σε αυτή
1: θα ξαναπάρει.
0: Ξαναπαίρνει από ό,τι ακούω. Καλημέρα.
2: Καλημέρα στα παιδιά.
0: Καλώ το φίλο μα.
1: Καλημέρα, τον Γιάννη.
0: Γιάννη.
2: Γεια σου, Βασίλη, γεια σου, Γιάννη.
0: Γεια σου, ρε φίλε.
1: Γεια σου, Γιάννη, συνόνομά. Και εσύ, Γαβρε.
2: Και εσύ, Γαβρο. Λοιπόν, θέλω για να μην έτσι τρώει το χρόνο, θέλω να εστιάσω την κουβέντα στον Πίτερ. Πιστεύω, η διέστησή μου λέει ότι μάλλον θα μείνει.
1: Δύσκολο, Γιάννη.
2: Δημολογείται ότι θέλει να μείνει και μόνιμα στην Ελλάδα. Ήδη έχει κάνει και ένα άνοιγμα επιχειρηματικό.
0: Άμα ήθελε να μείνει, Γιάννη, δεν έχει συμφωνήσει με την Αρμάνη.
2: Κοίταξε όμως.
0: Το επιχειρηματικό άνοιγμα δεν λέει τίποτα. Το διοικήσει από εκεί.
1: Κάτι που θα μείνει και θα υπάρχει.
2: Ναι, τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι αυτός ο παίχτης πλέον, πέραν των δεδομένων προσόντων που είχε, μετά από αυτά τα δύο παιχνίδια έχει αποκτήσει και μία στόχα ηγέτη. Όταν έχεις σε δύο παιχνίδια με τελικό και τελικό έχεις χάσει μία βολή και ένα σουτ και πλέον δεν είναι ότι ήταν ακροβολισμένος, ήταν μόνος του και σούταρε και τα βάζε, πλέον δημιουργεί και φάσεις, ποστάρει, κάνει τρομερά off-ball παίξηματα. Έχει δείξει δηλαδή αυτός ο παίκτης ότι μπορεί να σου δημιουργήσει η φάση που στα κρίσιμα είναι πολύ,
0: ναι,
2: σημαντική.
0: Αν δεν πάρει από τον Μπαρτζόκα θα παίζει 10-15 λεπτά, δεν θα κάτσει.
1: Δεν πρόκειται να κάτσει, ναι, ναι. Γιάννη, δεν έχει να κάνει με τα χρήματα. Έχει να κάνει με το τι πιστεύει σαν παίκτης ότι μπορεί να προσφέρει. Οπότε, επειδή όλοι οι παίκτες που έχουν φιλοδοξίες δεν κοιτάνε την ομάδα, κοιτάνε κάπου στην άκρη του μυαλού τους και το προσωπικό τους και του αξίζει να είναι πρώτος, θεωρώ ότι θα δυσκολευτεί πολύ να πάρει αποφασή.
0: Εκτός
1: αλλά
0: και αν τον Μπαρτζόκας βάλει νερό στο κρασί του και πει ναι, θα σου δώσω παραπάνω.
1: Δεν μπορεί, δεν γίνεται.
0: Αλλά δεν το κάνει ο Μπαρτζόκας.
1: Δεν γίνεται αυτό.
2: Κοιτάξτε, η φύση αυτού του παίκτη, επειδή δεν είναι αθλητικός, μπορεί να έχει πάρα πολλά προσόντα, αλλά του λείπει αθλητικότητα. Δηλαδή στο 3 δυσκολεύεται. Αν δηλαδή είχε τη δυνατότητα να παίξει στο 3 με την ίδια ευκολία που παίζει στο 4 ή να παίζει στο 5, δεν το συζητάγαμε. Αυτή είναι η δυσκολία, πιστεύω. Άσχετα ότι στον τελικό.
1: Και για τον Βεζένκοφ το ίδιο συμβαίνει, μωρέ Μανουέλ.
2: Και
1: μωρέ
2: Γιάννη. Βεζένκοφ, ακριβώς.
1: Ο Βεζένκοφ, να σου πω και κάτι. Ταπεινά, η άποψή μου, δεν σημαίνει ότι έχω δίκιο. Είναι πιο δουλευταράς από το Σάσα. Αν ο Σάσα δούλευε με τον τρόπο που δουλεύει ο Πίτερς τα τελευταία δύο χρόνια, θεωρώ ότι θα ήταν παίκτης NBA. Κατάλαβες πως το λέω, έτσι.
2: Μας χρωστάει και ένα καλό Final Four, έτσι, ο Βεζένκοφ.
1: Είναι το χρόνο που έχει κερδίσει ο Πίτερς τα δύο χρόνια που έχει γυρίσει ο Βεζένκοφ, είναι ότι έχει κάνει τρομερό step up στην άμυνα, φίλε. Δουλεύει πάρα πολύ στην άμυνα και δικαιωματικά έχει κερδίσει το χρόνο που παίζει. Αυτά τα 15 λεπτά που θεωρώ ότι είναι λίγα, έτσι, με βάση αυτά που προσφέρει.
2: Εννοείται. Καταρχάς σε πάρα πολλά παιχνίδια που δεν είναι καλός ο Βεζένκοφ, έπρεπε
1: ακριβώς,
2: να παίξει παραπάνω.
1: Ακριβώς.
2: Τέλος πάντων. Ο αγαπητός Μανώλης που είναι?
0: Σπίτι του, κοιμάται.
1: Ο Μανώλης
0: κάνει δουλειές.
1: Ο Μανώλης έτρεχε λίγο με κάποια θέματα. Έχει πάρει τα πιο πολλά αποτελέσματα, είναι ok, και περιμένει μια τελευταία εξέταση για να σιγουρευτεί ότι όλα είναι καλά.
0: Έχει πάρει τα χάπια του και τα εξέταση.
1: Μέχρι τώρα όλα είναι καλά. Ναι.
0: Τελευταία εξέταση είναι για το Ρωμοκαίτιο ή το Δαφνί που θα τον βάλουμε.
2: Αυτό
0: θα βγει. Τελευταία εξέταση. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Καλημέρα.
2: Για χαρά,
0: για χαρά. Ο Φαλ μιλά ελληνικά, λέει, πώς θα περάσει τις εξετάσεις που υποτίθεται ότι είναι και πολύ δύσκολες.
1: Τώρα αυτό μάλλον είναι ειρωνικό.
0: Α, δεν ξέρω, πετάνε εξετάσεις.
1: Αυτό μάλλον είναι ειρωνικό.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Είπαμε ότι ο νόμος λέει ότι βάσει ετών,
0: ναι, ρε,
1: δικαιούται να πάρει.
0: Δεν είναι τίποτα εξετάσεις και δεν το ξέρω.
1: Έλα τώρα, μωρέ. Τι εξετάζει δηλαδή.
0: Ξέρω εγώ.
1: Πανεπιστήμιο θα πάει.
0: Όχι, ρε, κάποιες εξετάσεις απλές.
1: Τι εξετάσεις απλές τώρα.
0: Ο Ηλίας έστειλε μήνυμα για τις πέτσες. Τι προσαρμόζεται, ξεχνάς μάλλον ότι για την Μπαρσελόνα έφυγε νύχτα και τον έφαγε ο Ναβάρο.
1: Ναι, ναι. Να
0: ποιον
1: λέει
0: για τον
1: Μπαρτζόκα. Για τον
0: Μπαρτζόκα.
1: Για τον Μπαρτζόκα,
0: προφανώς. Για άλλες ομάδες.
1: Συγγνώμη, δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Μπαρτζόκα είναι προπονητής 10-15 χρόνια. Και θα τον εκρίνουμε από μια χρονιά που δεν ήταν καλή, που δεν τέριαξε με την ομάδα και σοβαρά μιλάμε.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι. Είναι και με τις ομάδες που πας.
1: Σκεφτόμαστε τι γράφουμε.
0: Και με τις ομάδες που πας είναι το θέμα.
1: Δηλαδή θα κριθεί ο Μπαρτζόκα για μια χρονιά όταν παίρνει τον Ολυμπιακό. Με τα ρόστερ που τον παίρνει, τον πάει Final Four και δεύτερη χρονιά, άντε να πω, που παίρνει, γιατί έχουμε ακούσει ότι δεν μπορεί με πριμαντώνες, δεν μπορεί με έτσι, δεν μπορεί με τον έναν, δεν μπορεί με τον άλλον. Τελικά έχει μπορέσει τα πάντα ο Μπαρτζόκας και πήρε ευρωπαϊκό, έτσι. Μετά από πέντε χρόνια. Για μένα σημασία δεν έχει ο τίτλος μόνο, έχει και η συνέπεια της ομάδας. Δεν μπορεί να προσπερνάς, Βασίλη μου, δεν μπορεί να προσπερνάς. Πέντε χρόνια Ολυμπιακός πηγαίνει στο Final Four. Το αν το σηκώνει δεν το σηκώνει είναι άλλη συζήτηση.
0: Εντάξει, σε ένα Final Four. Δεν το σηκώνει ο Μπαρτζόκα στο πρωτάθλημα, το σηκώνει παίχτε.
1: Το σηκώνει ο Μπαρτζόκα.
0: Έχουμε φτάσει σε σημείο να λέμε να έχουμε τον Ολυμπιακό.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
5: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
6: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
7: Αυτό, ρε φίλε, είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη. Ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
8: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
9: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
10: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
11: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
12: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy. Summer mode on. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
13: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
14: Έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού. Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλιάνα. Μην λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
15: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
16: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
17: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
18: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
19: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
20: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
21: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible-gaming.
22: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: ώρα είναι 11.
2: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
22: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
23: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
24: Έκλεισε για την ερχόμενη εβδομάδα το ραντεβού της Μίλαν με τον Όλιβερ Γκλάσνερ. Αυτός ο σύλλογος μου προσέφερε πολλά από, περισσότερα από το βόλεϊ. Ήταν το μήνυμα του Κόλεφ μετά το πέρας της θητείας του από τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός επικράτησε στους τελικούς της Water Polo League ανδρών κόντρα στον Παναθηναϊκό με 17-12 και έφτασε στην κατάκτηση του 40ου πρωταθλήματος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή. Το βλέπες, το παίξες με τον Βασίλη Γερασίμου.
25: Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
26: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Interveten Sports. Ο ΠΑΟΚ τι πάει τώρα, πάει με και Μακίστικ πάνω από 35 όλοι πλάς.
28: Εντάξει, ο Μακίσικ τώρα για το ελληνικό πρωτάθλημα να τον επάρεις και να.
0: Παίρνει μεγάλο ηλικία όμω.
28: Δεν έχει σημασία.
0: Φίλε, πώς θα παίξει το 36.
28: Δεν έχει να κάνει ηλικία με αυτό που μπορεί να σου δώσει σαν αθλητή.
0: Ναι, είναι όμω το άθλημα που δεν είναι να κάθεις. Δεν είναι κακή. Κάνει ένα τραπέζι.
28: Αντέχει ακόμα. Αντέχει ακόμα.
0: Ναι, ότι παίρνει παίχτες ονόματα για να φτιάξει μια ομάδα να πει.
29: Μπορεί να σου αλλάξει
0: το ρυθμό
29: του αγώνα.
0: Λοιπόν, για πάμε κύριε Κατσάτσο.
28: Άμεση ενημέρωση.
30: Λοιπόν, για τον Μουσταφά Φαλ, ως γνωστόν, υπάρχουν τώρα τις τελευταίες μέρες δημοσιεύματα που λένε ότι ο Μουσταφά Φαλ παλεύει για να αποκτήσει την ελληνική υπηκότητα, το ελληνικό διαβατήριο. Εδώ και τρεις μήνες, λοιπόν, ο Μουσταφά Φαλ κάνει μαθήματα ελληνικών.
0: Καλά λέει ο φίλος.
30: Και μάλιστα...
28: Δεν είναι διαφωνώ εγώ.
30: Και μάλιστα... Έδωσε κιόλας το πρώτο μάθημα στις εξετάσεις.
0: Τι έδωσε.
30: Ιστορία.
0: Πώς πήγε, ξέρουμε.
30: Δεν ξέρουμε.
0: Έγραψε καλά. Μείνει στην διατάξη.
30: Εντάξει, αυτό δεν το ξέρω.
0: Θα πει να το μάθεις, κύριε ρεπόρτερ. Πάρε το φάλα να το ρωτήσεις.
28: Γράφει ένας φίλος ότι. Γράφει ένας φίλος.
0: Κοντά. Κοντά.
28: Και κόπηκε μια φορά, άμα ξανακοπεί τέλος.
0: Είδες, καλά έλεγε ο φιλοπλέσης ότι είναι ειρωνικό που έλεγες. Πως δίνει εξετάσεις.
28: Ρε φίλε, δεν είπα ότι είναι ειρωνικό. Είπα με βάση τον νόμο. Με βάση τον νόμο. Αλλά βέβαια στον νόμο μέσα δεν ξέρω τι ισχύει
0: αυτό.
28: Οπότε είχα μάθει. Ωραία, ζητώ συγγνώμη από το φίλο.
0: Ζητώ συγγνώμη να σε κυρίως.
28: Εννοείται, ρε φίλε. Ζητώ συγγνώμη από το
0: κύριε
28: φίλο.
0: Κύριε ευχαριστούμε, κύριε Κατσάτσο, για την ενημέρωση.
28: Και ευχαριστούμε και την ενημέρωση του φίλου. Εγώ δεν είπα. Δεν τα ξέρω όλα.
0: Καλημέρα στην πολύ ωραία παρέα. Ο Παρί το πήρε δίκαια. Η Άσνα έπαιξε αντιποδόσφαιρο. Μόνο η Μπάγκερ μπορεί να συγκριθεί με την Παρί. Ο Κραβατσέλια να πάρει τη χρυσή μπάλα. Διάδα από τελευταία αγωνιστική Β' Ισπανίας. Μάλαγα διπλό και Λασπάλμα διπλό. Τα βλέπω και τα δύο κι εγώ, φίλε. Τολί. Ο Γιάννης λέει: δίνουν εξετάσεις η κοπέλα μου. Α, είναι Ρουμάνα.
28: Ναι.
0: Ωραία.
28: Αυτό.
0: Η Χαρά, συμφωνώ απόλυτα με το Γιάννη. Με ποιο θα συμφωνήσεις, με κανένα σοβαρό άνθρωπο, με κανένα λογικό μάλλον άνθρωπο.
28: Μα έτσι. Ναι,
0: κανένα τρελό θα συμφωνήσεις εσύ.
28: Με την τρέλα. με την 25 χρόνια τρέλα είναι η κοπέλα, φίλε.
0: Αυτό ευχαριστούμε και εγώ και σας κάπως κουμακρίζω. Σας κουλαντρίζω. Εγώ πάντως, με μένα πάντως μια Ρωσίδα γνωστή μου έδωσε προφορικά και γραπτάμε ερωτήσεις για ιστορία και τα λοιπά, μέχρι και τα πολιτικά κόμματα στα ελληνικά. Είδες τελικά.
28: Ωραία.
0: Δίνουν εξετάσεις. Σου λέει ναι, πάρεις πικότητα, αλλά να ξέρεις
28: δεκτό,
0: κάτι.
28: Δεκτό, δεκτό, εννοείται, δεκτό. Δεν
0: μην λες ότι η Ελλάδα έχει πρωτεύουσα, ότι θα μας ακουσέτει. Να ξέρεις γι' αυτό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από το Γαλάτσι. Είναι φαν της χαράς ο Νικόλας με το φαγητό. Τι μαγειρεύει σήμερα. Λογικά σήμερα θα έχει τίποτα πουκάμισα στη Θράκα. Που σιδερώνει, θα τα κάψει. Θα φάνε πουκάμισάκι. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Εδώ παρέα με το φίλο μου τον Τέρκε. Χάζημα παιδιά, αγνοείται. Ούτε ένα μήνυμα δεν μας έχει στείλει. Το δεν είναι καλό, κύριε. Έχει εκπομπή και δεν στέλνει ένα μήνυμα. Δηλαδή εντάξει, βάσω άστον και λίγο. Αν πει μπορεί να έχει. Αν μπορεί να έχει κανένα παραλία τώρα, το κόβω εγώ. Να έχει κανένα βόλτα.
28: Μακάρι, αν
0: κανένα ναύπλιο. Και εκεί τον κόβω εγώ.
28: Μακάρι, μακάρι να πάει να ξεδώσει.
0: Τα κάνει αυτά.
28: Μακάρι μετά από αυτό, αυτά
0: που έχει. Ναι, ναι,
28: να πάει να έχει πάει να ξεδώσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
28: Ορίστε ρε φίλε, σου απαντάει άμεσα η χαρά.
0: Μοσχαράει κοκκινιστό με μακαρόνια στο σίδερο πάνω. Να τα σιδερώσει τα μακαρόνια.
28: Φαντάζομαι και τη ράγκη, εγώ να ξέρει χαρά.
0: Ναι, ναι.
28: Φουλ κεφαλοτήρι. Πιο πολύ το κεφαλοτήρι παρά το, τα μακαρόνια και το.
0: Αυτό θα το φας γιατί είναι έτοιμο το κεφαλοτήρι. Τα άλλα δεν τα δει. Δεν τα τρώγονται. Το κεφαλοτήρι πάντω
28: δεν παίζει να έχει δύο μέτρα παλικάρια τώρα και να μην.
0: Κοντρών έξω.
28: Καλά, εντάξει. Εντάξει,
0: τα έχω δει εγώ.
28: Καλά,
0: λοιπόν, ναι, εγώ σου λέω ότι τα έχω δει στις ψαριές καθημερινά.
28: Καλά,
0: τι λες τώρα, εσύ τα κούβερε σε.
28: Δεν φτάνουν τα λεφτά,
0: ναι,
28: να πηγαίνεις κάθε μέρα να
0: τρως. Δεν
28: φτάνουν.
0: Έχει λεφτά η χαρά του, δίνει Χατζηλίκη. Πάμε, γραμμούλα, καλημέρα. Όχι, έπεσε γραμμούλα, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Τι θα κάνει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έπαιρνε μας ένα προγνωστικό για τους τελικούς και γινάνε. 3-1 λέω.
28: Και εγώ άρα, έτσι το βλέπω.
0: Βλέπει μια νίκη στο ΆΚΑ. Στο ΆΚΑ την νίκη,
28: και εγώ έτσι το βλέπω.
0: 3-1. Έτσι, πολύ σκοπό βλέπω.
28: Και εγώ έτσι το βλέπω. Ναι, δηλαδή ότι μπορεί. Δεν είναι τόσο μεγάλη απόσταση, παιδιά. Η απόσταση έχει να κάνει πιο πολύ με το. Από τη μία πλευρά ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι ξενερωμένοι. Ξενερωμένοι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Αταμάν.
0: Ναι,
28: δεν είναι τόσο κακό το υλικό του Παναθηναϊκού. Αλλά όταν βγαίνει και του δίνει του παίκτες.
0: Αν μη ελευθερό.
28: Θα τον έπαιρνα με κλειστά μάτια, φίλε.
0: Αμήν, ελεύθερο ο Ολυμπιακός, του κάνει
28: πρόκληση. Με κλειστά μάτια. Ο άνθρωπος είναι καλό, σούπερ. Και τρομερός χαρακτήρας, έτσι παίζει ρόλο.
0: Και πολύ καλός αμυντικός.
28: Τρομερός, τρομερός. Με τα.
0: Εγώ μόνο με κεφαλοτήρι, λέει. Αλλιώς δεν τρώω μακαρόνια. Το ίδιο ο γιος μου.
28: Βέβαια, ρε φίλε. Έτσι είναι. Ένα τόνο κεφαλοτήρι βάζω. Ένα τόνο, φίλε. Μιλάμε δεν.
0: Μόνο κεφαλοτήρι σου λέω.
28: Καλά.
0: Ας το άλλο θα
28: είναι. Καλά, εγώ μαζί σου είμαι, το ξέρεις.
0: Θα είσαι το παιδί κεφαλοτήρι σκέτο. Μα. Τι φάγει τώρα αυτό, κεφαλοτήρι σκέτο. Έχεις ακούσει ποτέ φάμε.
28: Πάμε.
0: Έχεις ακούσει ποτέ διαφάμε σήμερα.
28: Πάμε, δεν να πειράζει κάθε. Δεν μπορεί να μην πειράζει. Άμα δεν πειράζει, να ξέρει, θα είναι άρρωστο.
0: Δεν γίνεται να πει τι φάγει το έχουμε και να σου πει άλλο κεφαλοτήρι σκέτο.
28: Αυτού που αγαπάει του πειράζει.
0: Το κεφαλοτήρι θέλει και φαγητό πάνω.
28: Αυτού που αγαπάει του πειράζει.
0: Καλά,
28: άμα δεν του αγαπούσε, δεν θα. Άμα αρχίζει και βλέπετε να μην πειράζει, πάνω απ' ότι είναι άρρωστο.
0: Ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Φώτη που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θωμά από τον Πειραιά. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα Τέρκε.
28: Καλημέρα παιδιά.
0: Γιατί να φύγει ο Μαχής, παιδιά, λέει ο Γιώργος, για να πάει στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, είναι και 36 ο Μαχής.
28: Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μια πιθανότητα ο Μπατσόκας να του δώσει ένα χρόνο ακόμα, εφόσον τον έχει μόνο για Ευρώπη και δεν επιβαρύνεται πάρα πολύ. Τιμή Σένεκε, να του δώσει ένα χρόνο ακόμα. Θα δούμε, παιδιά, θα δούμε. Ο Ολυμπιακός.
0: Δεν είμαι σίγουρο, λέμε.
28: Ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα τη σεζόν που πέρασε τώρα, την τωρινή τέλος πάντων, ξεκίνησε πολύ συναισθηματικά. Πήγε, το λέω στην κυριολεξία του πράγματος. Ανανέωσε Evans, τον περίμενε, τελικά το παιδί ξανατραυματίστηκε. Αν δεν έκανε τις μεταγραφές ο Ολυμπιακός, του Τζόζεφ που έδωσε πράγματα, του Νιλικίνα που και αυτός έδωσε πραγματάκια, ειδικά του στο αμυντικό κομμάτι. Ο Μόρις εντάξει δεν είχε τόσο μεγάλη επίδραση. Αλλά αν δεν έκανε αυτές τις μεταγραφές ο Ολυμπιακός, δεν υπήρχε περίπτωση να φτάσει στο τέλος του δρόμου. Ναι, δεν θα πήγαινε ο Ολυμπιακός να διεκδικήσει. Εντάξει, με ένα guard μόνο, με ένα point guard.
0: Ναι, δεν μπορεί,
28: δεν υπήρχε περίπτωση να μπορέσει. Δηλαδή ο Τζόζεφ έδωσε πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
28: Ο Νιλικίνα σε κάποια παιχνίδια έδωσε ξεκούραση. Εντάξει.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα ο Σλότ Τέρμα από τη Λίβερπουλ.
28: Ναι, μωρέ, ναι. Δηλαδή, πολύ ήτανε, κακή χρονιά.
0: Ήταν η καλύτερη ρεκόρ των περισσότερων ηττών σε μια χρονιά. Έκανε 20 ήττες. Ήταν ρεκόρ.
28: Δεν
0: τώρα μάλλον
28: αυτό...
0: πάει για τον Άντωνη Ιραόλα από την Πόρνμουθ. Αυτόν επαναπάρει που έκανε μια πολύ καλή
28: χρονιά. Έκανε τρομερή χρονιά, ναι.
0: Πόρνμουθ και είναι φαβορή να αντικαταστεί στον Ολλανδό από τον Μπάγκο, ο οποίος έκανε και αυτός δουλειά στη Λίβερπουλ. Πήρε το πρώτο.
28: Εντάξει, πήρε το πρωτάθλημα, αλλά πήρε ομάδα του Κλοπ και πάντα εντάξει, πρέπει να βλέπεις την επόμενη χρονιά, όχι την επόμενη, τη μεθεπόμενη να σου προπονητή.
0: Και έχει πολύ χρήμα και δεν πήγε καλά καθόλου.
28: Ναι, δεν πήγε. Καλά, τσαμπαλευτά τώρα. Έδωσε 100, τόσα εκατομμύρια για τον Ισακ, ρε φίλε. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά τώρα.
0: Ο φίλος ο Παύλος μας έστειλε μηνυματάκι από το παλαιό Φάληρο. Καλημέρα, μπιλάρακι από εμένα. Ο Μάριος από τη Νέα Φιλαδέλφια. Γεια σου, φίλε Μάριε. Τι θα κάνουμε τώρα χωρίς πρωτάθλημα, χωρίς γκρίνια, χωρίς μουρμούρα. Η γκρίνια αυτό θα λείψει.
28: Θα ασχοληθεί με τη μεταγροφολογία.
0: Ναι, αλλά μουντιάλ δεν μπορεί να
28: γκρινιάξουμε.
0: Με το μουντιάλ.
28: Μπα πούμε
0: αυτό είναι άχρηστο. Πάλι κάτι θα
28: βρούμε να πούμε. Κάτι θα βρούμε να πούμε. Κοίταξε, να σου πω κάτι καλό είναι γιατί θα υπάρξει ίντρικα μεταξύ μας. Για το ποιοι μας αρέσουν και ποιον θα θέλαμε στην ομάδα και ποιον θα μας κάνει και ποιον. Έχει ακόμα.
0: Κοίτα να δεις τώρα από την. Εδώ με τα γραφικά που μιλάμε τώρα για το Μουντιάλ που λες. Οι ομάδες ελληνικές. Όποιο χωρί μπορεί να ψωνίσουν, Γιάννη. Κάτσε να σου πω μισό λεπτό και να δούμε εδώ πέρα. Μισό λεπτάκι να.
28: Από.
0: Περίμενε, να σου πω. Να πούμε τις μισό λεπτά, να δούμε τις χώρες εδώ και να σου πω ποιες ομάδες μπορούν να ψωνίσουν να μας συμφωνούμε, διαφωνούμε για το... Έλα, πού είναι ρε παιδιά, πού είναι το Μουντιάλ, παγκόσμιο κύπελλο. Λοιπόν, από μισό λεπτό, παγκόσμιο κύπελλο. Λοιπόν, από Ισπανία να ψωνίσεις... Παίζεις
28: δύσκολο.
0: Όχι να ψωνίσεις Ισπανίας, ναι. Αυτό στο Μουντιάλ λέμε.
28: Αδύνατο.
0: Από Γαλλία.
28: Αδύνατο.
0: Από Αγγλία.
28: Μιλάμε για εθνική τώρα, έτσι όχι να ψωνίσει από Γαλλία.
0: Όχι, από Γαλλία τη Εθνική.
28: Από εθνική Γαλλία.
0: Ναι.
28: Όχι. Εθνική Ισπανία εξή.
0: Που λέμε να περιμένουμε, λέμε το Μουντιάλ.
28: Για το κλασάτι,
0: βέβαια. Αγγλία. Όχι. Βραζιλία. Όχι.
28: Για να μην ταλαιπωρηθούμε.
0: Πέρα από όλε ομάδε. Αργεντινή, όχι. Πορτογαλία, όχι.
28: Εννοείται.
0: Γερμανία, όχι. Ολλανδία. Εντάξει, εκεί.
28: Δε μη, ούτε.
0: Και ούτε εκεί.
28: Δύσκολο.
0: Ναι, ναι,
28: δύσκολο.
0: Δύσκολο. Νορβηγία, εκεί μπορεί να πας.
28: Από εκεί ξεκινά, ναι, να λες ότι.
0: Ακριβά όμω τα ψωνίσει. Είναι Μουντιάλ.
28: Εννοείται ότι εθνική.
0: Βέλγιο.
28: Πολύ δύσκολο. Δύσκολο.
0: Κολομβία. Δύσκολο. Γι' αυτό γιατί παίζουν σε μεγάλε ομάδε τη Ευρώπη.
28: Το ακούω.
0: Ναι. Ιαπωνία. Εντάξει.
28: Είναι προηγμένη πλέον. Είναι δύναμη που αρχίζει και αναπτύσσεται.
0: Μαρόκο. Ακριβή παίχτε.
28: Ακριβοί παίχτες και καλοί παίχτες.
0: Και παίζουν και σε μεγάλα κλαμπ.
28: Και καλοί παίχτες, ναι.
0: Αμερική.
28: Δύσκολο. Είτε φεύγουν από την πατρίδα τους, αυτοί που βγαίνουν παραέξω πάνε στα πολύ προηγμένα.
0: Ουρουγουάη, Ελβετία, Μεξικό, Κροατία. Και εκεί δύσκολα ψωνίζεις βασικούς, μάλλον παίχτες μουντιαλικούς.
28: Έτσι, εννοείται ρε εσύ. Για εθνικές μιλάμε τώρα.
0: Τουρκία.
28: Και αυτό δύσκολο, δεν έρχονται λόγω των ιδιαιτεροτήτων συνήθως.
0: Μετά από εκεί πας και εντάξει, μετά μπορείς να πας να ψωνιάσεις με τον Καναδά, μπορείς να πας, ας πούμε.
28: Εντάξει, εννοείται. Μετά,
0: από τη Σενεγάλη, ας πούμε.
28: Από τα middle που λέμε πρωταθλήματα, τα μεσαία, ας πούμε.
0: Τα σίγουρα μπορείς να ψωνίσεις είναι από Κονγκό, Σαουδική Αραβία, Παναμά, Νέα Ζηλανδία, Ιράκ, Ουσμπεκιστάν, Πράσινο Ακροτήρι, Κουρασάο, Ιορδανία και Αϊτή.
28: Εντάξει.
0: Που βέβαια δεν ξέρω τώρα τι παίχτες παίρνουν στο Μουντιάλ.
28: Ναι.
0: Αν κάνω τίποτα καλές εμφανίσεις, τι αψωνίσεις θα
28: αποτελέσουν. Στο έχω ξαναπεί, θα σου ξαναπώ άλλη μία.
0: Έχουμε,
28: αν
0: και,
28: έχω να
0: έχουμε
28: διαλέξω...
0: και ένα μουντιαλικό που παίζει, από το Περιστέρι. Τόσο. Έλα μωρέ που παίζει. Σε ποια ομάδα παίζει, στο.
28: Και ο Πιερό δεν πέρασε. Νομίζω,
0: Πιερό.
28: Δεν κάνω
0: και ο Πιερό παίζει.
28: Και ο Πιερό.
0: Δεν, ο Πιερό δεν είναι στην Ελλάδα τώρα. Είναι στην, είναι...
28: Εντάξει,
0: θα ανοίξει στην ΑΕΚ, θα γυρίσει πίσω. Θα κάνει κανένα πρωταθληματάρα στο Μουντιάλ. Και αν το ζητά τον Πιερό.
28: Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα από τους φεριστές να αποκτήσουν υπεραξία με βάση τις εμφανίσεις στο Μουντιάλ.
0: Θα θυμάσαι το Γιούρο Κασεριταρίδη πόσο απέξει στο Γιούρο.
28: Καλά, αυτός ο Μπαγάσας άμα ήθελε. Δηλαδή,
0: ναι,
28: γιατί ήταν από τα καλύτερα μπακ της εποχής του.
0: Πόση υπεραξία έκανε.
28: Ναι,
0: με το Γιούρο.
28: Συγκλονιστική. Ήταν ίσως το καλύτερο μπακ του ευρωπαϊκού.
0: Μιλάρα ούτε από Κογκόλε μπορούμε να ψωνίσουμε. Γιατί πεθαράζει ο Κογκό, παίζουν σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Κογκολέζοι. Εντάξει, παιδιά, υπάρχουν τώρα κάποιες χώρες από τις μεγάλες χώρες.
28: Δεν θα περιμένουν οι ομάδες, Βασίλη. Γιατί αν σκεφτείς ότι ξεκινάνε οι υποχρεώσεις μας Μέσα Ιούλιο.
0: Για τις δικές μας ομάδες θα περιμένουν.
28: Για τις δικές μας.
0: Για τις ευρωπαϊκές ομάδες περιμένουν, γιατί έχουν χρήμα να δώσουν.
28: Εννοείται. Αλλά επειδή ξεκινάνε πολύ νωρίς οι δικές μας υποχρεώσεις, την εποχή που θα τελειώνει το Μουντιάλ, θα ξεκινάνε οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
28: Ολυμπιακού και ΣΥΑ.
0: Είδε αυτόν τον. Στημένη φάση από
28: παίρνει
0: 100.000 δολάρια, 100.000 λίρες Αγγλίας.
28: Φίλε, αυτό είναι η διαφορά, κάνει, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά.
0: 2 εκατομμύρια φίλε, για να, να μαθαίνεις πώς να κάνουν στημένα.
28: Και για να καταλάβουμε τώρα τι σημαίνει όλο αυτό και πόσο καλό σκάουτινγκ είχε και η Παρή. Αν παρατήρησες, δεν έχει δώσει παραπάνω από 3-4 κόρνερ.
0: Ναι.
28: Γιατί η Arsenal είναι, από τις, είναι καλύτερη ομάδα βάσει στατιστικών από τα στιγμή.
0: Η Liverpool είχε, ας πούμε, άνθρωπο που τους έλεγε πως θα εκτελούν τα πλάγι out.
28: Ναι, ναι, όλα, όλα είναι. Όλα...
0: Δηλαδή αυτό είπα το κάνω και εγώ, ρε φίλε. Πες
28: όλα
0: μου.
28: Είναι.
0: Γιατί είναι να του πει το άλλο, αν είσαι πλάγι out. Παίρνει την μπάλα, τη βάζει πίσω το κεφάλι, την πετά.
28: Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι
0: άλλο,
28: που,
0: γυνάση,
28: που είχε καταφέρει ο. Πες το να. Αυτό που πήγε στη Ρεάλ. Προπονητής και τον διώξανε φέτος. Που ήταν στη Λεβερκούζεν και ήταν δύσκολο.
0: Α, ο, ναι, ναι, εντάξει. Ο, λοιπόν. Πήγε εδώ στην Τσέλσι.
1: Τσάβι Αλόνσο.
28: Τσάβι Αλόνσο, μπράβο λοιπόν. Ο Τσάβι Αλόνσο τη χρονιά που πήρε η Λεβερκούζεν το πρωτάθλημα είχε περιτριγυρισμένο όλο το γήπεδο από ball boy. Πριν μπουν οι μπάλες που στείνονται πλέον ναι, γύρω από το γήπεδο, είχε 5 με 6, 7 ball boy παραπάνω που δίναν την μπάλα άμεσα και κέρδιζε σε χρόνο. Παιχνιδιού.
0: Ναι, ρε παιδί, μάλλον. Λέω,
28: δηλαδή, για, κατάλαβε ναι, τι λεπτομέρεια μιλάμε. Έτσι.
0: Αυτός, με τι λεφτά παίρνει που έλεγε στον άνθρωπο πώς να εκτελεί πλαγιά, δηλαδή, τι να του πει, ας πούμε.
28: Δεν μπορούμε να ξέρω, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
0: Παίρνει την μπάλα στα χέρια, πίσω το κεφάλι, την πετά.
28: Ναι,
0: δηλαδή, έτσι. Τι να παίρνει λεφτά για αυτό το πράγμα. Το κάνω κι εγώ αυτό.
1: Από όσα μετά θα κερδίσει, που θα τη στείλει μπρο πίσω.
0: Αυτά κάνουμε και να κάνεις εσύ αυτά.
28: Δεν μου λες, περίμενε, περίμενε. Στον ημιτελικό με την Παρί Μπάγερν το είπε και ο αναλυτής στο αγώνα ότι πετάγανε επίτηδες την μπάλα έξω τερματοδός Αφόνοφ για να πάει η μπάλα στην Arsenal να πιέσει ψηλά στο γήπεδο η Παρί για να κλέψει μπάλες.
0: Ναι.
28: Όλα είναι μέσα από ένα πρίσμα το οποίο εμείς βλέπουμε απλά το ποδόσφαιρο. Το πώς το βλέπει ο επαγγελματίας είναι τελείως διαφορετικό. Έτσι. Το έκανε και χτες πολλές φορές, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο η Παρή, αν είδες, που έκλεψε πολλές μπάλες στο πρώτο ημίχρονο, άσχετα αν δεν τις εκμεταλλεύτηκε.
0: Ναι.
28: Έχει πετάξει πολλές φορές την μπάλα επί τούτου ο τερματοφύλακας έξω. Για να ανέβει μέτρα η Παρή και να πιέσει στο μισό γήπεδο την Arsenal. Έτσι. Γι' αυτό και η Arsenal, άμα είδες, δεν μπορούσε να κάνει ανάπτυξη.
0: Ναι, εντάξει.
28: Είναι όλα παίζουν τον ρόλο τους, Βασίλη. Όλα παίζουν τον ρόλο τους.
0: Για το φίλο που ρωτάει για το Μάριο Οικονόμου, παιδιά, από ό,τι λένε τα τελευταία νέα, μακάρι να αλλάξει κάτι. Οι γιατροί κάνουν τεστ να δουν αν είναι νεκρός.
28: Πολύ δύσκολα.
0: Έχει βγει ότι μάλλον θα πάει για δωρεάν οργάνωμα, να καταλαβαίνει.
28: Που σημαίνει ότι.
0: Μακάρι να γίνει το θαύμα, γιατί θα
28: μακάρι.
0: Θαύμα. Μακάρι. Παλικάρι.
28: Μιλάμε, εγώ ήλπιζα για το παλικάρι.
0: Και ακόμα δεν έχουν βγει αυτόν που έκανε αναστροφή, λέει.
28: Φιλέ, θα σου πω κάτι. Θυμάσαι που σου είπα κάτι έξω πριν. Λοιπόν,
0: ναι, ναι, ναι.
28: Δεν μπορεί να βγαίνει και να οδηγεί με τα προβλήματά σου μαζί, ρε φιλέ. Α, τα σπίτι σου τα προβλήματά σου. Δεν σου φταίει κανένα στο δρόμο. Όλοι ναι, κάνουμε ναι. λάθη, αλλά επιτέλους αφήστε τα προβλήματα σπίτι, παιδιά.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι και άλλο, μπορεί να είναι και αφηρημένο, να μην
28: είναι
0: θέμα προβλήματο.
28: Ναι, αλλά κοίταξε τώρα 33 χρονών παλικάρι.
0: Όχι, λέω για την περίπτωση, γενικά για τι περιπτώσει. Λέω ο κόσμο κυκλοφορεί στου δρόμου, μπορεί να είναι αφηρημένο, μπορεί να του δεκάρει ένα μήνυμα ότι χρωστά 300, δεν έχω να τα δώσω.
28: Κάτσε δεξιά, δεν κοιτά το κινητό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω
28: και
0: τώρα.
28: Και το λέω για όλου μα έτσι, δεν κάνω. Ξεκινάμε από την αυτοκριτική.
0: Μπορεί να είναι το κινητό του να μπει και στα μάξι, να μην οδηγούσε. Για να βλέπω ότι κοίταξε να δει, μα κόψαν το
28: ρεύμα. Σταμάτα, φίλε δεξιά. Δεν σου φταίει κανένα.
0: Όχι,
28: να...
0: λέω πριν ξεκινήσει, παιδί μου, βλέπω το κινητό. Κόψανε το ρεύμα. Αγάπη μου, κόψανε το ρεύμα.
28: Ναι.
0: Και φέρε να πα σπίτι. Αφηρημένο, δεν είσαι
28: βασίλη, μυαλό, εμένα ξέρει τι μου απάντησε ο άλλο. Χωρί φλα, χωρί τίποτα. Και μου απάντησε, μα δεν βλέπεις ότι πάω αριστερά.
0: Ναι, εντάξει.
28: Τι πάει να πει πάω αριστερά, ρε φίλε. Ναι. Το πάω αριστερά, εγώ θα σε προσέξω. Και καταρχήν, ποιος είπε ότι άμα βγάλω φλας, κατευθείαν το φλας δεν σημαίνει ότι το βγάλα και πρέπει να σταματήσεις. Πρέπει να ελέγξεις εσύ που είσαι μπροστά μου Αν είμαι αριστερά σου εγώ. Δεν μπορεί να είμαι εγώ αριστερά.
0: Τώρα εσύ βέβαια που οδηγά, κακό οδηγά τώρα. Γιατί έχει τρέλα.
28: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Χαρά. Εσύ που οδηγά ναι, δηλαδή.
28: Μιλάμε σοβαρά.
0: Ναι, σοβαρά μιλάω κι εγώ.
28: Όταν έχει να κάνει με τη ζωή μα. Όταν έχει να κάνει με τη ζωή μα. Θα μιλάμε σοβαρά.
0: Ναι, λοιπόν, σοβαρά. Εσύ είσαι τρελός λοιπόν, δεν πρέπει να οδηγάς. Να μην κάνεις παράπονα για τους άλλους, όπως να οδηγάει τη χαρά, ο Χάτζημαν. Είσαστε, έχετε τρέλα.
28: Ναι.
0: Με χαρτί.
28: Και επειδή
0: σας έχω και χαρτί βγάλει.
28: Και επειδή έχω τρέλα, ας πούμε, παράδειγμα, πρέπει να με πάρει ο άλλος αμπάρης να με στείλει σε νοσοκομείο.
0: Να προσέξει.
28: Στην καλύτερη των περιπτώσεων, ας πούμε.
0: Να μην βγαίνετε από τον δρόμο.
28: Μάλιστα.
0: Έχω χαρτί σπίτι για τους
28: άλλους. Πλέον ανεβαίνουν και στα πεζοδρόμια. Δεν έχει τέτοιο.
0: Ο κόουτς Χελάκης είναι ειδικό στα πλάγια, αφού όλη την ώρα λέει βγάλε την μπάλα έξω να πιούμε νερό. Σωστό και αυτό.
28: Εντάξει.
0: Σωστό και αυτό. Ο Λευτέρης, καλημέρα Μπίλη, καλημέρα Γιάννη. Γεια σου φίλε Λευτέρη.
28: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, είμαστε 23 λεπτά μετά τις 11, παιδιά. Ο καιρός, λέει ο φίλος, φοβερός καιρός έξω, παιδιά.
28: Καλοκαιρινός.
0: Κάνει ζέστη σήμερα, πολύ.
28: Κάνει ζέστη.
0: Αυτό βέβαια βλέπω φωτογραφίες, παραλίες γεμάτες ο κόσμος. Έχει πάει στις παραλίες.
28: Είναι για τα παιδιά, ρε. Τα παιδιά είναι άνιωθα. Δεν παίρνουν χαμπάρι. Πάνε, κουτάνε μέσα με την μία. Πας και βάζεις το πόδι σου μέχρι τον ήχη.
0: Άστο, δε.
28: Και λες άστο την επόμενη φορά.
0: Και έχει, πώς το λένε, και μεγάλη έξοδο, παιδιά. Μεγάλη έξοδο, προσοχή στους δρόμους. Φεύγουν και σήμερα από την Νέοπολη κόσμο εδώ πέρα.
28: 10 λεπτά πιο μετά και ασφαλής.
0: Πάμε σιγά να φτάσουμε γρήγορα, που λέμε.
28: Έτσι.

0: Καλημέρα στη φίλη μας την Μαρία που έστειλε μηνυματάκι από το Εγάλο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα Γιάννη. Και η φίλη μας η Κατερίνα μας καλημερίζει. Είναι παρέα με τον Κώστα, ετοιμάζονται για το πρώτο μπάνιο.
1: Άντε σιγά σιγά παιδιά, ρίχνουμε.
0: Και εδώ πέρα βλέπω φωτογραφίες, στέλνουν φιλαράκια από το Facebook, χαζεύω. Όλοι οι μεγάλοι είναι στις απλώστες. Και μέσα στην παραλία μόνο οι μεγάλοι, οι πιτσιρικάδες είναι.
1: Δεν παίρνουν χαμπάρι τα παιδιά, σου λέω. Είναι άνιωθα, ρε φίλε. Μπαίνουν μέσα με τα μπουνιά.
0: Μεγάλη καφεδάκι, φραπεδιά, φρέντο.
1: Σου λέω, βάζουν μέχρι τον ήχη και μετά μόλις σου λέει άστο. Την επόμενη φορά.
0: Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα, Τζον. Καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε για την παρέα. Λέει ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Καλημέρα και στο φίλο μας το Σπύρο που μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Μιλάμε από όταν ξεκινάει ο Ολυμπιακός προγραμματικά τα παιχνίδια. Πότε ξεκινούν?
1: Λογικά εκεί ξεκινάει ο Ολυμπιακός. Με κερδισμένες αυτές τις 15 μέρες, φαντάσου. Δηλαδή γύρω στο τέλος Ιουλίου πρέπει να ξεκινάει ο Ολυμπιακός για Ευρωπαϊκή
0: Συμφωνία. Τι υπάρχει. Θα έπαιζε αρχές Ιουλίου. Αν δεν παίρνει ο West Ham Third.
1: 10, 12, ναι. Εκεί προς το τέλος νομίζω.
0: Εντάξει, καλό για ΑΕΚ και Ολυμπιακό ότι έχουν ήδη καβαλώσει θέση.
1: Έχουν καβαλώσει. Ναι,
0: στο Europa.
1: Στο Europa,
0: και
1: ναι.
0: Κοιτάνε για το κάτι παραπάνω. Άρα έχουν να παίζουν παιχνίδια μέχρι το Γενάρη.
1: Να σου πω την σίγουρα αλήθεια, με βάση αυτό που βιώσαμε φέτος, θα μου πεις τα λεφτά είναι λεφτά. Και επειδή η ΠΑΕ είναι ανώνυμες εταιρείες.
0: Έτσι είναι, Γιάννη μου.
1: Καλό είναι να περάσουν και οι δύο. Αλλά από εκεί και πέρα, αγωνιστικά και μόνο βλέποντάς το, ναι, αν δεν μεγαλώσει το ρόστερ των ομάδων,
0: ναι, βέβαια, και δύο
1: δεν πρόκειται να τα απεξέλθεις, Βασίλη.
0: Ναι.
1: Είναι και ψυχοφθόρο, και δηλαδή και σωματικά δεν αντέχουν.
0: Απέχει 40, ρε φίλε, με τη μία.
1: Δεκτό, αλλά ανέβασε, άνοιξε λίγο το ρωτήσιο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ο Ολυμπιακός έφτασε Δεκέμβρη και ήταν σκασμένοι όλοι, ρε φίλε.
0: Ναι, αυτή είναι αλήθεια.
1: Δεν μπορούσε
0: αλλά
1: να
0: τα απεξέλθει. Σίγουρα μέχρι το Γενάρη θα παίζουν. Η Champions League.
1: Έχουμε άμεση απάντηση.
0: Η League Face μέχρι το Γενάρη θα παίζουν.
1: Έχουμε άμεση απάντηση. 3 Αυγούστου ξεκινάει. Οπότε 10 μέρες μετά.
0: Ναι, 10
1: μέρες μετά,
0: ναι,
1: ρε φίλε. 10 μέρες μετά, εντάξει.
0: Ο Γιάννης, ο φίλος μας.
1: Ο Γιάννης.
0: Αλλά όμως είπαμε είναι σίγουρα στο League Face του Europa. Αλλά μεγάλη υπόθεση. Εκεί πέρα υπάρχει χρήμα. Μπορεί να μην υπάρχει το 40.
1: Δεν
0: το
1: υπάρχει,
0: άλλο.
1: Έχει και εκεί χρήμα. Ναι. Και αν θέλεις, ας πούμε την άποψή μου, είναι σαν οδός το να μεγαλώσει σαν ομάδα. Είναι, ναι, καλύτερο
0: και
1: να.
0: Και φέτος λένε ότι το έτσι πως πήγαν τα πράγματα στα πρωταθλήματα, στο conference θα έχει ομάδες που μπορούσαν να παίζουν και τη Champions League.
1: Ναι, τώρα σοβαρά μιλάμε. Έχουν αλλάξει τα πράγματα πολύ.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά.
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ.
5: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
7: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back! Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up! Μόνο στα Burger King.
8: Flame Grilled tastes better.
9: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
10: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
11: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible, personal, yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις 4 Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
13: Super Sport 104.
14: Η ώρα είναι 11:30.
15: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκάκη, ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Νέα πρόταση εκεχηρίας με νέους αυστηρότερους όρους έστειλε πίσω στο Ιράν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Donald Trump, σύμφωνα με την New York Times. Οι όροι εστιάζουν κυρίως στο ιρανικό πυρηνικό υλικό και στο χρονοδιάγραμμα διαχείρισης του. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Τραμπ επιθυμεί πιο συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την Τεχεράνη, πέραν της γενικής δέσμευσης ότι δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλου. Τραυματίστηκαν μέλη της αστυνομίας σε επεισοδιακή σύλληψη 29χρονου χθες το απόγευμα σε χωριό της επαρχίας Αμοχώστου. Ο 29χρονος, ενώ εκκρεμούσε εναντίον του ένταλμα σύλληψης, αμύθηκε να συνεργαστεί με τα μέλη της αστυνομίας και τους τραυμάτισε με μαχαίρι και χαρτοκόπτη, προκαλώντας τους εκδορές κυρίως στα χέρια. Τα μέλη της αστυνομίας μεταφέρθηκαν στις πρώτες βοήθειες του Γενικού Νοσοκομείου Αμοχώστου, όπου αφού έτυχαν των πρώτων βοηθειών, έλαβαν εξιτήριο. Συναγερμός σήμανε στις 12:55 τα μεσάνυχτα στη Λεμεσό έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένη οικία στην πλατεία Ιρών, μέσα στην οποία κάηκαν μεγάλη σωρή από άχρηστα υλικά και σκουπίδια. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, για την κατάσβεση της φωτιάς εργάστηκαν 3 πυροσβεστικά οχήματα και επίσης προστατεύτηκαν γειτονικά σπίτια. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται σε συνεργασία με την αστυνομία. Φορτηγό πλοίο το οποίο επιχειρούσε να προσεγγίσει σε ιρανικό λιμάνι αναχαιτίστηκε όπως ανακοίνωσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, εκτοξεύοντας ένα πύραυλο στο μηχανοστάσιο του. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν υπάρχουν θύματα στο πλοίο. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως η χερσαία επιχείρηση εναντίον της Χεζμπολάχ επεκτείνεται σε άλλες περιοχές, 2 μέρες μετά την ανακοίνωση ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνη στο νότιο Λιβανό. Σήμερα ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, μετά το μεσημέρι όμως νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές του εσωτερικού. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα νότια και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 24 στα δυτικά παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Και συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
13: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
0: Το Βίντρα.
1: Στο Χατζη Γιωβάνι, το Βίντρα και.
0: Το Βίντρα έτσι.
1: Και στον Μπάουκ βρίζανε άσχημα.
0: Πάνω, καλημέρα, Μπιλάρα και Τέρκε και σε όλη την παρέα. Πάνω, από εδώ ξαφνίζουν ένα εκάρα. Γεια σου, φίλε. Πάνω. Για πάμε τώρα στη γραμμούλα. Καλημέρα.
18: Βασιλάκη, καλημέρα.
0: Καλό στο φίλο.
18: Καλό στο φίλο.
0: Καλώς
18: καλημέρα,
0: φίλο
18: καλημέρα. Τι κάνουμε.
0: Καλά, καλά, εσύ.
18: Για όσους είναι. Δεν δουλεύουν σήμερα και όχι καλά. Σήμερα δεν δουλεύει πολλοί κόσμο, αλλά και αύριο. Καλά να περάσουν. Να αύριο κάτω πλημμύρα, όμως γίνεται, ωραία μέρα. Λοιπόν, ήθελα να πω το εσύ και Βασίλη, επειδή ο καθένας ό,τι προσφέρει, νομίζεις εσύ ότι αν ας πούμε δεν υπήρχαν τόσα πολλές περιπτώσεις γενικώ στο ποδόσφαιρο, οι ποδοσφαιριστές θα είχαν τέτοια συμβολέα?
0: Δεν άκουσα, ξαναπες το πάλι, για να πες διακοπές.
1: Σε χάνουμε κάτι.
18: Λέω το εξή, ότι ο καθένας ανάλογα με το τι προσφέρει, κρύβεται. Και ακόμα και στην ιδιωτική μας
0: δουλειά.
18: Αν δεν υπήρχαν όλα τα εταιρεία, καταρχάς κοίταξε, οι ομάδες το 80% έχουν συστηματικές εταιρείες χορηγού.
0: Ναι.
18: Λοιπόν δεν υπήρχαν τόσα παιχνίδια, θα υπήρχαν αυτά τα τρομερά συμβόλαια που υπάρχουν στους ποδοσφαιριστές. Δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Θεωρώ, επιτρέπεις, θεωρώ ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό το ποδόσφαιρο δεν είναι αυτό που βλέπουμε. Έχει να κάνει, τώρα να το πούμε έτσι ανοιχτά, έχει να κάνει με εξέπλυμα χρήματος. Οι ομάδες... κοίταξε, δεν γίνεται να έχει ο άλλος. Παιδιά, δεν μπορεί να σπαταλάς 110 εκατομμύρια κάποια στιγμή για τον Νεϊμάρ, όταν οι ελληνικές συγκοινωνίες πουλιώνται 45 εκατομμύρια. Να το πω έτσι απλά.
0: Δεν έχει αυτό σημασία όμως, γιατί αυτό που λες δεν έχει σημασία, γιατί αν και ο ένας καρδιολόγος που σώζει ζωές παίρνει πολύ πιο λίγα.
1: Ναι,
0: δεν έχει σημασία όμως, οι ομάδες δίνουν τόσα λεφτά, γιατί σου λέει 110 εκατομμύρια να τα δώσω σήμερα, θα τα έχω βγάλει αύριο.
1: Θα τα βγάλει με τις φανέλες, με τους χορηγίες. Εντάξει, ναι, εντάξει.
18: Γιάννη μου. Αυτός ο παίχτης που έβαλε χθες στην Άρσεναλ τον γκολ, το πρώτο λόγο τον γκολ που έβαλε.
1: Ο Χάβερτς, ναι.
18: Ναι, τον είχε πάρει η Λεβερκούζεν, η Τσέλσι, έβαλε ένα γκολ και τους έδωσε ένα πρωταθλητριόν και από τότε ήταν χαμένο. Ξέρεις πόσο γίνεται και αυτός ο παίχτης, 150 εκατομμύρια. Αυτός ο παίχτης που είδεσαι χθες. Η αξία
1: του φαίνεται
18: ότι είναι για
0: 150
18: εκατομμύρια.
0: Μα ούτως ή άλλως δεν υπάρχει παίχτης στον κόσμο που να κάνει τόσα λεφτά.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Αλλά σου λέω τα λεφτά τα δίνουν γιατί τα φέρνουν πίσω.
18: Για μένα.
0: Όταν ο Ρονάλντο πήγε στη Γιουβέντους, όταν πήγε στη Γιουβέντους την επόμενη μέρα πούλησε 60.000 φανέλες. Την επόμενη μέρα με 50 ευρώ τη μία, για βάλε την νούμερα μιλάμε.
18: Εγώ το
0: παίρνω. Την πρώτη μέρα πούλησε.
18: Το παίρνω και σαν αφορμή, Βασίλη μου, ότι κάποια στιγμή εχθές. Μετά το 70, όλα τα κλασά, τα ονόματα, Ντεμπελέ, τα Χαρτζίλια, κάποιους άλλους, τα είχαν φτύσει άνθρωποι.
0: Ναι, φίλε, είναι ολόκληρη χρονιά, είναι πολλά παιχνίδια, λοιπόν, δεν είναι ρομπότ.
18: Συν ότι έχουν και μπροστά τους ένα παγκόσμιο τίποτα, εκεί σε 4-5 μέρες ενσωματώνουν τις ελληνικές
1: ομάδες. Ακριβώς, χωρίς
18: να το ξεχνάς. Για μένα όμως το παράδοξο, ρε Βασίλη, μου ξέρεις ποιο είναι. Είναι το εξής, ότι οι παίχτες, οι ομάδες, σπαταλούν τόσα χρήματα, στοντεύουν τόσα χρήματα για να κάνουν μεταγραφές και δεν διοικούν το αυτονόητο, ρε Βασίλη, από τη FIFA και από την UEFA. Όλο το ρόστερ για μένα πρέπει να δηλώνεται στις διοργανώσεις, να μην υπάρχει περιορισμός 22, 23, 25, όλοι ρε φίλε, και να διεκδικήσουν και μία αλλαγή παραπάνω. Γιατί το ποδόσφαιρο, φίλε, είναι η ταχύτητα τέτοια που οι παίκτες εξαντλούνται, φίλε.
1: Εντάξει, το πήγε από τις 3 που υπήρχε παλιότερα, το πήγε στις 5.
0: Και έβαλε άλλη μία στην παράταση.
18: Γιάννη μου, έτσι. Γιατί να σου πω κάτι, Γιάννη. Και άμα γίνει άλλη μία, τι θα γίνει, δηλαδή.
0: Σου λέει, αλλά στη μισή ομάδα.
1: Εδώ πέρα βλέπεις ότι υπάρχουν προπονητές που τελειώνουν τα παιχνίδια με μία-δύο αλλαγές.
0: Και όσο για τα λεφτά που λες, εγώ άκουσα προχθές τον Μάνο Σταραμόπουλο την Παρασκευή που βγήκε στο Ρουμελιώτη το βράδυ και είπε ότι ίσως θα τάκει. Ότι από το 2008 που έγινε μια γερμανική έρευνα, τα έσοδα εκτός ποδοσφαίρου, μικροπολιτές, φαγητά, καφέ, είναι τρεις.
18: Τρεις,
1: βέβαια. Μα αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση να αυξηθούν τόσο πολλοί αγώνες. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν προστατεύουν το προϊόν τους. Σε λίγο οι ποδοσφαιριστές δεν θα παίζουν δεν θα βλέπουμε θέαμα, παιδιά. Δεν θα βλέπουμε ποτέ θέαμα.
18: Αν εξαιρέσει τώρα το χθεσινό παιχνίδι, έχουμε δει και παιχνιδάρες στο Champions League.
1: Σαφώς. Δεν υπάγω. Αλλά πλέον αρχίζουν και ελαχιστοποιούνται. Δεν είναι τόσα πολλά που να μας μένουν στη μνήμη πια. Είναι λίγα τα παιχνίδια που μας μένουν στο μυαλό σαν παιχνιδάρες.
18: Φίλε, δεν μπορεί να πάρει άλλο 200 εκατομμύρια συμβόλαιο για 3 χρόνια, για 2 χρόνια και να παίζει 8 παιχνίδια και 10 και 15. Έτσι είναι, ρε φίλε. Ότι εσύ στο μαγαζί σου το ίδιο θα εισπράξει άμα κάτσει 8 ώρες για δουλειά και το ίδιο άμα κάτσει 16.
0: Ναι, όμως άμα στο μαγαζί που είμαι υπάλληλος εγώ, τη μία μέρα παίρνω δουλειά και την άλλη δεν έχει, το αφεντικό να με διώξει. Δεν φταίω εγώ που δεν έχει δουλειά. Ναι, δεν θέλω δε ο ποδοσφαιριστής αν δεν παίξει καλά και ένα και δύο και τρία μας και πέντε.
18: Όχι, δεν είπα εγώ αν δεν παίξει καλά.
0: Και, που λες ότι καλά, που λες 200 εκατομμύρια πρέπει να παίζει καλά. Δεν είναι αυτό.
18: Όχι,
1: δεν είπα αυτό. Καλά,
18: όσον αφορά τα παιχνίδια είπα. Καμία σχέση με το καλά.
1: Έχουμε χάσει λίγο αυτό που λέμε να στην κυριολεξία του πράγματος στην μπάλα. Επειδή το προϊόν λοιπόν πουλάει, στην ουσία τα παιδιά όλα αυτά τα βλέπουν σαν πώς να το πω, σαν προϊόντα, σαν πώς να το πω.
0: Ας το ποδόσφαιρο, το ξέρεις ότι αυτό το, πώς το λένε με τον μπαλάκι πάει στην τρύπα, τον γκολφ.
1: Ναι.
0: Είναι η πιο ακριβοπληρωμένη στον κόσμο.
1: Έχουν χορηγούς, έχουν χορηγούς. Όπως και το τένις.
0: Και δίνεις μια μπάλα σε μια τρύπα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό δεν έχει κούραση.
18: Βασίλη, ένα τελευταίο να πω. Ένα τελευταίο.
1: Έχει
18: πείσεις,
1: τεχνική.
0: Αυτό και το, και το μυαλό, διάβγεια.
1: Ναι, ναι.
18: Κάποια στιγμή που διαμαρτύρησαν τη Άρσεναλ για το πέναλτι, ρε φίλε, είδες εκεί με την.
0: Ναι, το οποίο δεν ήταν.
18: Κάποια στιγμή που διαμαρτύρησαν τη Άρσεναλ για το πέναλτι, ρε φίλε, είδες εκεί με την.
0: Ναι, το οποίο δεν ήταν.
1: Δεν ήταν.

0: πάλι. Δηλαδή, Βασίλη, δεν το λέω σε ένα. Το Γιάννη προσπαθώ να του δώσω να καταλάβει ότι δεν έχει καμία σχέση στο ποδόσφαιρο πριν 30 χρόνια.
1: Δεν έχει, ρε φίλε.
2: Μα γι' αυτό δεν μας μένουν παιχνίδια στο μυαλό και είμαστε πλέον μόνο
1: αδιάφοροι. Όσο περνάνε τα χρόνια, πριν 30 χρόνια δεν είχαμε αυτοκίνητα ηλεκτρικά. Δεν ξέραμε τι τώρα. Τώρα έχουμε αυτοκίνητα ηλεκτρικά. Όσο περνάνε τα χρόνια, θα εξελίσσει και το ποδόσφαιρο, θα εξελίσσει και η ζωή. Εντάξει, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει παίκτης που να αξίζει 200 εκατομμύρια.
2: Εννοείται.
1: Όταν ο γιατρός χειρουργεί και σώζει ζωές.
2: Εννοείται.
0: Αλλά για έτσι καλά να περάσετε, καλά το υπόλοιπο. Να είστε καλά, Γιαννάκη, υγεία, Βασιλάκη, να κέρδεις την οικογένεια.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Δεν μπορεί, να πάω,
1: ναι, Χαλκίδα.
0: Ωραία, ωραία, έχει ωραίο καιρό.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
2: Για.
1: Πάω, είπαμε τη μάνα να πάω στην πεθερά. Να τα λένε καλά.
2: Εννοείται.
1: Ωρα, τρώω.
2: Εννοείται. Εσύ.
1: Τα παιδιά κάνουν μπάνιο.
2: Κεράκι από.
1: Στη φάδο.
2: Κεράκι από.
1: Θα έλεγα να μου φτιάξει χαρά ένα.
2: Από κρεμμύδια.
1: Να μου φτιάξει χαρά ένα στη φάδο, αλλά έχω παιδιά να μεγαλώσω.
2: Μάλιστα.
1: Ναι. Δύο κοριτσάκια τώρα. 13 και 14. 14 και 13, ναι.
2: Εντάξει.
1: Αφού στη φάδο δεν τα μεγαλώσω.
2: Εμένα με ενδιαφέρει πάντως πέραν της πλάκας.
1: Ναι, πέρα της πλάκας, ναι.
2: Να βλέπουμε ποδόσφαιρο που να μας μένει στο μυαλό. Να βλέπουμε αγώνες που να μας μένουν στο μυαλό.
1: Έχουν μείνει παιχνίδια στο μυαλό. Αν τα κάτσεις να σκεφτείς, έχουν μείνει πολλά. Κάθε φορά που τσάβεζε για να είναι παιχνίδια.
2: Δηλαδή, το 5-4, ας πούμε, Παρί Μπάγερν. Ήταν ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο, είδαμε μπαλάρα,
1: ναι,
2: φίλε.
1: Αν βέβαια το βλέπαμε στην Ελλάδα, το 5-4 και βγαίνανε οι Έλληνες δημοσιογράφοι, θα λέγανε ότι ήταν χάλια οι άμυνες.
2: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Ενώ τώρα στην Ευρώπη.
2: Όχι ότι ήταν επιθέσεις.
1: Ήταν με μπαλάρα.
2: Όχι ότι ήταν. Κοίταξε. Όπως και να κάνουμε, όπως και να το κάνουμε, όπως και να το κάνουμε, το ταλέντο πάντα είναι περισσότερο από την τακτική,
1: ναι,
2: και από. Έτσι.
1: Σωστό. It feels so true. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, καλημέρα.
3: Ραμπίνη.
1: Καλώς τον, καλημέρα.
3: Κάντε.
1: Καλά.
2: Ο Γιώργος.
3: Παιδιά, είμαι το εμπούσιο το μήνυμα για το τρολάρισμα της Τσέλσι, το έχετε δει.
1: Δεν ακούω, δεν ξαναπέστω.
2: Το τρολάρισμα της Τσέλσι,
3: ναι,
2: για την Άρσεναλ. Ο Γιάννης είσαι, ο Γιάννης.
3: Το Λονδίνο το έχει πάρει μόνο η Τσέλσι, λέει.
2: Να.
3: Και τους είπαν, αν θέλετε να δείτε το πραγματικό Champions League, ελάτε στο Stamford Bridge.
2: Εντάξει, αυτά γίνονται μόνο μεταξύ των ομάδων.
1: Γράψα, έχει πάει δύο φορές.
2: Δύο φορές.
1: Δύο φορές, μία το χάσε στην Μπαρσελόνα, το χάσε 2-1 και τώρα. Στην
2: Μπαρσελόνα.
1: Πάλι προηγήθηκε.
2: Το πίτσο το γύρισε και τα δύο παιχνίδια. Ναι, ναι.
3: Και μετά λένε για μας.
2: Εντάξει, μωρέ, παντού συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά. Παντού συμβαίνουν. Παντού συμβαίνουν. Δεν είναι κάτι που είναι.
3: Θέλει και τη ζήσαμε προχθές, ρε φίλε, το βράδυ.
2: Ναι, ναι. Εννοεί για την Κυριακή, εννοεί, έτσι.
3: Ναι.
2: Εντάξει, κοίταξε, νομίζω αν θες να το βλέπεις, να μην το βλέπεις με γυαλιά, νομίζω το πήρε καλύτερη ομάδα,
3: ναι,
2: η πιο σταθερή ομάδα και η ομάδα που πήγε πιο φορμαρισμένη
1: όλη τη χρονιά.
2: Ναι, και πιο φορμάρι, ναι, παίζει ρόλο. Και χωρίς τραυματισμούς παίζει ρόλο.
1: Εντάξει, όλα μαζί.
2: Βλέπεις πως αλλάζουν τα πράγματα, ναι, ναι, λέμε τώρα.
3: Αυτό ήταν σημαντικό, φίλε. Ήταν πολύ σημαντικό.
2: Κοίταξε, θα σου πω κάτι το οποίο τώρα είναι εικασία. Το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα με τον Βασίλη που μιλήσαμε. Για κάποιο λόγο θεωρώ ότι αν ήταν πλήρης η Ρεάλ, ο Ολυμπιακός θα το έπαιρνε πιο εύκολα. Είναι εικασία, έτσι είναι.
3: Αυτό συμφωνώ γιατί είχε τύχει με τον Παναθηναϊκό. Θυμάστε ότι πήγε ο Μπαρτζόκα, τον πέρασε στο πάρκινγκ. Ο Παναθηναϊκός κατέβαινε τότε με μισή ομάδα. Κύμα πάμε, λέμε να κάνουμε ένα ράμα του.
1: Και δεν θα άλλαζε το μάτς η Ρεάλ. Θα άλλαζε το μάτς ο παιχνίδι τη Ρεάλ. Θα πήγαινε προς τα μέσα.
2: Θα πήγαινε προς τα μέσα. Θα πήγαινε σε πιο αργό τέμπο.
1: Μπράβο, ναι,
2: ναι. Η Ρεάλ την Κυριακή.
1: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι η Ρεάλ, η απουσία τη Ρεάλ ήταν ο Καρούμπα μόνο. Γιατί οι άλλοι δύο είχαν μείνει πολύ καιρό έξω. Δηλαδή παίζανε χωρίς τους δύο αυτούς πολύ καιρό.
2: Άσχετα και από αυτό ο Ολυμπιακός.
1: Αλλά ο Καρούμπα ήταν απουσία γιατί ήταν τελευταία στιγμή.
2: Όλες οι ομάδες κάνουν τα scouting, βλέπουν τα βίντεο, ναι, βλέπουν τα συστήματα, τα βλέπουν όλα. Ωραία. Ολυμπιακός σίγουρα ήξερε πώς θα την παίξει τη Ρεάλ με βάση το υλικό που είχε. Πήγε λοιπόν ο τελικός, η άλλη ομάδα.
1: Δεν την έπαιξε καλά στην ουσία.
2: Στο πρώτο ημίχρονο όχι, γιατί μέχρι να προσαρμοστεί ο Ολυμπιακός.
3: Εγώ ποτέ ακούω με μισές ομάδες και αυτά.
1: Όχι, εγώ λέω φίλε ότι ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε καλά με τη λογική ότι σε τελικό να κάνεις 17 λάθη.
3: Ολυμπιακός αγχωμένος.
2: Πολύ αγχωμένος.
1: 17 λάθη σε τελικό είναι πάρα πολλά.
2: Πολύ αγχωμένος.
1: 17 λάθη σε τελικό χάνεις παιχνίδι. Απλά μπόρεσε και έπεσε και άμυνα και δεν επέτρεπε τους

0: Στα λάθη του Ολυμπιακού να τρώει καλά.
1: Το πρώτο ημίχρονο Ολυμπιακού ήταν πολύ κακό. Και στι αλλαγέ, γιατί παίζει με αλλαγέ ο Μπαρτζόκα και στι και περιστροφέ. Ο Νικόλα δεν μπορούσε να ακολουθήσει έξω.
2: Εκεί που στο τέλο που πήραν τα ριμπάμ και βάλανε ο Λέι
1: από
2: τέσσερις-πέντε πόντους μου γυρίσανε στο μυαλό.
0: Ναι, ναι, το παιχνίδι με την Ρεάλ πάλι.
1: Κοίταξε, θα πω κάτι και πάλι θα φανεί τώρα μικροπρεπές και τα λοιπά, επειδή μιλήσαν πολύ για διαιτησία. Το τρίποντο που παίρνει βολές ο...
2: Ναι, είναι επιθετικό.
1: Είναι καθαρό επιθετικό γιατί αλλάζει το...
2: Τα πόδια.
1: Ακριβώς, αλλάζει τον κύλινδρό του ρε φίλε. Πάει και πέφτει, δηλαδή ανοίγει τα πόδια του για να απαιτήσει επαφή. Ο οποίος γουόκαψε εκείνη τη φάση, είναι εκτός κορμού του, τελείως του καμπάτσο.
2: Τέργια, μην τα ακούς γιατί είναι οπαδικά.
1: Όποιος ξέρει τα ελάχιστα από μπάσκετ καταλαβαίνει τώρα.
0: Εντάξει, μπορεί να γίνει αλάχια τις έπλευες τώρα. Εγώ ας πούμε θεωρώ ότι είναι φάουλ αυτό που λες, δεν είναι φάουλ του τρίποντο, δεν είναι φάουλ. Αλλά δεν είναι φάουλ και το μαρκάρισμα του καμπιάσου του γουόκα που χάνει την μπάλα.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Είδες, δηλαδή γίνανε γιατί αλάθη.
1: Δεν είναι, αλλά είναι φάουλ ας πούμε να το πούμε έτσι γιατί μας λένε για τις τελευταίες φάσεις.
0: Ναι ρε παιδί μου, γίνανε δύο από εδώ, δύο από εκεί. Ας πούμε εγώ θεωρώ τα δύο φάουλ που λέει ο Γιάννης τώρα του Ολυμπιακού δεν ήταν και τα έδωσε. Θεωρώ ότι δεν υπήρχαν βήματα του εκεί που δίνει βήματα.
2: Λοιπόν παιδιά, λέγοντας που είχατε πριν, είμαι το παιδί που έστειλα η κοπέλα μου την μάνα.
1: Ναι. Όχι, εντάξει, δεκτό, δεν το συζητάμε. Και οφείλω συγγνώμη.
2: Είναι το 2004 στην Ελλάδα, παντρεύτηκε το 5, έμεινε χείρα το 13. Και παίρνει συντάξει και δεν έχει γίνει υπηκότητα. Πώς το κόβεις αυτό.
1: Ναι. Καλά, στην Ελλάδα είμαστε. Ό,τι και να μας πείτε, θα το θεωρήσουμε φυσιολογικό.
2: Και έδωσε εξετάσεις, κόπηκε γιατί τους κάνουν ιστορία, τους κάνουν με νομούς, γεωγραφία και τέτοια. Γι' αυτά και κόπηκε. Και μου λέει δεν ξαναπάω, μου λέει δεν ξανακοπώ, μου λέει δεν έχω δυνατότητα.
0: Να χάσει να διαβάσει.
1: Δηλαδή να είσαι εδώ πέρα, δηλαδή τώρα στη χώρα, να προσφέρεις εργατοώρες, να είσαι φορολογούμενος. Να στα παίρνουν κανονικά και να μην δικαιούσαι επειδή δεν. Καλά, εντάξει, στην Ελλάδα είμαστε.
0: Να διαβάσεις.
1: Στην Ελλάδα είμαστε.
2: Παίρνει σύνταξη, λέω. Ναι, παίρνει σύνταξη.
0: Να διαβάσει.
1: Άσε με ρε Βασίλη.
2: Και δεν μπορεί να βάλει την ελληνική υπηκότητα.
0: Γεια σου, αδερφέ μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Να διαβάσει.
1: Ναι, καλά.
0: Δεν διαβάσαμε.
1: Είδαμε και τους δικούς μας που διαβάζουν, Βασίλη, και δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε ποια είναι η 28η Οκτωβρίου και 25η Μαρτίου. Και τι γιορτάζουμε.
0: Και να ήθελε, δεν σου ήρθα να συμφάνω, αλλά να. Να ξέρεις το φτιάχνω συχνά γιατί μας αρέσει αυτό το φαγητό. Εντάξει, δεν θέλω να μου πιάξει τη φάτο. Είπαμε εντάξει. Λέμε αυτό να περάσει.
1: Παρόλα.
0: Μην τα βάλεις και εσύ στο μυαλό σου μέσα.
1: Σου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και το εξήγησα πριν.
0: Ναι.
1: Έχει 2 μέτρα παλικάρι.
0: Ναι, τρώει έξω. Ξέρω,
1: Χαρούλα, 1-2 παιδιά. Πόσα.
0: Ένα. Τρώει έξω.
1: Έχει ένα παιδαρά.
0: Τρώει έξω. Εγώ δεν είμαι παιδαρά. Τρώει έξω. Το έχω δει το παιδί. Το ξέρω το παιδί.
1: Το ξέρεις το παιδί.
0: Το έχω δει σε
1: είναι
0: βασίλικο. 4 φορές πέντε. Τι να φάω μου λες, σπίτι, μπάμιες ή φασόλια.
1: Άσε ρε τώρα, ας.
0: Μένα να ακούς.
1: Α, Χαρούλα εδώ, μαζί μου μιλάς.
0: Μένα να ακούς. Φτιάξει τη φάδο. Τι τη φάδο να φτιάξει. Καλημέρα στην παρεούλα και εύχομαι Βασίλη χρόνια πολλά για αύριο. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Είναι η φίλη μας η θεία του αείμνηστου, του Μητσάρα, του αδερφού μας.
1: Να σε χαίρονται οι γυναίκες σου, να τις μεγαλώσεις με πολύ αγάπη, καλό μήνα, την αγάπη μου.
0: Καλό μήνα, ναι, από άλλο έχουμε καλό μήνα και
1: βέβαια,
0: πρώτο,
1: βέβαια.
0: Είναι πρώτη μέρα επίσημα καλοκαίρι ημερολογιακά, επίσημα.
1: Ημερολογιακά,
0: ναι.
1: Πρόσεξε, γιατί είναι κανονικά με το παλιό.
0: Φέρω το καλοκαίρι.
1: 13 Ιανουαρίου, 14 είναι με το παλιό.
0: Ποιο
1: ξεκινάει
0: το καλοκαίρι,
1: ναι.
0: Γι' αυτό συλλογίζει.
1: Με το παλιό.
0: Για το Δαφνί, εσύ.
1: Πρέπει με το παλιό.
0: Πάρε τη χαρά και θα βάτσει το Δαφνί. Γενάρη,
1: με το παλιό ρε μιλάμε. Λέμε. Με το παλιό μετριέται
0: κανένα. Γενάρη χιονίζει. Είναι καλοκαίρι. Παίρνω το καλοκαίρι λοιπόν εγώ σαν γενέθλια. Σα φέρνω το καλοκαίρι και σα φέρνω καινούργια χρονιά. Και σα φέρνω καινούργια χρονιά από το χρονιά.
1: Θέλω οι ακροατές να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο ερώτημα.
0: Καλημέρα Λάνια μου, λέει ο Δημητράκης, ο φίλος μας ο σεφ. Αυτό είναι
1: σαν καλοκαλικό.
0: Όχι χαρά. Μιλάω όπως το λες, μας φέρνεις καλοκαίρι, ναι, 1η Ιουνίου έχω γενέθλια και ας φέρνω και καινούργια χρονιά, 1η Γενάρη που έχω γιορτή. Τι άλλο θέλετε.
1: Εντάξει.
0: Το Γενάρη, καλοκαίρι, 13 Γενάρη.
1: Καλά.
0: Θα μου πεις γιατί που είσαι έξω, θαύμα είναι.
1: Μας ακούει και ο Δημήτρης. Δημήτρη, μας ακούσε και πας για δουλειά, ε. Πρόσεξε, αδελφέ, από ό,τι βλέπω ότι είσαι σεφ, τι είσαι, ρε.
0: Στον δρόμο, πάει για δουλειά.
1: Πρόσεξε, φίλε, μετά. Μη χαλάς το μυαλό σου και άλλα σου λένε και άλλα φτιάχνεις.
0: Τόσο κανονικό σεφ, δεν είχα τη χαρά που λέει ότι είναι.
1: Κάτσε, ρε, δεν είναι σεφ ο άνθρωπος. Μην τον Α, μα εμπιστεύεται.
0: Ναι, σε εμπιστεύεται. Σεφ.
1: Ωραία, σώθηκε.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα Τέρκε, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής και καλό μήνα από αύριο. Να είσαι καλά φιλαράκο, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
0: Καλοκαίρι φίλε, πότε πέρασε ο χειμώνας. Δεν είδαμε χειμώνα γι' αυτό, τουλάχιστον εδώ στην Αττική. Δεν είδαμε χειμώνα.
1: 60 χρόνια κοντεύουν να περάσουν από τη ζωή μου. Δεν περάσουν.
0: Λέω, δεν είδαμε χειμώνα για να καταλάβουμε.
1: Όχι, φέτος, η αλήθεια
0: και
1: είναι.
0: Να πεις άντε καλοκαιράκι πότε να έρθει. Είδαμε καλό καιρό, τουλάχιστον στην Αττική. Ούτε πολλά χιόνια είδαμε. Τι χιόνια, καθόλου χιόνια δεν είδαμε.
1: Εμείς τη γλιτώνουμε από την Εύβοια, να ξέρεις. Εμείς στην Αθήνα, γενικώ στην Αττική, τη γλιτώνουμε από την Εύβοια. Η Εύβοια τρώει όλο το.
0: Α, ναι, πάνω το
1: πρωτό. Επειδή είναι πάνω, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό το τόξο που μας γλιτώνει από ό,τι κακό είναι να έρθει. Όλο το τέτοιο το τρώει η Εύβοια.
0: Καλημέρα Μπιλά και από εμένα, χρόνια πολλά σε ένα για αύριο και σε μένα σήμερα. Happy birthday. Βασιλάκι μου συνονόμαται χρόνια πολλά. Γιορτάζει σήμερα, ε. Βασιλάκης ο Γρατσίας, ο φίλος μου, γιορτάζει. Χρόνια πολλά, γενέθλια.
1: Να είναι καλά και εκείνος.
0: Εμείς πάμε στη γραμμούλα, καλημέρα.
3: Γεια Βασίλη μου, καλημέρα.
0: Καλώς το να. Γεια σου Λιακό.
3: Γεια σας από Καμαθερό, πώς πάμε.
0: Καλά φίλε, τι κάνεις.
3: Εδώ έβλεπα τον τελικό χθες.
0: Ωραίο μάτς ήταν.
1: Έλα μου, τι άλλο.
0: Εντάξει,
1: σούπα είναι.
0: Εντάξει, μωρέ, πήγε ωραίο και πήγε παράδειγμα.
1: Αν προηγούταν η Παρή, θα βλέπαμε ωραίο παιχνίδι γιατί η μοιραία θα ανοιγόταν. Η άποψή μου λέω, έτσι δεν σημαίνει ότι έχω δίκιο. Θα ανοιγόταν η Arsenal και θα βλέπαμε
0: πάλι το ποδόσφαιρο λίγο. Ένα ωραίο παιχνίδι. Δεν μπορεί να λες μόνο όταν μπαίνουν κόμμα.
1: Ήταν τακτικό στην τακτική.
0: Ήταν ωραίο τακτικά όμως. Ήταν ωραίο, είχε κάποια σκληρά μακαρίσματα. Πήγε παράταση, πήγε πέναλτι, δηλαδή σε κράταγε ρε παιδί μου.
1: Συγγνώμη, σε διακόψαμε. Σε πήρα μπάριζα.
0: Σε διακόψαμε.
3: Όχι, δεν πειράζει, ακούω. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι σε αυτό το παιχνίδι έδειξε η Arsenal την νοοτροπία της και σαν ομάδα, ας πούμε, γενικότερα. Διότι για όποιον θυμάται το 2005, νομίζω είχε πάει το 6 που είχε πάει με τον Ροναλντίνιο.
0: Μπαρσελόνα.
1: Με την Μπαρσελόνα.
0: Πάλι προηγήθηκε 1-0.
3: Πάλι τα ίδια, πάλι κατενάτσιο, πάλι και 45 πίσω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δηλαδή, εγώ.
0: Ξέρεις τι γίνεται, Τρελιάκο. Και τότε και τώρα. Δεν ξέρω γιατί τότε η Μπαρσελόνα ήταν η ομαδάρα που ήταν η Μπαρσελόνα τότε. Θυμάστε που λέγανε PlayStation. Και τώρα είναι η ομαδάρα η Παρή. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούσε η Arsenal. Υποθέσεις κάνουμε, εντάξει. Να μπορέσει να παίξει πιο επιθετικά με την Παρή.
1: Έτσι, δεν μπορείς.
0: Δηλαδή, λοιπόν, ναι, αν σε βρεις το ξέφο το λες τώρα, μου βάλει 5. Γιατί έφαγε 5 πέρυσι η Ίντερ.
1: Την Ίντερ πέρυσι αυτό έκανε.
0: Η Ίντερ που έκανε πέρυσι ανοιχτό ποδόσφαιρο, έφαγε 5.
1: Προηγήθηκε η Παρή.
3: 5 έφαγε, αλλά μισό λεπτό τι γίνεται. Πρέπει να έχει και λίγο θράσος.
0: Ναι, συμφωνώ. Δηλαδή,
3: όταν βλέπεις ότι προηγήσει ένα 0.
0: Ναι, εκεί ναι, συμφωνώ.
3: Δεν τη δίνει την μπάλα, καθίστε και λίγο. Δηλαδή, εγώ που εχθές δεν υποστήριζα κανέναν, πραγματικά μου ήταν αδιάφορο, ας πούμε, οπαδικά και το είδα ως θέαμα, ας πούμε, συμβαίν. Ότι η Παρή εχθές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού κέρδισε πολλούς οπαδούς. Αυτό το πράγμα, δηλαδή, το αντιποδόσφαιρο που παίξανε, δηλαδή, ήταν θεία δικαιοσύνη το πέναλτι του Κβαρατσχέλια. Δηλαδή και να μην ήθελε να την αντιπαθήσει στην Arsenal, εχθές να αντιπάθει.
0: Ναι, μαζί σου, ας λέω και πάλι δεν ξέρω κατά πόσο μπορούσε να παίξει πιο ανοιχτά. Γιατί...
1: Τακτικά το πήγε το παιχνίδι πολύ
3: γιατί
1: καλά η Arsenal.
3: Γιατί μπορεί να παίξει, να σας πω κάτι.
0: Γιατί μπορεί να παίξει, γιατί πέρσι πήγε αν το ίδιο και η Ίντερ. Και έφαγε 5.
3: Ναι, αλλά η Arsenal δεν είναι Ίντερ, Βασίλη. Πέρσι η Arsenal πήγε, πέταξε 3 έτσι απλά στη Ρεάλ, να πούμε.
0: Ναι, ρε παιδί, μα και η Ίντερ πέρσι τελικό πήγε. Δεν ήταν κανένα τυχαία ομάδα.
1: Ηλία, να σου κάνω μια ερώτηση.
3: Ναι.
1: Μόνο το θα. Εγώ δεν είμαι Arsenal και εγώ έτσι ουδέτερο.
0: Ούτε με να μάθει Arsenal.
1: Δεν με ενδιαφέρει ποιο θα το πάρει. Ειλικρινά σου μιλάω και εμένα μέσα μου αυτό που είπε υπερίσχυσε. Yeah, δηλαδή ότι στο τέλο αυτό που διεκδίκησε περισσότερο την νίκη ήταν η Παρή. Ωραία. Δεκτό είναι αυτό, δεν το συζητάμε καν. Αλλά πρόσεχε να δει. Ποιο θα θυμόταν στο τέλο εφόσον το έπαιρνε.
3: Κανένα δεν το θυμόταν.
1: Θα έγραφε Άρσεναλ πρωτάθλημα Ευρώπη.
3: Όπω και η Ελλάδα, α πούμε, όταν έπαιξε με τη Γαλλία, είχε 45 ευκαιρίε η Γαλλία. Δεν το θυμόταν κανένα. Το αποτέλεσμα μετράει.
1: Όχι με τη Γαλλία του, πολύ όσο με την Τσεχία. Με τη Γαλλία νομίζω ότι οι καλές ευκαιρίες ήταν υπέρ μας.
0: Με
1: την Τσεχία σφυρίζαν τα δοκάρια.
0: Τραφίσκει και ο Νέντβετ.
1: Ναι. Με τη Γαλλία δεν νομίζω ότι τόσο πολύ. Με τη Γαλλία νομίζω ότι ήμασταν εξίσου καλοί.
0: Και ο Ιλίας λέει με την Μπαρσελόνα έπαιζε με 10 παίκτες, αν θυμάστε, από το 10 με αποβολή του Λέμανς. Τερματοφύλακα και προηγήθηκε με 10 κεφαλιά του.
4: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο. Ο νεότερος πρωταθλητής. Ο Πελέ κατέκτησε Μουντιάλ μόλις στα 17 του. Το 1950, 8 σκόραρε 2 φορές τον τελικό και έγινε ο νεότερος πρωταθλητής στην ιστορία. Το Μουντιάλ δεν έχει ηλικία.
5: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
6: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές. Ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
7: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στον έφος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρο, μπλα μπλα, να μου πεθάνει.
8: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
9: ΕΟΠΕ ΠΑΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
10: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
11: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
12: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy. Summer mode on. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
13: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό, Λεύκαρα. Ναι, Λεύκαρα. Καπνιστείς, ε?
14: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ, μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
15: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
16: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η ώρα είναι 12.
18: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
19: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
20: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
21: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
22: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
23: Πανέτοιμοι!
22: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
23: Dua Lipa!
22: Μπάρτσα ή Liverpool?
23: Μπάρτσα!
22: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Μικροί ήρωες. Τους συναντά ο Γιαννάκης Λακοτρίπης.
25: Καλώ το μεσημέρι, φίλε και φίλοι. Κυριακή σήμερα, τέλο Μαΐου 31. Έχουμε βεβαίω, είστε συντονισμένοι με το Super Sport 104 και ακούτε την εκπομπή Μικρήρω. Στο μικρόφωνο για να έχει λακκοτρίβει. Ο Χρήστο ο Παναγίδη μαζί μου στο στούτιο. Φινάλε και τη εκπομπή σήμερα. Αλλά πριν σα αποχαιρετήσουμε, έχουμε να ολοκληρώσουμε του αγώνε ένταξη. Είχαμε του επαναληπτικού εχθέ αγώνε. Έχουμε τα 4 εισιτήρια ανόδου στην Παγκύπρια ποδοσφαιρική διοργάνωση επίλεκτης κατηγορίας TOC. Με αυτό θα ασχοληθούμε. Λοιπόν, αποτελέσματα Δίας Στροβόλου, ένα άλλο τρομολαξιάς 3-1, πέρασε ένα άλλο τρομολαξιάς. Ρωσίδης Μαμαρή Ατεμπεκ Εργατών 2-1, με δεύτερο νικηφόρο πέρασε ο Ρωσίδης. Θόη Πύργου, Σοκράτης και Πανίκος Δακακίου 3-1, και ήταν και το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, 2-0 στα πέναλτι το Θόη Πύργου. Ενώ σπουδαία ανατροπή είχαμε και για την πρόοδο του Καμεκλίου, 3-0 την ΑΕΜΟΥ ΤΕΑΚΑΣ, 2-0 η κανονική διάρκεια, 3-0 στην παράταση. Και με αυτή την ομάδα θα ασχοληθούμε και ρωτούμε σήμερα. Θα έχουμε και τις ομάδες ανόδου αλλά και τους εκπροσώπους των ομοσπονδιών από όπου προέρχονται. Γιατί είχαμε 4 σωματεία ανόδου, 4 διαφορετικές ομοσπονδίες. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε, να χαιρετήσουμε μάλλον τον Άντι, τον Αποστόλου, για την πρόοδο Καμιακλείου. Άντι, καλό μεσημέρι.
26: Καλημέρα, φίλε Γιαννάκη. Καλό μεσημέρι.
25: Μαζί μας έχουμε τη χαρά να έχουμε και τον πρόεδρο της ΠΟΕ Λευκοσίας, τον κύριο Χριστάκη Γεωργίου. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
27: Καλό μεσημέρι και στους δύο και στους ακροατές που μας ακούνε.
25: Να είστε καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον πρόεδρο της ΠΟΕΛ. Το έχουμε πει επανειλημμένως, η μεγαλύτερη αγροτική ομοσπονδία της Κύπρου εκπροσωπήθηκε με 6 συνολικά ομάδες στη φετινή χρονιά. Ευτυχαίνει μία από αυτές να είναι η πρόεδρος Καμεκλείου στην επιλεκτή κατηγορία. Ένα πρώτο σχόλιο, πρόεδρε.
27: Αγαπητέ Γιαννάκη, μόνο χαρά μπορεί να μας δώσει το αποτέλεσμα. Ήταν μία δίκαιη πανάξια πρόκριση. Κάθε επιτυχία των σωματείων μας είναι και επιτυχία της ίδιας της Ομοσπονδίας, γι' αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Όμως προσωπικά εγώ, επειδή είδα και τους δύο αγωνές, χάρηκα πάρα πολύ για δύο πολύ σημαντικούς λόγους. Είδα μια ομάδα η οποία ήταν καλά οργανωμένη στο γήπεδο, το πίστευε, το ήθελε, ακόμα και στο δεύτερο αγώνα όταν πίσω με ένα αποτέλεσμα 3-1. Και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα.
25: Μάλιστα, είναι πραγματικά. Είχα χθες στην εκπομπή και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πρόοδου, τον κύριο Αντιαποστόλου, ο οποίος μας μετέφερε αυτή την πίστη ότι θα μπορούσε να κάνει την ανατροπή, γιατί δεν είναι και εύκολο πράγμα. Το 3-1 είναι μεγάλο, είναι καλό σκορ για πιθανότητες πρόκλησης από κάποια ομάδα. Όμως μας μετέφερε αυτή την πίστη και αυτή τη θέληση των ποδοσφαιριστών της Προόδου και θα έρθω στον Άντι. Άντι, πραγματικά να πούμε και τη σειρά των τερμάτων. Χαμένο πέναλτι είχε πρόοδος από το 10ο λεπτό με τον Ανδρέα τον Καντούρη. Ακολούθησε στο 29 το τέρμα του Σάνιμιρ Ιορδάνοφ το 1-0. Ο Ραφαήλ Δημητρίου με πέναλτι στο 87. Κοιτάξτε τι ώρα, δηλαδή ήρθε και το δεύτερο τέρμα για να οδηγήσει το παιχνίδι στην παράδοση 2-0. Ο Ραφαήλ μπήκε αλλαγή στο 58. Και βεβαίως στην παράδοση το χρυσό τέρμα ο Χρήστος ο Βαλιανίδης στο 112. Και αντιλαμβάνομαι πλέον, πρόεδρε, πώς αισθάνεστε?
26: Ναι, Χριστάγη μου, εσύ?
27: Εντάξει, είπε πρόεδρος, φαντάζομαι στον Άντι που...
26: Εγώ πρόεδρος δεν είμαι, γι' αυτό είπα στον φίλο Χριστάγη.
25: Τον έχω αποκαλήσει μέλο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το πρόεδρο ήταν για εσάς, κύριε Χριστάγη, γιατί πραγματικά ακολουθήσετε, είπατε, και τα δύο παιχνίδια. Να πω εδώ ότι, εντάξει, ο θεσμός αυτός και η κλήρωση, κάποτε χθες είχαμε δύο εμφυλίους ενώ της ίδιας ομοσπονδίας, προήθηκε και ένας εμφύλιος της ΠΟΕΛ με την πρόοδο με τον Απόλλο Γερίου, έτσι.
27: Ναι, και αυτό είναι ακόμα ένας λόγος που πρέπει οι φίλοι και οι παράγοντες, αλλά η ομάδα ολόκληρη της πρόοδου να είναι έτσι απόλυτα ευχαριστημένοι. Γιατί απέκλεισαν την πρώτη ομάδα, την πρωταθλήτρια ομάδα ουσιαστικά της Ομοσπονδίας μας, και ακολούθως έγινε μεγάλη ανατροπή. Άρα, πέρα από πάσης αμφιβολίας, πρόκειται για μια δίκαιη πρόκριση στους τέσσερις και δίκαιη εξασφάλιση της συμμετοχής στο πρωτάθλημα της επιλεκτής κατηγορίας της ΣΤΟΚ. Επαναλαμβάνω, όποιος έβλεπε τουλάχιστον το χθεσινό το παιχνίδι, νομίζω ότι θα συμφωνήσει μαζί μου ότι δεν έδωσε κανένα δικαίωμα σε κανένα στάδιο του αγώνα στην αντίπαλη ομάδα να διεκδικήσει την πρόκριση. Δηλαδή σε εμάς όλους που είμαστε στην κερκίδα, έτσι έβγαινε η αίσθηση ότι δύσκολα εύκολα θα έρθει η πρόκριση. Και ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Θα ήταν άδικο να μην προκρινόταν, να μην περνούσε η πρόοδος σε αυτούς τους δύο αγώνες.
25: Ωραία. Τώρα πάμε και στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πρόοδου. Κύριε Άντι Αποστόλου, τα συναισθήματα καταρχήν.
26: Λοιπόν, εντάξει, καταρχήν να χαιρετήσω και ο φίλος τον Χριστάκη, τον πρόεδρο της ΠΟΕΛ. Είπα χθες όταν μας ξαναφιλοξένησες ότι αξίζει η ΠΟΕΛ να έχει μια ομάδα, ακόμη μια ομάδα στην επίλεκτη. Νομίζω ότι δικαιώσαμε και την Ομοσπονδία, γιατί και οι υπόλοιπες ομάδες που την μετήχαν είχαν πολύ καλές πιθανότητες να μπορέσει μια από αυτές να ανεβεί. Εντάξει, είμαι σίγουρος και πιστεύω ότι όσοι ασχολούνται με το αγροτικό ποδόσφαιρο Παγκύπρια πρέπει να χαίρονται με αυτήν την επιτυχία της Προόδου, γιατί δείχνει ότι μπορούν να εξακολουθήσουν να υπάρχουν ανθρώποι και υπάρχουν αρκετοί σε όλα τα σωματεία, σε όλα τα μήκη της Κύπρου που να είναι ονειροπόλοι, να στηρίζονται στην οικογένεια, στην κοινωνικότητα, στον εθελοντισμό, χωρίς πολλά χρήματα να μπορούν να οργανώνονται, να φέρνουν κοντά τον κόσμο της περιοχής τους και να διεκδικούν πράγματα. Νομίζω όποιος παρακολουθήσει μπορεί να τις πρόδουν, δεν είναι κάτι το οποίο ξεκινήσαμε φέτος τη χρονιά και καταλήξαμε σε κάτι που, εντάξει, είτε αποτύχει είτε από προσπάθεια ανεύκηκε. Μια προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία 40 χρόνια διαχρονικά. Όποιος δει την πρώτη, υπάρχει μια σταθερότητα. Σου είπα ξανά ότι φέτος ήταν μια καινούργια αρχή για μας. Ο στόχος μας ήταν να διεκδικήσουμε τίτλους, ήταν να κάνουμε μια νέα ομάδα για τα επόμενα χρόνια και να διεκδικήσουμε άνοδο. Τα καταφέραμε, είναι καθαρά έργο του προπονητή μας το πώς χτίστηκε τακτικά και οργανωτικά αυτή η ομάδα. Εμείς είμαστε εθελοντές γύρω από τον προπονητή ως ποδοσφαιριστές για να βοηθήσουμε. Υπάρχει μια ομάδα προπονητών που εγώ θεωρώ ότι θα ζήλευαν ομάδες ακόμη και της δεύτερης κατηγορίας. Έχουμε γυμναστή, έχουμε προπονητή τερμοφυλάκων, έχουμε βοηθούς προπονητές οι οποίοι είναι καταξιωμένοι, προπονητές οι οποίοι είναι όλοι αυτοί που αναφέρω είναι εθελοντές και είναι και ένα απλώς κατ' όνομα. Είναι στις προπονήσεις, μοιράζονται τον χρόνο των προπονήσεων, μοιράζονται το χρόνο με τους ποδοσφαιριστές, όλοι αφιλοκερδός, οι ποδοσφαιριστές φτάσαμε μετά από 30 παιχνίδια να έχουμε έναν γκρουπ 30 ποδοσφαιριστών από οποιαδήποτε ηλικία, από 17 χρονών μέχρι και 38, και βλέπεις μια διάθεση από την αρχή. Τούτο είναι υγιές για το αγροτικό ποδοσφαίρο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το χθεσινό παιχνίδι, νομίζω σου μετάφερα την πίστη και την Παρασκευή που μιλήσαμε, αλλά και χθες. Δεν είναι θέμα να είμαι σίγουρος για την πρόκριση, απλώς έβλεπα τον ενθουσιασμό που είχαν τα παιδιά. Δεν πέρασαν ούτε δευτερόλεπτο να απογοήτευσε από το πρώτο παιχνίδι. Mm-hmm. Δεν ήταν εύκολη η πρόκριση. Χθες όμως κάναμε έναν πολύ τέλειο παιχνίδι από το πρώτο λεπτό, και ακόμα και μετά που χάθηκαν το πέναλτι, θα περίμενε κάποιος να περάσει από απογοήτευση. Το έβλεπες μέσα στους ποδοσφαιριστές μας, και μεταφέρθηκε αυτόν και στην κερκίδα η ηρεμία, η αλληλοστήριξη, και καταφέραμε τελικά να πανηγυρίσουμε την πρόκριση. Να πούμε ότι καταφέραμε, αν δεν κάνω λάθος, να αποκλείσουμε, επειδή κάποιοι μπορεί να πούν ότι ευνοηθήκαμε. Μα γιατί, τι ευνοηθήκαμε στις κλήσεις? Καταφέραμε και αποκλείσαμε τρεις πρωταθλήτρες από διαφορετικές ομοσπονδίες στη φάση αυτή της διαδικασίας των knockout. Κατά την άποψή μου, δεν υπάρχουν ούτε εύκολες ούτε δύσκολες ομάδες. Είναι ποια ομάδα θα είναι πιο έτοιμη να διεκδικήσει αυτό που θέλει. Και επαναλαμβάνω, εμείς δεν χτίσαμε μια ομάδα για να βγούμε, χτίσαμε μια ομάδα που να είναι ομάδα, είτε στην επιλεκτή, είτε θα έμενε στην ΠΟΕΛ, να συνέχιζε να στηρίζει τους ποδοσφαιριστές και να διεκδικά πράγματα για το καλό και της κοινότητας του Καματλιού. Πιστεύω ότι και χθες, είπε και ο φίλος ο Χριστάκης, ήταν αρκετός κόσμος στο γήπεδο. Οι πλήστοι ήταν τόπακες καματλιώτες, αρκετά νέα παιδιά, με ενθουσιασμό βλέποντας την ομάδα της περιοχής τους να διεκδικά και να επιβάλλεται. Εντάξει, είμαστε σίγουρα χαρούμενοι, περήφανοι. Να πούμε ότι, έτσι για να κλείσω το πρώτο σκέλος της ερώτησης, ότι φέτος το σωματείο μας κλείνει 85 χρόνια από το 1941, 85 χρόνια προσφοράς και εθελοντισμού. Και είναι ο καλύτερος τρόπος που έχουν επιλέξει οι ποδοσφαιριστές μας να το γιορτάζουμε πριν να κλείσει ο χρόνος, με κάποιες εκδηλώσεις που έχουμε ήδη ξεκινήσει από πριν να προγραμματίζουμε για να γιορτάσουμε όπως πρέπει τα 85 χρόνια, να μπορέσουμε όντως να το διασκεδάσουμε ακόμη περισσότερο.
25: Ωραία. Άντι, πριν να δώσω το λόγο στον πρόεδρο της ΠΟΕΛ, ήθελα και ένα σχόλιο για την ομοσπονδία τη δικιά σας. Δηλαδή, γιατί πρόκειται για μια ομοσπονδία που καινοτομεί με πολλούς τρόπους. Έτσι, αν ήθελετε να εισηγήσετε κάτι τώρα που είναι ευκαιρία για τον πρόεδρο, δημόσια από αέρος.
26: Εντάξει, σίγουρα στην ΠΟΕΛ έχουν γίνει τεράστια βήματα. Τα τελευταία χρόνια, μετά που έχει αναλάβει ο Χριστάκης, έχουν γίνει αρκετά βήματα, έχει αλλάξει και η οργάνωση, έχουν δυναμώσει ομάδες, έχουν βελτιωθεί αγωνιστικοί χώροι. Ξέρει ο Χριστάκης ότι ό,τι λέμε είναι καλό προέλετο. Το γνωρίζει ο Δίος ότι υπάρχει ένα θέμα πλέον με την ενδυνάμωση των ομάδων. Πρέπει να βρεθούν ικανοί διαιτητές να μπορούν να στηρίζουν όλα τα παιχνίδια. Mm-hmm. Και αν δεν υπάρχει συνέχεια το άγχος μια συγκεκριμένη ομάδα διαιτητών να αναγκάζεται η ομοσπονδία να τους βάζει σε παιχνίδια κινδύνου, γιατί πλέον όλα τα παιχνίδια στην ΠΟΕΛ μπορεί κάποιος να τα πει ότι είναι παιχνίδια κινδύνου με την καλή την έννοια.
25: Γιατί είναι ανταγωνιστικά αυτό.
26: Θεωρώ ότι με κάποια, σε ό,τι αφορά το οργανωτικό κομμάτι, με κάποια μικρές αλλαγές ή προσπάθειες μπορεί να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Όπως επίσης υπάρχει και μια διαχρονική εισήγηση που μπαίνει, δυναμώνοντας οι ομάδες, και για να μην απογοητεύονται, θα πρέπει που έλος ή μεγαλύτερη ομοσπονδία να βρούμε έναν τρόπο με τη ΣΤΟΚ, πως όντως αυτό το εξαντλητικό, το εξοντοδικό πρωτάθλημα το να ανελιχθεί μια ομάδα στην επιλεκτή, θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί με κάποιον άλλον τρόπο το πρωτάθλημα της επιλεκτής, για να παίρνουν τη δυνατότητα συμμετοχής στους περισσότερες ομάδες, ακριβώς γιατί αυτό, κατά την άποψή μου, θα διατηρήσει και τον ενθουσιασμό μέσα από τον εθελοντισμό να είναι εκεί. Να μην χρειάζεται να ξοδεύονται πολλά λεφτά γιατί υπάρχει μια περιορισμένη ομάδα σωματείων που μπορούν να λάβουν μέρος στην επιλεκτή. Πιστεύω όμως ότι, ξαναλέω, ότι η ΠΟΕΛ έχει βγει μπροστά, γίνονται βήματα, και θέλω να πιστεύω ότι με τη δύναμη που έχουμε θα μπορέσουμε όντως να και τα σωματεία της ΠΟΕΛ εμείς να πιέσουμε την Ομοσπονδία πάλι με την καλή εννοία, αλλά και η Ομοσπονδία να πιέσει τη ΣΤΟΚ για να γίνουν οι αλλαγές που πρέπει μέσα στο αγροτικό ποδόσφαιρο για ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση.
25: Ωραία, κύριε Χρυσάκη Γεωργίου, πέραν των όσων έχουμε να έχετε να σχολιάσει για τα λεγόμενα του κύριου Αποστόλου, ήθελα έτσι μια ερώτηση, γιατί έρχονται εδώ μηνύματα. Συγχαρητήρια στην ΠΟΕΛ, η πιο καλή ομοσπονδία στην Κύπρο. Συγχαρητήρια στην Πρόοδο, έρχονται ήδη τα μηνύματα. Τώρα, το μοντέλο αυτό της Προόδου Καϊμεκλείου, όπως μας το έχει περιγράψει και όπως και εμείς το ανακοινώνουμε συνήθως, υπάρχει σε πολλά σωματεία. Και όταν λέω μοντέλο, εννοώ παιδιά τα οποία θα πάνε να παρέχουν υπηρεσίες, είτε ποδοσφαιρικές είτε άλλος προς οικειοθελώς κλπ. Όλα αυτά. Να ξεκινήσω από αυτό και μετά μπορείτε να αναφερθείτε στα σχόλια του κ. Αποστόλου.
27: Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά την τελευταία σας ερώτηση, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες που στηρίζονται ουσιαστικά στον εθελοντισμό.
25: Μάλιστα.
27: Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν μπροστά, καταφέρνουν, βρίσκουν το χρόνο και τη δύναμη να στηρίξουν τα σωματεία και τις ομάδες τους. Και εμείς φυσικά ως Ομοσπονδία έχουμε καθήκον να στηρίξουμε τους εθελοντές μας και κατεπέκταση τα σωματεία μας. Και νομίζω ότι τούτο το έκαναμε τα τελευταία 5 χρόνια πάρα πολύ καλά.
25: Mm-hmm.
27: Όμως χρειάζεται άμεσα και στήριξη της πολιτείας. Περισσότερη στήριξη της πολιτείας. Να υπενθυμίσω ότι η ΠΟΕΛ έχει διοργανώσει τον Δεκέμβριο του 25 μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης αποκλειστικά για το αγροτικό. Άρα τότε που λέει ο φίλος ο Άντης τα υιοθετώ και τα κάνουμε πράξη.
25: Mm-hmm.
27: Άρα επαφίεται κατά πρώτον λόγο στη ΣΤΟΚ και κατά δεύτερον και τον πιο σημαντικό όμως και καταλυτικό τον έχει η πολιτεία, πως τι αλλαγές θα πρέπει να τροχιοδρομηθούν ούτως ώστε να δώσουμε ελπίδα ξανά στο αγροτικό ποδόσφαιρο.
25: Το κλειδί, Πρόεδρε, είναι η ΣΤΟΚ όντως. Δηλαδή αυτό που είπε και ο Άντη, να εξασκήσετε κάποια πίεση, είσαστε βασικό στέλεχος αντί ΣΤΟΚ. Είναι η ΣΤΟΚ το κανάλι.
27: Είναι το πρώτο βήμα. Είναι το πρώτο,
25: το πρώτο βήμα, ναι.
27: Εάν η ΣΤΟΚ δεν διεκδικήσει, τότε γιατί ο άλλος να σου δώσει. Μάλιστα. Και δεν μιλώ να διεκδικήσει πλέον με επιστολές και τηλεφωνήματα και στο φιλικό. Τι νομίζεις, εντάξει, δώσ' μου, πάρε, στείλε μου. Δεν είναι αυτός ο τρόπος πλέον διεκδίκησης. Γι' αυτό και εμείς εξεφύγαμε από τούτο το κομμάτι, ευκήκαμε μπροστά ως Ομοσπονδία και είχαμε καθήκον να το κάνουμε.
25: Το αίτημα να γίνει απέτηση.
27: Μα δεν είναι πλέον, δεν μιλάμε για προσωπικές διευκολύσεις που ζητούμε. Εάν πραγματικά πιστεύουμε ότι το αγροτικό ποδόσφαιρο είναι η βάση του κυπριακού ποδοσφαίρου, είναι εάν αποδεχτούμε τον ρόλο πρώτα απ' όλα των συλλόγων μας τοπικά, τον πολιτισμό, την κοινωνική τους δράση, την αθλητική τους δράση, ότι αποτελούν ένα ζωντανό κύτταρο στις τοπικές κοινωνίες όπου βοηθούν πέραν από τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, ωφελούν και λειτουργούν υποστηρικτικά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα το μήνυμα που βγήκε από τη συζήτηση που είχαμε κάνει τον Δεκέμβριο του 25 ήταν ότι ναι, αυτά που λέει η ΠΟΕΤΑ υιοθέτησαν όλοι, Ένωση Κοινοτήτων, Ένωση Δήμων, Πρόεδρος του ΚΟΑ, Πρόεδρος της ΚΟΠ, Επιτροπή Εσωτερικών, Υπουργείων Εσωτερικών. Άρα καταλήξαμε σε ένα συμπέρασμα και καταλήξαμε και υιοθετήθηκε η εισήγηση της ΠΟΕΤ που έλεγε ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα δεκαετές πλάνο. Τι σημαίνει το πράγμα? Σημαίνει ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν άμεσα, κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν μεσοπρόθεσμα και κάποια πράγματα μακροπρόθεσμα.
25: Mm-hmm.
27: Άρα ελάτε κοντά να το βάλουμε σε μια γραμμή, να τα συμφωνήσουμε ποιος κάνει τι, για να υπάρχει αφενός έλεγχος και αφετέρου πίεση για υλοποίηση.
25: Mm-hmm.
27: Θα ήταν, και θέλω να κλείσω για την πρώτη σας ερώτηση, αγαπητέ Γιαννάκη, θέλω να υπογραμμίσω την θετικότατη καταρχήν τοποθέτηση και του Πρόεδρου της ΚΟΠ και του Πρόεδρου του ΚΟΑ προς αυτήν την κατεύθυνση, ότι και οι δύο με απόλυτον τρόπο έχουν υποσχεθεί και έχουν δεσμευτεί, αν θέλετε, μπροστά στους παρόντες και στους θεσμούς εκείνη την ημέρα του Δεκέμβρη που κάναμε την συζήτηση μας, ότι αποτελεί προτεραιότητά τους στο αγροτικό ποδόσφαιρο. Και νομίζω ότι εγώ που είμαι κοντά και ως γραμματέας της ΣΤΟΚ, επειδή έχω μια επαφή εκ της θέσεως μου με τους δύο, με τον ΚΟΑ και την ΚΟΠ, σε πρώτη φάση το επιβεβαιώνω το ενδιαφέρον, απομένει, και όταν το καλοκαίρι θα είναι πολύ θερμό για εμάς, να βάλουμε κάποια πράγματα, να τα πάρουμε στην επόμενη φάση, που είναι η φάση υλοποίησης.
25: Μάλιστα. Από την ελπίδα που λέμε, να πάμε σε πράξεις πλέον, έτσι.
27: Βέβαια, και είμαι αισιόδοξος.
25: Μάλιστα.
27: Είμαι αισιόδοξος.
25: Ωραία.
27: Λοιπόν, σε αυτά που είπε ο φίλος ο Άντης, θέλω να πω ότι, και δεν ξέρω τι γίνεται στις άλλες ομοσπονδίες, ότι με το που τελειώνει η σεζόν, έχουμε δύο, βασικά γίνεται μια έκτακτη γενική συνέλευση με όλα τα σωματεία, όπου αξιολογούμε και εκτιμούμε την προηγούμενη σεζόν, καταγράφουμε εισηγήσεις, και εν τούτον που θέλω από τα σωματεία μας ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας, εισηγήσεις τεκμηριωμένες για το πώς, και υλοποιήσιμες φυσικά, για το πώς θα πάμε στην επόμενη φάση, διότι υπάρχει επόμενη φάση, υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτίωσης σε πάρα πολλούς τομείς. Mm-hmm. Σε πάρα πολλούς τομείς. Λέμε ότι κάναμε τα ούλα καλά και ξέρω εγώ χειροκροτάτε μας. Δεν είναι έτσι. Άρα θέλουμε σε τούτη τη φάση την οποία τέλος του Ιούνιου θα ανακοινώσουμε την επόμενη εβδομάδα, νομίζω, την έκτακτη γενική συνέλευση να έρθουν οι πιο παλιοί, όπως είναι ο Άντης, οι πιο παλιοί σπουμένα στο αγροτικό ποδόσφαιρο. Και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εθελοντές οι οποίοι κρατούν για χρόνια τα σωματεία τους σε εγρήγορση και σε δράση, με πολλά σημαντική προσφορά σε όλους τους τομείς που έχω αναφέρει ήδη, να έρθουμε με συγκεκριμένες εισηγήσεις.
25: Ωραία.
27: Τώρα είναι τούτο. Η δεύτερη εισηγήση που έχουμε πάντα και θα κάνουμε μια υπενθύμηση, είμαστε έτοιμοι μέσα στο καλοκαίρι να επισκεφτούμε όσα σωματεία το θέλουν και μας καλέσουν, για να δούμε τα προβλήματα του σωματείου. Διότι σε μια γενική συνέλευση, αγαπητέ Γιαννάκη, του κάθε ενού τα προβλήματα του είναι διαφορετικά.
25: Μάλιστα.
27: Άρα στη γενική συνέλευση μιλούμε μόνο τσίνα τα οποία μας ενδιαφέρει όλους και μας αφορά όλους. Άρα κάθε καλοκαίρι πάμε στα σωματεία μας και πρέπει να πω ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι που το ενδιαφέρον. 3-4 σωματεία κάθε καλοκαίρι μας καλούν να πάμε. Άρα τούτη είναι η περίοδος να δούμε τους κανονισμούς λειτουργίας μας, να δούμε επίσης την προκήρυξη της ΣΤΟΚ, να πάρουμε εισηγήσεις από τα σωματεία μας για να μπορώ εγώ να τα μεταφέρω στην ΣΤΟΚ που θα συζητήσουμε την νέα προκήρυξη. Άρα από τη στιγμή, να κλείσω με το εξής, να βάλω έτσι ένα ωραίο τίτλο που πάντα έτσι άκουγα από την ημέρα που ανάλαβα στην ΠΟΕΡ. Αφήκα μας, δεν ασχολείται κανένα μαζί μας, τώρα που ασχολούνται μαζί σας, ελάτε κοντά και να βρούμε τον τρόπο όλοι μαζί να διεκδικήσουμε εκείνο που σας αξίζει και μας αξίζει.
25: Άντι Αποστόλου, το τελικό σου.
0: Εντάξει, Γιαννάκη μου, εμείς τώρα έχουμε ακόμα δύο παιχνίδια να τελειώσει η διαδικασία της.
25: Ναι, είναι αυτή η διαδικασία που πλέον θα δει ο αγώνας. Ναι.
0: Είναι μια ωραία διαδικασία τώρα, όπως έχει.
25: Η κατάταξη που λέμε, ναι.
0: Παρόλη την ταλαιπωρία της Τετάρτης, δεν πειράζει. Εμείς θα πάμε να το διασκεδάσουμε, να προσπαθήσουμε να περάσουμε στον τελικό και από την Δευτέρα θα ξεκινήσουμε τον προγραμματισμό για τη νέα χρονιά, πάνω στην ίδια βάση στην οποία δουλεύουμε εδώ και δεκαετίες, όπως έχω πει. Ελπίζω και εύχομαι ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί και την νέα χρονιά στην επίλεκτη κατηγορία.
25: Τώρα να μείνουμε λίγο στην επίλεκτη. Δεν σε άκουσα να, εφόσον ο κύριος Χριστάκη Γεωργίου είναι και γραμματεία, είναι αξιωματούχος στη ΣΤΟΚ. Αν είσαστε οι ομάδες επίλεκτης κατηγορίας, μα βγάζουν ένα παράπονο ότι δεν βοηθούνται οικονομικά επαρκώς από την Συνομοσπονδία. Έτσι, τι θα θέλατε να πείτε στον κύριο Γεωργίου?
0: Γιαννάκη μου, επειδή εγώ θέλω να είμαι δίκαιος και σωστός, όταν έχει πει πολύ σωστά ο Χριστάκης, πρέπει να διεκδικούμε.
25: Μπράβο,
0: οι ομάδες. Αλλά όταν οι ομάδες κάνουμε προπολογισμούς 80-90 χιλιάδες για μισούς ποδοσφαιριστών, δεν πρέπει να περιμένουμε μετά τη στήριξη της Ομοσπονδίας ή της ΚΟΠ ή του ΚΟΑ για να μας βελτιώσουν τα γήπεδα μας, να μας βελτιώσουν τη λειτουργικότητα του προαθλήματος. Οι ίδιες οι ομάδες αυτή την προσπάθεια την είχαμε κάνει πριν μια πενταετία πάλι, οι ομάδες προσπαθούντας να συνεννοηθούμε τότε πώς θα βγούμε μπροστά και καταλήξαμε στο ίδιο. Όταν θα έπρεπε να πάρθουν αποφάσεις, μιλώ πάντα για τις ομάδες που συμμετείχαν τότε στο πρωτάθλημα της επίλεκτης, καταλήγουμε πάλι σε κάποια συμφέροντα σωματιακά. Δεν περιμένω, Γιαννάκη μου, και θα κλείσω, δεν περιμένω ότι όλα τα σωματεία όλοι θα είναι πάνω σε ένα μοντέλο στην επίλεκτη εθελοντισμού, αλλά θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να αξιοποιούνται τα νέα παιδιά, δηλαδή να έχουν κίνητρο μέσα στην επιλεκτή. Γι' αυτό δημιουργήθηκε
26: πριν κάποια χρόνια η επιλεκτή κατηγορία. Και όταν θα μπορέσουμε τα σωματεία να το καταλάβουμε αυτό, θα έχουμε την ευκαιρία να διαθέσουμε κάποια λεφτά στην ανάπτυξη αυτών των ποδοσφαιριστών, στο να δώσουμε άλλα κίνητρα σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές να αγωνιστούν στην επιλεκτή, και τότε θα πρέπει, ναι, να είμαστε πιο διεκδικητικοί σε βελτίωση των αγωνιστικών χώρων, σε χρηματικά κίνητρα από πλευράς του ΚΟΑ. Αυτά όλα όμως δεν μπορεί η επιλεκτή να ζητά και την ίδια ώρα να θέλουμε να έχουμε μισθολόγια της τρίτης κατηγορίας.
25: Αντιλαμβάνομαι, πολύ σωστό.
26: Είμαστε
25: ένα
26: αναπτυξιακή κατά την άποψή μου κατηγορία.
25: Έραση τεχνική, και αυτό είναι βασικά η ταυτότητα. Κύριε Γεωργίου, δύο λεπτά μόνο, όχι δύο λεπτά, δύο δευτερόλεπτα. Αν μπορείτε να τοποθετείτε σε αυτό που μας στέλνουν και μήνυμα για την επιλεκτή κατηγορία, ότι αδικείται βασικά, αν έχετε να μας πείτε κάτι.
27: Ναι, εντάξει, το αδικείται γενικά το αγροτικό ποδόσφαιρο.
25: Μάλιστα.
27: Δεν υπάρχει αφιβολία. Να πούμε ότι το δικό μας το πρωτάθλημα των Ομοσπονδιών Μελών είναι το μόνο πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο της Κύπρου που οι ομάδες πληρώνουν τις διαιτησίες τους. Ίσως να υπάρχουν και πιο αδικημένοι από την επιλεκτή κατηγορία, που επαναλαμβάνω είναι μέρος του αγροτικού και το έχει θέσει πάρα πάρα πολύ σωστά ο Άντης, και το υπογραμμίζω, το υπερθεματίζω, ότι θα πρέπει επιτέλους να λειτουργήσουμε και να παίξει ο καθένας το ρόλο του στο στάδιο το οποίο βρίσκεται, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα νέα παιδιά, να δώσουμε δηλαδή εναλλακτικές σε τούτους τους νέους που θέλουν να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο και δεν θα το κάνουν σε πιο ψηλό επίπεδο, για τους λόγους τους οποίους έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Άρα πρέπει να κάνουμε και την αυτοκριτική μας όσον αφορά τα budget μας, του τον ένα. Και το δεύτερο, πρέπει να πούμε ότι εντάξει, η στόκ για να δώσει πρέπει να πάρει.
25: Μάλιστα.
27: Δηλαδή δεν έχουμε έσοδα εμείς εκτός από αυτά που παίρνουμε από τον ΚΟΑ για τις ομοσπονδίες. Mm-hmm. Άρα εξασφαλίσαμε...
25: Και κλείνουμε εδώ γιατί έχουμε υπερβεί το χρόνο, ναι, αρκετά. Ναι.
27: Ακόμα κάτι έτσι πολύ σύντομα. Άρα έχουμε εξασφαλίσει και μια χορηγία από την ΚΟΠ, η οποία ο πρόεδρος ήρθε και έδωσε έναν ποσό, θα δώσει για το 2026 για κάθε σωματείο της επιλεκτής. Άρα προσπαθούμε και εμείς ως ΣΤΟΚ να πιέσουμε για να πάρουμε περισσότερα.
25: Και καλά
27: κάνεις. Θέλω να κλείσω με το εξής. Αυτή η διοργάνωση του πρωταθλήματος ένταξης ήταν εισήγηση της ΠΟΕΛ, της ΣΤΟΚ, και υιοθετήθηκε. Ένας νέος θεσμός, ο οποίος θεωρώ ότι αναβάθμισε το αγροτικό ποδόσφαιρο. Το γεγονός ότι γίνονται διπλοί αγώνες, στη φάση των 8 ήταν πέρσι και φέτος με εισήγηση συναδέλφους της ΣΤΟΚ, την οποία ψηφίσαμε νομόφωνα φυσικά, να γίνουν οι διπλοί αγώνες και στους 16, έχει αναβαθμίσει το ποδόσφαιρο. Όχι μόνο στο κομμάτι των ομάδων, αλλά και στους φιλάθλους. Βλέπουμε κόσμο πλέον στα γήπεδα όταν αγωνίζονται εντός έδρας οι ομάδες, παρά να τους πέμπουμε ποσί σε ουδέτερα γήπεδα. Νομίζω ότι τούτη απόφαση ήταν ό,τι καλύτερο για το αγροτικό ποδόσφαιρο. Εμείς προσωπικά θα ξαναζητήσουμε από τις 6 ομάδες μας την άποψή τους για τούτον το θεσμό, και πρέπει και η ΣΤΟΚ αλλά και όλοι μας να τον προστατεύσουμε, διότι θεωρώ ότι είναι ένα βήμα που ανάφερε ο Άντης, πρέπει να κάνουμε βήματα μπροστά. Είναι ένα βήμα και τούτον, κατά την άποψή μου τουλάχιστον, ότι βοήθησε στην αναβάθμιση του αγροτικού ποδοσφαίρου.
25: Ωραία,
27: και
25: σας
27: θέλω
25: ευχαριστώ.
27: Να κλείσω με ένα τελικό μήνυμα. Επειδή με έχουν τσεφτεί στο γήπεδο που ήμουν, μου είπαν κάποιοι φίλοι της πρόεδρου, αλλά και για κάποιον λόγο πιάνναμε σε σήμερα το πρωί, γιατί η τελετή βράβευσης της ΠΟΕΛ δεν αναβλήθηκε να πάει, ξέρω εγώ, μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες παρακάτω, για να προλάβουμε να, στην προκειμένη περίπτωση, να τιμήσουμε και την ομάδα μας η οποία ανέβηκε στην
25: Να κάνετε άλλη εκδήλωση γι' αυτό.
27: Λοιπόν, εγώ μιλήσει με τον Άντι και θα το κάνουμε από, νομίζω, σε 10-12 μέρες όταν θα γίνει η εκδήλωση στο σωματείο. Αλλά τούτες εκδηλώσεις μας είναι προγραμματισμένες ένα χρόνο πριν. Έγινε η ανατροπή στη ΣΤΟΚ, γιατί βάλαμε δεύτερο παιχνίδι στους 16, ενώ δεν ήταν. Και με αποτέλεσμα να πέσουμε μια εβδομάδα έξω, αντιλαμβάνεστε ότι οι αίθουσες, προσκλήσεις, δεν είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει έτσι εύκολα. Άρα εμείς θα τιμήσουμε στην εκδήλωση που θα κάνει η πρόοδος την τεράστια επιτυχία της πρόοδου, την οποία θέλω να...
25: Και εδώ θα ολοκληρώσουμε και θα δώσουμε συγχαρητήρια και πάλι.
27: Είμαστε περήφανοι.
25: Και πάλι τόσο στην ΠΟΕΛ, όσο και περισσότερα στην πρόοδο Καμεκλείου. Άντι μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας έχουμε πελάτες την επόμενη χρονιά, έτσι. Γιατί...
26: Καλάκι μου, εμείς ευχαριστούμε. Η πρόοδος θα είναι και τα επόμενα 85 χρόνια κοντά στον αθλητισμό.
25: Και άλλα τόσα. Και άλλα τόσα, μάλιστα.
26: Στο ποδόσφαιρο και στο αγροτικό ποδόσφαιρο.
25: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλοι.
27: Γεια σας.
25: Γεια.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
3: Είτε μέσα στο γήπεδο.
4: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
3: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
3: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκάκη, ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Νέα πρόταση εκεχηρίας με νέους αυστηρότερους όρους έστειλε πίσω στο Ιράν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Donald Trump, σύμφωνα με την New York Times. Οι όροι εστιάζουν κυρίως στο ιρανικό πυρηνικό υλικό και στο χρονοδιάγραμμα διαχείρισης του. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Τραμπ επιθυμεί πιο συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την Τεχεράνη, πέραν της γενικής δέσμευσης ότι δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλου. Τραυματίστηκαν μέλη της αστυνομίας σε επεισοδιακή σύλληψη 29χρονου χθες το απόγευμα σε χωριό της επαρχίας αμοχώς του. Ο 29χρονος, ενώ εκκρεμούσε εναντίον του ένταλμα σύλληψης, αρνήθηκε να συνεργαστεί με τα μέλη της αστυνομίας και τους τραυμάτισε με μαχαίρι και χαρτοκόπτη, προκαλώντας τους εκδορές κυρίως στα χέρια. Τα μέλη της αστυνομίας μεταφέρθηκαν στις πρώτες βοήθειες του Γενικού Νοσοκομείου Αμοχώς του, όπου αφού έτυχαν των πρώτων βοηθειών, έλαβαν εξιτήριο. Συναγερμός σήμανε στις 12:55 τα μεσάνυχτα στη Λεμεσό έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένη οικία στην πλατεία Ιρών, μέσα στην οποία κάηκαν μεγάλη σωρή από άχρηστα υλικά και σκουπίδια. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, για την κατάσβεση της φωτιάς εργάστηκαν 3 πυροσβεστικά οχήματα και επίσης προστατεύτηκαν γειτονικά σπίτια. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται σε συνεργασία με την αστυνομία. Φορτηγό πλοίο, το οποίο επιχειρούσε να προσεγγίσει σε ιρανικό λιμάνι, αναχαιτίστηκε όπως ανακοίνωσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, εκτοξεύοντας ένα πύραυλο στο μηχανοστάσιο του. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν υπάρχουν θύματα στο πλοίο. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως η χερσαία επιχείρηση εναντίον της Χεζμπολάχ επεκτείνεται σε άλλες περιοχές, 2 μέρες μετά την ανακοίνωση ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνη στο νότιο Λιβανό. Σήμερα ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, μετά το μεσημέρι όμως νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές του εσωτερικού. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα νότια και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 24 στα δυτικά παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Super Sport 104.
28: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψτε την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Κυριακή σήμερα, διεθνή φιλικά στις 10 παρατέταρτο Γερμανία-Φιλανδία. Στις 10.30 Ηνωμένες Πολιτείες Σενεγάλη.
2: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ακούσε το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
5: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
6: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία AIC eCharge. Από 1η Ιουνίου φορτίζεις μέσω του AIC eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής AIC eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. AIC eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
7: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και sport σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Skoda. Unicars. Driving your stories.
9: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
10: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled Whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
11: Flame grilled tastes better.
12: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επίπεδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
14: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα.
15: Βρείτε τη μαγιά σας
14: Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά υγραερίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Φάρεν μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy. Βρείτε τη μαγιά
15: σας. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
16: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
17: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
19: Λοιπόν, επανήλθαμε, φίλε.
18: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
19: Λοιπόν, επανήλθαμε.

0: η οποία εξασφάλισε η ομάδα του Ροτσίνη Μάμπαρη το εισιτήριο για την επίλεκτη κατηγορία. Μαζί μας έχουμε βεβαίως τον Άντρο Δωσαβίδη. Άντρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιαννάκη, σε εσένα και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά, και μαζί μας έχουμε και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Ανδρέα Χριστοφή. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γιαννάκη, και στους ακροατές.
0: Ξεκινώ από εσάς. Πώς αισθάνεστε, χάνετε μια ομάδα με πάρα πολλά χρόνια και ιστορία, τον Ροτσίνη Μάμπαρη, ο οποίος φεύγει από την δύναμη πλέον της ΕΠΟΠ και πάει στη ΣΤΟΚ, στην επίλεκτη.
2: Γιαννάκη, δεν θα το θεωρήσω ότι χάνουμε μια ομάδα.
0: Αλλά κερδίσατε μια ομάδα.
2: Ανεβαίνει ένας καλής στο κυπριακό ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα.
2: Και τους ευχόμαστε. Εντάξει,
0: όταν λέμε χάνει μια ομάδα, η οικία ομοσπονδία που αφαιρεί ένα μέλος σωματείου, έτσι.
2: Ναι. Με τούτη σημασία, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Αδυνατίζει η ομοσπονδία κατά μια ομάδα που ήταν πρωταγωνιστή στα τελευταία χρόνια στην ομοσπονδία. Αλλά από την άλλη, να το δούμε από την πλευρά φορά του σωματείου και της ομοσπονδίας, είναι χαρά μας που ένα σωματείο δικό μας ανεβαίνει στην επίλεκτη κατηγορία της ΣΤΟΚ.
0: Εντάξει, ήταν βασικά δεδομένο ότι μια ομάδα από τις δύο, ότι είχαμε τον εμφύλιο, εντός εισαγωγικών τον εμφύλιο, Αντεβέκερ Γκατών, Ροτσίνη Μάμπαρη, που σε κάποια πιθανότητα να μην σταυρώνονταν, μπορούσε να ήταν και οι δύο. Στην πιο
2: μπορούσε να ήταν και δύο, μπορούσε να ήταν και καμία.
0: Και καμία, ακριβώς, ναι.
2: αυτό ήταν μια σίγουρη.
0: Αυτό είχε συμβεί και παλιά, από τη δύο καμία. Τώρα, να πάμε να δώσουμε θερμά συγχαρητήρια στον Άντρο Δωσαβίδη. Άντρο, πραγματικά, ένα όνειρο, ένας δύσκολος αγώνας ομολογουμένος, όμως κάνετε δεύτερη νίκη. Είσαστε η μοναδική ομάδα που περνάτε με δύο νικηφόρα στην φάση αυτή. Έτσι, πείτε μας και τα δικά σας συναισθήματα. Αντιλαμβάνομαι χαρές και πανηγύρια εκεί στο Μάμπαρη.
1: Ήταν κάτι για καπηρή ανάγκη που το είχαμε σαν στόχο πριν από 5 χρόνια, ότι όταν αναλάβαμε αυτό το καινούριο συμβούλιο επί της προεδρίας της δικής μου, ένας από τους στόχους ήταν η άνοδος της ομάδας στην επίλεκτη κατηγορία. Mm-hmm. Τα τελευταία 4 χρόνια προσπαθήσαμε να κρατήσουμε τον κορμό της ομάδας και να ενισχύουμε εκεί που βλέπαμε ότι είχαμε αδυναμίες. Ξεκινήσαμε φέτος τη χρονιά ρισκάροντας σε εισαγωγικά, διότι αυτό το είχα ακούσει αρχές της σεζόν, βάζοντας προπονητή έναν νεαρό 28 χρονών, τον Δημήτρη Τέγκερη.
0: Τον Δημήτρη Τέγκερη, τον οποίο φιλοξενήσαμε σε κάποια εκπομπή, ναι.
1: Ακριβώς. Ο οποίος μας έχει βγάλει ασπροπρόσωπους. Ο Δημήτρης έχει, με τον Δημήτρη προπονητή, έχουμε πετύχει όλους τους στόχους που θέσαμε φέτος, και το πρωτάθλημα και το κύπελλο, αλλά και την άνοδο. Είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί αφάνταστα στο Μάμπαρη, και είναι αυτό που έχει κάνει όλους τους μαμαρίτες να έρθουν.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι.
0: Ναι, σας ακούμε, Άντρο.
1: Είναι κάτι το οποίο ακόμα πιο σημαντικό, την ανάγκη να βλέπεις τους μαμαρίτες να έρχονται.
0: Άντρο, έχουμε διακοπή, διακοπή ροής στη συνομιλία μας. Δεν ξέρω αν ευθύνεται κάτι τεχνικό. Μπορείτε να πάρετε και βάλετε τον λόγο.
1: Ναι, με ακούτε τώρα?
0: Ναι, τώρα σας ακούμε, ναι.
1: Ναι. Λέω ότι είχαμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας αρκετούς χωριανούς που μας στήριξαν έφερμα και χθες, αλλά και την Τετάρτη στους εργάτες, για να καταφέρουμε να πετύχουμε αυτόν τον μεγάλο στόχο που βάλαμε.
0: Μάλιστα. Πολύ καλά, λοιπόν, ήταν όντως μεγάλος στόχος και επιτεύχθηκε. Κύριε Χριστοφή, τώρα είχαμε ακούσει και προηγουμένως βασικά για κάποια θέματα του αγροτικού ποδοσφαίρου, κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Είναι μια ευκαιρία τώρα που ηγήθηκε μιας εσείς ιστορικότητας της Ομοσπονδίας να μας πείτε κάποια πράγματα, τι πρέπει βασικά και τι νιώθετε ότι πέραν της βοήθειας που παρέχετε στα οικεία σωματεία σας, δηλαδή τι πρέπει να γίνει για αναβάθμιση αυτών των δεδομένων.
2: Κοιτάξτε, το αγροτικό ποδόσφαιρο χρειάζεται μια αναβάθμιση γενικά. Δεν είναι μόνο τα οικονομική βοήθεια που

0: έχουμε από τον ΚΟΑ έστω και 2-3 χιλιάδες ευρώ για κάθε εβδομάδα κάθε χρόνο. Τα προβλήματα μας του αγροτικού ποδοσφαίρου με την αναβάθμιση που ήρθε από μόνη της, να το πω έτσι, τις απαιτήσεις των ποδοσφαιριστών, τις απαιτήσεις των καλύτερων εγκαταστάσεων αγωνιστικών χώρων, το μεγαλύτερο μας πρόβλημα στο αγροτικό ποδόσφαιρο είναι τα γήπεδα.
1: Μάλιστα. Διότι και πρέπει... ιδιαίτερα τα γήπεδα τα οποία ένα σωματείο είναι, τα έχουν υπό τη συντρίση τη δικιά του, θα πρέπει να γίνει ένα σχέδιο, διότι δεν είναι κοινοτικά ή δημοτικά, αφού παρέχονται. Και φέρνω παράδειγμα τον Ροτσίδη Μάμαρη, ο οποίος αντιλαμβάνομαι το σωματείο αυτό, επειδή είναι το γήπεδο δικό του, έχει όλη την ευθύνη συντήρησης, έτσι, έτσι, Άντρο?
0: Έτσι είναι αυτό. Όπως και η ΑΤΕΠΕΚ, το γήπεδο είναι δικό της, η ευθύνη συντήρησης είναι στην ΑΤΕΠΕΚ, στο σωματείο. Αλλά και τα κοινοτικά γήπεδα, που η ευθύνη είναι στα κοινοτικά συμβούλια που ανήκουν τα γήπεδα, εκεί οι καταστάσεις μπορεί να είναι χειρότερες από τα ιδιωτικά γήπεδα. Τα ιδιωτικά γήπεδα τρέχουν, όπως τον Άντρο τον Σαββίδη, όπως τον Μιχάλη τον Μιχαήλ της ΑΤΕΠΕΚ, τρέχουν και αναβαθμίζουν τα γήπεδά τους. Προς ό,τι μπορούν στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους. Ενώ μπορεί ένα γήπεδο που είναι το κοινοτικό συμβούλιο που ανήκει να μένει λίγο παραμελημένο. Εν τούτα που θέλουμε εμείς να γίνουν στο αγροτικό ποδόσφαιρο. Και θέλουμε και άλλα γήπεδα από την πολιτεία. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Ο Χέμπερης Τερόνας έχει γήπεδο το οποίο είναι εγκατελειμμένο. Mm-hmm. Προσπαθήσαμε πέρσι να το αναβαθμίσουμε, να το βοηθήσουμε, να το συντηρήσουν το γήπεδο, να το επιδιορθώσουν. Και αν είχαμε αυτό το γήπεδο, η Ομοσπονδία πέρσι θα είχε άλλο τρεις ομάδες. Άγια Μαρίνα Ξυλιάτου, της περιοχής εκείνης, που μπορούσαν να αγωνιστούν στο γήπεδο της Οχέμπερης Τερόνας. Στην Οχέμπερης Τερόνας, το Ξυλιάτο, μπορεί και η Βυζαγιά, το Νικητάρι, η αναγέννηση Νικηταρίου, να
1: ήταν όλα αυτά, μαλλιώς, ήταν η σωματεία της επόπλα παραδοσιακά,
0: ναι,
1: τα οποία έχουν...
0: δεν έχουν γήπεδο, δεν μπορούν να αγωνιστούν. Είχαμε επαφές πέρσι με όλα αυτά τα σωματεία. Και φέτος ξεκινάμε μία πολιτική να δούμε όλα τα σωματεία τα οποία δεν είναι ενεργά της Ομοσπονδίας και νέα σωματεία τα οποία θέλουν να ενταχθούν στην Ομοσπονδία, αλλά το μεγαλύτερο μας πρόβλημα είναι οι αγωνιστικοί χώροι.
1: Μάλιστα.
0: Και για προπονήσεις και για αγώνες.
1: Ένα μεγάλο θέμα αυτό, εννοείται. Να πάμε και στον Άντρο τον Σαββίδη. Άντρο, εντάξει, δεν λέω ότι είναι άπειρη ομάδα του Ροτσίδη Μάμαρη για τις παγκύπριες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις. Έχει παρελθόν και πλούσιο, μάλιστα. Πώς βλέπετε τα δεδομένα πλέον, που ένα παράδειγμα να πω, ότι ο Ροτσίδη Μάμαρη θα πρέπει να ταξιδέψει φέτος 4 φορές στην Πάφο. Έτσι.
2: Αυτό δεν είναι πρόβλημα, αγαπητέ Γιαννάκη. Το γνωρίζαμε από την αρχή ότι θα είχαμε 4 ταξίδια στην Πάφο εάν ανεβαίναμε κατηγορία. Ο Ροτσίδης ανέβηκε στην επίλεκτη εκεί που θεωρούμε και πιστεύουμε ότι ανήκει. Ο Ροτσίδης Μάμαρη, με συμμετοχές στο πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας πριν κάποια χρόνια, δεν μπορούσε να μείνει στο αγροτικό. Ήρθαμε για να μείνουμε, αγαπητέ Γιαννάκη. Σίγουρα δεν θα κάνουμε περιττά έξοδα, δεν θα πάρει το μυαλό μας αέρα, συμμαζεμένα, νούσιμα, για να κάνουμε μια καλή πορεία πλέον στην επίλεκτη κατηγορία, να σταθεροποιηθούμε εκεί και από εκεί και πέρα βλέπουμε.
1: Ωραία, να πούμε και το χρόνο των τερμάτων, γιατί δεν το έχω πει και έχουμε μηνύματα εδώ. Ανδρέας Γλυκής, λοιπόν, στο 14-1-0. Ο Κυριακός ο Κεραμίδας στο 22, η Σοφάρεση για την ΑΤΕΠΕΚ 100 και ο Φραγκίσκος Φραγκίσκου στο 57 το 2-1, έτσι. Αν θέλετε να μας πείτε και κάποια λόγια για το... Καταρχήν ο κόσμος, αντιλαμβάνομαι, ήταν εκεί, έτσι, Άντρο?
2: Ναι, είχαμε αρκετό κόσμο εχθές, όπως μιλήσαμε και εχθές, αγαπητέ Γιαννάκη, είχαμε αρκετό κόσμο, σίγουρα πολύ περισσότερο από αγώνες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Για τώρα, για τον αγώνα, ήταν ένας αγώνας, όπως είπαμε και χθες, που οποιαδήποτε ομάδα μπορούσε να το κερδίσει. Εμείς παίζαμε με 5 απουσίες, αγαπητέ Γιαννάκη, της εντεκάδας. Mm-hmm. Αυτοί που μπήκαν μέσα να τους αντικαταστήσουν στάθηκαν επάξια και καταφέραμε να πάρουμε όχι το αποτέλεσμα που θέλαμε, το αποτέλεσμα ήταν μια ισοπαλία, καταφέραμε να πάρουμε ακόμα μια νίκη.
1: Μα είσαστε η μοναδική ομάδα που περάσετε με δύο νικηφόρα, έτσι, να το πούμε αυτό.
2: Εντάξει, αυτά είναι για την προϊστορία και
1: για στατιστικά, για στατιστικούς λόγους, ναι. Λοιπόν, κύριε...
2: Τώρα έχουμε μπροστά μας τον Ένωση Νέων Αγίου Λαζάρου την Τετάρτη για την ημιτελική φάση.
1: Ναι, σε αυτό θα ερχόμουν τώρα. Είναι ακόμη δύο αγώνες οι οποίοι θα ολοκληρώσουν βασικά και τους αγώνες καταταξής από το 1 μέχρι 4 και από το 5 μέχρι 8, κύριε Χριστογετσί. Έτσι πρέπει
0: ναι,
1: να είναι.
0: Ναι, ναι, έτσι είναι.
1: Ναι, άρα θα έχουμε και 5η, 6η, 7η, 8η ομάδα.
0: Οκτώ ομάδες που αγωνίστησαν το αυτό Σαββατοκύριακο θα ξαναγωνιστεί για την κατάταξη από το 1 μέχρι το 8.
1: Και είναι αυτό που μας ρωτάνε και οι φίλοι, κατά πόσο θα έχουμε άρα την ερχόμενη Τετάρτη και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο την ολοκλήρωση τελικά και της κατάταξης, έτσι.
0: Ναι, θα γίνει σε μονούς αγώνες.
2: Την Τετάρτη θα είναι τα παιχνίδια, η ημιτελική φάση και για τις θέσεις 5 με 8, η τιμένη. Θα παίξουν Σάββατο και ο μεγάλος τελικός θα γίνει Κυριακή.
1: Ωραία, πάρα πολύ καλά. Είναι καλό αυτό που μας ενημερώνετε γιατί είναι και η τελευταία εκπομπή σήμερα. Άρα το μεταφέρουμε σε πάρα πολλούς που μας ρωτάνε για την τελική διαδικασία. Κύριε Χριστοφή, εντάξει, μας έχετε πει για τα της επόπλα και τα οράματα και τους στόχους, βασικά επικεντρώνεστε ιδιαίτερα στο γηπεδικό το κομμάτι, το οποίο ταλανίζει και βασανίζει πάρα πολλές κοινότητες, θα λέγαμε. Τι άλλο μπορείτε να μεταφέρετε σαν μήνυμα από την επόπλα?
0: Από την επόπλα, στόχος μας είναι να αυξήσουμε τα σωματεία μας, να βοηθήσουμε στα σωματεία τα οποία έχουν προβλήματα να αγωνιστούν, να ξανακάνουν ποδοσφαιρικές ομάδες. Ξεκινάμε την ερχόμενη εβδομάδα με επισκέψεις σε σωματεία που αγωνίζονται και που δεν αγωνίζονται στην Ομοσπονδία, να τους βοηθήσουμε να ξαναοργανωθούν.
1: Έρχεται ερώτημα. Αυτό που είχα ρωτήσει εγώ το πρωί, εάν η Δόξα Παλαιομετόχου, η οποία διαβαθμίστηκε, θα είναι και στην επόμενη περίοδο.
0: Η Δόξα Παλαιομετόχου θα αγωνίζεται στην ΕΠΟΠ. Μας έχει στείλει επιστολή ότι επιθυμεί, η ομοσπονδία της είναι η ΕΠΟΠ και επιθυμεί να αγωνιστεί στην νέα ποδοσφαιρική περίοδο στο πρωταθλήματα της ΕΠΟΠ.
1: Άρα ένας φεύγει, άλλος έρχεται και αναμένεται να έρθουν και ακόμη περισσότεροι.
0: Ναι, φεύγει ένας, έρχεται ένας. Ευχόμαστε στο φίλο των άντρων καλή επιτυχία στα υπήρχη της ΣΤΟΚ. Θα είμαστε δίπλα τους, θα τους παρακολουθούμε και τους ευχόμαστε να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Άντρο Σαββίδη, τελευταίο λόγο σε εσένα και πάλι τα χρήματα μας συγχαρητήρια για τη μεγάλη οικογένεια του Ροτσίδη Μάμαρ, για τη μεγάλη επιτυχία η οποία επιδιώχθηκε, όπως μας έχει πει τα τελευταία 5 χρόνια, υλοποιήθηκε φέτος. Καλό ταξίδι να είσαστε, θα σας έχουμε εμείς πιο συχνά και μόνιμα στην εκπομπή από την ερχόμενη ποδοσφαιρική περίοδο. Τελευταίο λόγο σε εσένα, Άντρο.
2: Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο και τον πρόεδρο της ΕΠΟΠ, αγαπητέ Γιαννάκη. Ο Ροτσίδης βγήκε μέσα από την ΕΠΟΠ και δεν θα ξεχάσει ποτέ την ΕΠΟΠ. Θα είναι πάντα μέρος της ΕΠΟΠ.
1: Κομμάτι μεγάλο και της ιστορίας της ΕΠΟΠ, όπως και πάρα πολλά άλλα σωματεία. Έτσι, να το πούμε αυτό.
2: Ακριβώς. Μια ποδοσφαιρική ομάδα που δεν μπορείς να την ξεχάσεις ποτέ. Πλέον εμείς βλέπουμε πιο ψηλά, βλέπουμε το νέο πρωτάθλημα που μας περιμένει. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους έχουν συντελέσει, ήταν συντελεστές σε αυτήν την μεγάλη επιτυχία, από προπονητές, από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μου, από τους χορηγούς μας, τον γιατρό μας, τον κύριο Δόκτωρ Περικλής Δαβρίδη, ο οποίος είναι δίπλα μου σε ό,τι χρειαστώ. Δεν μας
1: γιατρός, είπατε, αχρίαστο να είναι για σας. Έτσι, μιλάτε για το θέμα των υποχρεώσεων του γιατρού αγώνων.
2: Όχι, είναι ο γιατρός, ο Δόκτωρ Περικλής Δαβρίδης, είναι ο αντιπρόεδρος του σωματείου μας. Και είναι ο μεγάλος χορηγός του σωματείου μας.
1: Κάτω από αυτή τη σκοπιά το συγχαίρουμε και εμείς. Ναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε της ΕΠΟΠ. Εύχομαι κάθε καλό.
0: Ευχαριστούμε, Γιαννάκη. Καλό καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι σε όλους και καλή προετοιμασία, Άντρος Σαββίδη.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ για να μην είστε καλά, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά είχαμε και για την ΕΠΟΠΛΑ και Ρωτσίνη Μάμαρη. Πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε μένοντας με το ίδιο μοντέλο. Θα έχουμε το κοινοτικό που έχει βγάλει και την ομάδα της Ένωσης Νέων Αγίου Λαζάρου.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
4: Πανέτοιμοι!
3: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
4: Dua Lipa!
3: Μπάρτσα ή Liverpool?
4: Μπάρτσα!
3: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
6: Φροντίζουμε οι αλλοκαθαριστήρες μας να βρίσκονται σε θέση να σαρώνουν άριστα τους ανεμοθώρακες και να μην αφήνουν γραμμές ή θαμπάδες. Πρέπει να έχουμε καλή ορατότητα.
7: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
8: Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις.
9: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
10: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame grilled tastes better.
11: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
12: Σφαίρα, το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα, σφαίρα.
13: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Super Sport 104.
14: Η ώρα είναι μία.
15: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
16: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
17: Super Sport 104.
18: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
19: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
20: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι Virgin.
21: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ.
20: Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι. Βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
22: Δεν είναι να παίζουμε αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
23: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
19: ΕΟΠΕ Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
24: Το Moondogs Bar & Grill βάζει φωτιά στην εκκίνηση του καλοκαιριού με το 10ο ετήσιο Burger Week. Από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιουνίου απόλαυσε 40 διαφορετικά λαχταριστά burgers, 200 διαφορετικές μπύρες και ζωντανή μουσική. Και φυσικά, Burger Week χωρίς δώρο συναυλία δεν γίνεται. 2 τυχεροί νικητές μαζί με τον κολλητό ή κολλητή τους θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συναυλία της Beth Hart την 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Κάθε burger είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κρατήσεις στο 7063.00. Moondogs. Burgers, beers, music. Χορηγή επικοινωνίας Super Sport 104. Omega Channel.
25: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
26: Παιδιά, γονείς, ετοιμαστείτε! Τα Kids Festive σας περιμένουν στο Apollo Family Fair. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι και τελείωτη διασκέδαση. Φουσκωτά, foam party, βαρκούλες, τροχός νερού, τείχος αναρρίχησης, ζωγραφική προσώπου, μασκότες, magic show και bubble show. Και το βράδυ, κινηματογράφος κάτω από τα αστέρια. Γήπεδο ΠΑΕΚ Στρόβολο. Σάββατο και Κυριακή, 6 και 7 Ιουνίου. 3 το μεσημέρι έως 9 το βράδυ. Εισιτήρια από 5 ευρώ. Στο kidsfestive.com. Φαγητό, ποτό, γλυκά, εκπλήξεις. Οργάνωση Kids Festive. Πληροφορίες 99 79 05 05. Μην το χάσετε, σας περιμένουμε.
27: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε. Με Crust διπλό.
28: Crust τι?
27: Δβα Crust, δος Crust, two Crusts. Μα Crust αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
28: Ότι τα βλέπεις όλα double από την πίνα.
27: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
29: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα Crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέ τη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
17: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
30: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Λοιπόν, ήρθαμε φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε. Μένουμε βεβαίως στο θέμα μας, το θέμα της ημέρας. Τέσσερις ομάδες από τους αγώνες ένταξης είναι ήδη στην Παγκύπρια από το σφαγή διοργάνωση επίλεκτης Στοκ, όπως ονομάζεται. Και βεβαίως το στατιστικό μας λέει ότι στη φετινή χρονιά είχαμε τέσσερις ομάδες από τέσσερις διαφορετικές ομοσπονδίες της Κύπρου, όπως είναι το Ρωσίνι Μάρμαρι από την ΕΠΟΠ εδώ στη Λευκοσία. Εδώ στη Λευκοσία είχαμε επίσης και την πρόοδο Καϊμακλείου από την Ομοσπονδία ΠΟΕΛ, ενώ το άλλο εισιτήριο πήγε στη Λεμεσό για την ΠΑΟΚ Λεμεσού, ενώ έχουμε και το κοινό πρωτάθλημα, όπως το ονομάζουμε, ΕΠΕΛ ΣΕΚ ΠΟΕΠΑ στη Λάρνακα, εκεί που τώρα θα φιλοξενήσουμε καταρχήν τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Στέλιο Στυλιανού. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, μαζί μας βεβαίως έχουμε και τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Νέων Αγίου Λαζάρου, τον κύριο Χριστόδουλο Μιλωνά. Αντιπρόεδρε, καλό μεσημέρι επίσης.
0: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, στον κύριο Στέκια.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σου, Χριστόδουλο.
1: Ξεκινάμε με τον πρόεδρο της, του ενιαίου πρωταθλήματος, όπως έχουμε η ΕΠΕΛ ΣΕΚ από ΕΠΑ. Πρόεδρε, εντάξει, μας έχετε συνηθίσει κάθε χρονιά μια από τις ομάδες σας να σας αποχαιρετά.
0: Ναι, κύριε Κατακοτρίδη, και εμείς έχουμε συνηθίσει κάθε χρονιά να χαρούμε και μια ομάδα. Θέλω να δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στην ΕΝΑΛ, την οποία αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία, όχι μόνο για το ίδιο το σωματείο, αλλά και για ολόκληρη την προσωπική γένεια του κοινού προαθλήματος. Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια προς τη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο, τους ποδοσφαιριστές και στους φιλάθλους της ομάδας, οι οποίοι με σκληρή δουλειά, αφοσίωση και συνέπεια κατάφεραν να πετύχουν αυτό το σημαντικό στόχο.
1: Και βεβαίως ήταν μια πρόσφατη ομάδα, θα λέει κάποιος, πρόεδρε, η οποία έκανε φανταστική πορεία με ένα εξαιρετικό ρόστερ και αξίζουν όλοι εκεί συγχαρητήρια, όπως τα έχετε πει, όπως τα έχετε πει και εσύ, να τα επαναλάβω, από τεχνική ηγεσία, από ποδοσφαιριστές, από διοίκηση και από κόσμο πιθανόν. Δεν ξέρουμε ακριβώς μια νεοσύστατη ομάδα τι έχει πίσω της, αλλά η πορεία ήταν όντως εξαιρετική, έτσι.
0: Κύριε Γιάννη, τούτο να αποδεικνύει ότι το αγροτικό ποδόσφαιρο διαθέτει ποιότητα και υγεία και προοπτική. Ως Ομοσπονδία εργαζόμαστε καθημερινά για την ανάπτυξη των σωματείων μας και για την διάκριση της ομάδας της Ομολαξιάς, δικαιώνει τις προσπάθειες όλων όσων υπηρετούν το θεσμό. Δηλαδή, τα συγχαρητήρια και η προσπάθεια για την προσπάθεια δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα της Ομολαξιάς. Αφορούν ολόκληρη ομοσπονδία, γιατί όλες οι ομάδες βοήθησαν την ΕΝΑΛ Δρομολαξιάς να γίνει δυνατότερη και να είναι πιο έτοιμη για την ένταξη.
1: Μάλιστα, είναι αυτός ο ανταγωνισμός που λέμε. Ότι,
0: είναι ο μεγάλος ανταγωνισμός που υπάρχει στην ομοσπονδία.
1: Μάλιστα, το οποίο συμπεριέχει. Πάμε και στον αντιπρόεδρο, τον οποίο είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων, εντάξει, μαζί μας, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χριστόδουλε, εντάξει, τα συγχαρητήρια είναι δεδομένα. Βεβαίως από τη χθεσινή εκπομπή θα ήταν δύσκολο μέχρι αδύνατο να γίνει αυτή η τεράστια ανατροπή του 5-0 του πρώτου αγώνα. Παρά το ότι χάσατε 3-1 χθες, εντάξει, ήταν διαχειρίσιμο το αποτέλεσμα. Να πούμε και τη σειρά των τερμάτων. Προηγήθηκε ο Δίας Τρομπόλη με τον Γιώργο Θεοδωρίδη στο 38, ο Κωνσταντίνος Σακκάς στο 38-2-0, εκεί που άρχισαν να γεννιούνται ελπίδες. Ο Σωτήρης Ιακώβου στο 62 έκανε το 2-1 και βεβαίως είχαμε το τελικό 3-1. Τιμητικό με για τον Δίας Τρομπόλου, αλλά δεν εξυπηρέτησε σκοπούς ανόδου. Ο Γιώργος ο Θεοδωρίδης με πέναλτι στο 90 το 3-1. Έτσι.
0: Έτσι είναι, κύριε Ανάγκη μου. Καταρχήν να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Στέγιον, που εκτός που πρόεδρος είναι και άνθρωπος, ήταν δίπλα στα σωματεία μας, μας βοήθησε και εμείς σαν μια ομάδα νεοσύστατη. Είναι... θέλω να τον ευχαριστήσω.
1: Μάλιστα. Το ακούει, είναι... το ακούει για το ευχαριστώ και βεβαίως και εμείς έχουμε να πούμε τα καλύτερα για την Ομοσπονδία.
0: Και με συγκινούν ιδιαίτερα τα λόγια του Χριστόδουλου, κύριε.
1: Μάλιστα.
0: Λεκοτρίπη.
1: Χριστόδουλε, εντάξει, εδώ ήδη Τώρα να πω ότι φίλοι, το 23-24 είναι το αριθμός που στέλνετε στα μηνύματα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί παίρνω πάρα πολλά μηνύματα στο προσωπικό μου τηλέφωνο. Είναι πιο καλά και πιο ευανάγνωστα αν τα έχω στο 23-24 και ένα εκ των οποίων λέει είναι τρελός ο αντιπρόεδρος. Τώρα αυτό είναι χαριευτικό, κύριε Χριστόδουλε.
0: Σίγουρα. Είναι η φιλάθλια αυτή,
1: βαστηρίζω. Λοιπόν, πώς ζήσατε βασικά την όλη διαδικασία? Πλέον σας θεωρούμε σωματείο της επιλέξης κατηγορίας, άλλα τα δεδομένα, αλλά πείτε μας πώς το χαρήκατε και πώς το διασκεδάσατε αυτό το επίτευγμα.
0: Εντάξει, για μας ήταν μια γλυκιά ήττα εξεχινή. Εμείς πήγαμε στη Λευκοσία με αυτήν το 5-0 του πρώτου παιχνιδιού. Εντάξει, δεν θέλω να αναφερθώ. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι είναι κρίμα σε τέτοιους αγώνες να χρησιμοποιούνται τέτοια γήπεδα.
1: Ναι, είναι γεγονός ότι έχουμε και άλλα παραπονά για το βοηθητικό του ΣΑΠΑΕ και Κέρνια Επιστροφή, το οποίο πιθανόν να μην ήταν και το πιο κατάλληλο για τέτοιους αγώνες. Αλλά αυτό είναι περαμένο ξεχασμένο. Εύχομαι να το λάβει υπόψη και η ΣΤΟΚ, γιατί αυτή διορίζει τα γήπεδα. Έτσι, Στέλιο?
2: Ναι, είναι ευθύνη δική μας, κύριε Άλλη. Διότι εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε έτοιμα γήπεδα για τέτοιους αγώνες. Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που πέσαμε σε αυτή την κάρτα. Γιατί ήρθε ένας τελικός κάποτε πριν 3-4 χρόνια και είπαμε επιτέλους πρέπει να δούμε και εμείς τις ευθύνες μας και να μην βάζουμε τέτοιους αγώνες σε τέτοια γήπεδα.
1: Ναι, είναι γεγονός ότι και εγώ όταν
2: δεν το προσέξαμε.
1: Όταν πρώτα το άκουσα, Στέλιο, έχεις βασικά αυτό με παραξέρευτε. Με παραξέρεψε αυτό το κομμάτι, γιατί γνωρίζω το γήπεδο αυτό. Αυτό το γήπεδο είναι για παιδιά. Είναι καλό γήπεδο, όχι για αυτούς τους αγώνες, σε κάθε περίπτωση.
2: Ευθύνη δική μας είναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Προχωρούμε, Χριστόδουλε.
0: Εντάξει, εμείς καταφέραμε να διεχθεί ο στόχος μας, που σας είπα και τις προάλλες που μιλήσαμε, ότι στόχος ήταν η άνοδος μας, η επιδέχτη κατηγορία. Εντάξει, στόχος επιδέχτη. Τώρα πρέπει να ξεκινήσουμε, γιατί υπάρχουν πολλά διαφορετικά πράγματα τώρα στη επιλεκτή κατηγορία.
1: Είναι αυτό το ερώτημα που έρχεται τώρα, Χριστόδουλε, για την επόμενη μέρα. Γιατί όντως είσαστε μια νεοσύστατη ομάδα. Δεν ξέρω εάν βασικά στελεχώνετε από διοίκηση με εμπειρίες σε τι πρέπει να γίνει το επόμενο βήμα, γιατί υπάρχουν αρκετές διαδικασίες, θα γνωρίζει ο Στέλιος, για να μπορέσετε καταρχήν να περάσετε τα αιτήματα, η έγκριση και ούτω καθεξής.
0: Ναι, και εμείς ξεκινήσαμε δηλαδή τον προγραμματισμό να γνωρίσουμε τι πρέπει να κάνουμε. Είναι πάρα πολλά αυτά. Σίγουρα πρέπει να έρθουν και κάποια άλλα άτομα στην ομάδα. Και σιγά σιγά νομίζω θα τα καταφέρουμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι το ακατόρθωτο.
1: Υπάρχει περίπτωση να έχουμε παρόμοιο οντιπορικό με την ΑΕ Κελιών, που βγήκε από τους αγώνες ένταξης. Επιλέχθηκε άμεσα στην τρίτη κατηγορία. Τι προγραμματίζετε, πείτε μας έτσι, αν έχετε κάτι κατά νου.
0: Εντάξει, σίγουρα αυτόν τον στόχο δεν τον επιτύχαμε, απλά για να πάμε στην δεύτερη κατηγορία και να πούμε απλά πήγαμε. Σίγουρα είμαστε μια ομάδα με όραμα.
1: Μάλιστα. Και όταν υπάρχει όραμα υπάρχει και στόχος, εννοείται, παράλληλα.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Στέλιο,
2: αν μου επιτρέπετε, κύριε Γιάννη.
1: Ναι, θα σας έλεγα τον λόγο. Ναι.
2: Ήταν τα παιδιά της ΕΝΑΛ, ήταν σαν μικρά παιδιά που παίρνουν υπηαγωγείο. Και ήρθαν και μου ζήτησαν, έτσι ήταν. Και μου ζήτησαν τη βοήθεια μου. Και εγώ τους έπιασα από το χέρι, τους έβαλα σε ένα διάδρομο και είδα αυτοί ήταν σαν σφογγάρι. Μάθαιναν τα πρώτα πράγματα και μετά αναπτύσσονταν ραγδαία. Και να σας πω τι σημαίνει ανταγωνισμός σε ένα πρωτάθλημα. Τα πρώτε αγωνιστικές δεν τα πήγαιναν καλά. Είχαν και δύο ήττες στον πρώτο γύρο.
1: Μάλιστα.
2: Διορθώθηκαν, έκαναν τις απαραίτητες αλλαγές, έγινε μια δυνατή ομάδα και σας λέω ότι είναι μια από τις δυνατότερες ομάδες που πέρασε από την Ευρωπαϊκή μας.
1: Αυτό δείχνουν και τα
2: αποτελέσματα.
1: Ναι.
2: Έδωσα τη συγχαρητήρια πρώτα στην τεχνικό επιτελείο. Όντως ο Γιάννης, ο Δημοσθένους, κάνει μια πραγματική δουλειά, προσπαθεί να δουλέψει σε στάνταρ μικρών κατηγοριών
0: της ΚΟΠ και αυτός πέτυχε τα απαραίτητα. Μαζί βέβαια και με το επιτελείο, όπως σας είπα, διότι είναι διψασμένα άτομα τα οποία δεν θα είναι ικανοποιημένα για την επιλεκτή κατηγορία της ΣΤΟΚ. Είμαι σίγουρος ότι θέλουν περισσότερα και επειδή είναι τέτοια οργανωμένα άτομα, πιστεύω θα το πετύχουν.
1: Μάλιστα. Και θα το πετύχω βεβαίως με βάση τον όσο μας είχατε πει ο προγραμματισμός. Μου άρεσε αυτό το σφογγάρι, γιατί ό,τι διδάσκονταν το έπαιρναν και το έκαναν πράξη. Αυτό μας λέτε.
0: Είναι νέοι παράγοντες. Πριν ρωτούσατε ποια είναι η επιτυχία ή τι χρειάζεται πια το αγροτικό ποδόσφαιρο. Το αγροτικό ποδόσφαιρο χρειάζεται αλλαγές.
1: Μα ήταν το επόμενο ερώτημα, γιατί αυτό ρωτάω. Είσαστε μέλη της ΣΤΟΚ, πρόεδρε του κοινού, και ακούτε τα θέματα και τα όποια παράπονα, έτσι, τα ακούτε?
0: Ναι, ναι. Να σας πω, έγινε η ενοποίηση της ΣΚΟΠ με τη ΣΤΟΚ. Ήταν μια μεγάλη βοήθεια, ήταν μια μεγάλη όθηση και μαζί με την βοήθεια που έχουμε από το κράτος, που δίνει στα κοινοτικά συμβούλια, στα γήπεδα, που θέλουμε αυτή η βοήθεια να την πάρουν πιο σοβαρά. Mm-hmm. Βλέπουν ότι κάνοντας εγκαταστάσεις αναπτύσσονται τα προγράμματα καλύτερα. Και ένας λόγος που αναπτύχθηκε το αγροτικό ποδόσφαιρο δεν είναι τον καιρό που παίζαμε εμείς κάποτε ποδόσφαιρο. Τώρα έγιναν πιο επαγγελματικά τα πράγματα και έχουν βοηθήσει στην ανάπτυξη και στην οργάνωση μέσα στις κοινότητες. Είναι ένας λόγος που πρέπει να βοηθήσει το κράτος, να δώσει τα εχέγγυα, να δώσει τα μέσα, τα γήπεδα που υπάρχουν τώρα να γίνουν καλύτερα και να δημιουργήσει και νέα γήπεδα. Αν το κάνει αυτό, το αγροτικό ποδόσφαιρο θα πετάσει. Δεν θα χρειαζόμαστε ούτε καν οικονομική βοήθεια. Πιστέψτε το αυτό, κύριε Άννη. Θα έρθει ο κόσμος πιο κοντά και θα βοηθά οικονομικά. Θα γίνει αυτό και στα αγροτικά σωματεία όταν βάλουν νέους μέσα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει παράδειγμα του ΕΝΑΔ. Είναι όλοι νέοι παράγοντες.
1: Όταν λέτε νέοι, εννοείται όχι ηλιακά, νέοι.
0: Δεν χρειάζεται μόνο ηλικιακά.
1: Α, ωραία.
0: Και ηλιακά, αλλά και νέες ιδέες.
1: Ενώ
0: μπορεί ένας 40χρονος όπως είναι αυτή που είναι τώρα, είναι νέοι για μας. Αλλά είναι και νέοι σε ιδέες.
1: Ναι, αυτό που λέμε για ηλικιακά είναι ότι οι νέοι ανεξαρτήτως ηλικίας που λέμε.
0: Δεν χρειάζεται να φύγουν όλοι οι παλιοί και να έρθουν νέοι.
1: Να υπάρχει ένα
0: μπορεί
1: μείγμα.
0: Μπορεί να γίνει μείγμα. Αν δεν γίνει μείγμα, δεν θα πετύχει το πείραμα.
1: Ακριβώς, αυτό είναι
0: που λέμε. Πρέπει να φέρουν, να προσπαθήσουν να φέρουν τους νέους. Διότι εμείς είμαστε παλιοί. Και είναι τόσο μεγάλη ανάπτυξη στο αγροτικό ποδόσφαιρο, κύριε Γιάννη. Τόσες πολλές οι εγκύκλοι που έρχονται από τους θεσμούς που δεν τα προλαβαίνουν ένα-δύο άτομα. Πρέπει για κάθε κλάδο να υπάρχει και έναν άτομο να ανταποκρίνεται. Έχουμε μέσα στο κοινό πρωτάθλημα, έχουμε τέτοια σωματεία. Έχουμε ένα άτομο που ασχολείται μόνο με τα email. Έχουμε ένα άτομο που ασχολείται μόνο με τις εγκύκλους που έρχονται από τη ΣΤΟΚ, από την ΚΟΠ. Έχουμε ένα άλλο άτομο που ασχολείται με την Ομοσπονδία. Έχουν καταμερίσει τις δουλειές του κάθε ατόμου.
1: Γιατί είναι πάρα πολλές ευθύνες και είναι σοβαρές ευθύνες.
0: Αυτό μας η ενοποίηση με την ΚΟΠ, αυτό μας έφερε. Είναι μέρια καλό μας, αλλά πρέπει να το εκμεταλλευτούμε.
1: Είναι όλη αυτή η διεργασία, είναι τα κόμματα, είναι αυτά τα θέματα δελτίων υγείας, είναι οι γραφές ποδοσφαιριστών. Γι' αυτό, Χριστόδουλε, τα ακούς αυτά, έτσι. Θα πρέπει να τα τρέξετε αυτά. Χριστόδουλε, τι.
0: Η ομάδα του Χριστόδουλου με 3-4 μεταγραφές θα γίνει τέλεια, όπως ήταν ο Ψερδάς, όπως είναι η ΑΕΚ και η ΛΙΟΝ, όπως είναι παλιά ο Όλυμπος Ξυλοφάου που ανέβηκε μέχρι τη δεύτερη. Ο Σπάρτακος Κητίου είναι παραδείγματα που φεύγοντας από την ΕΠΕΝ, το κοινό πρωτάθλημα, πάνε ψηλά. Σπάνια επιστρέφουν πίσω.
1: Να μας τα πει και ο Χριστόδουλος σε λίγο αυτά τα κομμάτια, γιατί ο κόσμος περιμένει. Αντιλαμβάνεσαι, Χριστόδουλε, ότι είναι μια νέα προοπτική για ένα νέο σύστατο σωματείο, το οποίο, όπως κατάλαβα και από τα λεγόμενα του Προέδρου, του κ. Στέλιου Στυλιανού, έχετε όρεξη, έχετε φιλοδοξίες, έχετε οράματα.
3: Ναι, σίγουρα έχουμε όρεξη. Σίγουρα αυτή η ομάδα δημιουργήθηκε με όραμα για να μην, δεν είναι μόνο νέα στόχος. Στόχοι χρόνο με χρόνο θα είναι διαφορετική.
1: Μάλιστα.
3: Έχουμε όρεξη πολύ για να δουλέψουμε σε αυτήν την ομάδα να πάει όσο πιο ψηλά μπορεί.
0: Το αποδείξατε.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα δεν είναι πυροτέχνημα που λέμε, που ήταν κάτι που έλαψε και θα σβήσει. Τώρα, τι ζητάτε εσείς και από την δικιά σας ομοσπονδία, που θα έχετε, όπως ακούσαμε, την απόλυτη στήριξη, αλλά ιδιαίτερα από την ομοσπονδία τοπικών ομοσπονδιών, τη ΣΤΟΚ δηλαδή, Χριστόλε, έχετε κάποια αιτήματα, κάποιες απόψεις? Αντιλαμβάνομαι το γεμιδικό δεν σας ενοχλεί, έχετε το κοινοτικό της Δρομολαξάς και εσείς έτσι το κάνετε χρήση αυτό.
3: Εντάξει, να σου πω κύριε Ανάγκη μου, επειδή εμείς όπως είπαμε είμαστε μια νεοσύστατη ομάδα, τώρα μπαίνουμε στη διαδικασία να δούμε τα πράγματα πώς γίνονται, ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν, γιατί έτσι λίγο που τα άκουσα υπάρχουν πολλές αλλαγές. Εντάξει, θα τα δούμε και εμείς και ό,τι αποφασίσουμε, θέλουμε να ζητήσουμε, θα το πράξουμε. Δεν έχω κάτι τώρα συγκεκριμένο να πω, ας πούμε, τι ζητώ.
1: Μιλάμε ιδιαίτερα για το γηπεδικό, το οποίο είναι θέμα γενικότερο. Εσείς δεν αντιμετωπίζετε κάποιο θέμα αυτό? Υπάρχει το κοινοτικό Δρομολαξάς, το οποίο κάνετε χρήση νόμιμα, έτσι?
3: Βέβαια, βέβαια.
1: Άρα δεν έχει κάποιο θέμα. Για τα υπόλοιπα, έχω κρατήσει αυτό που είπε ο πρόεδρος του κοινού, ο κ. Στέλιος Τελιάνου, ότι στα πρώτα βήματα σας πήρε από το χέρι, σας οδήγησε εκεί που έπρεπε να, και πέραν αυτού πήρατε, ανοίξετε φτερά από μόνοι σας. Άρα και σε αυτή τη νέα εμπειρία μπορείτε να συμβουλευτείτε σε κάθε περίπτωση και τον κύριο Στέλιο Στυλιανού, ο οποίος είναι μέλος του ΔΣ ΣΤΟΚ.
3: Βέβαια, όπως πριν είπα, εκτός που πρόεδρος ομοσπονδίας είναι και άνθρωπος, εμείς καταλάβαμε πάρα πολύ καλά το ποιος είναι ο κύριος Στέλιος και τι βοήθειες μας έδωσε μέχρι τώρα. Πράγματι, από την αρχή μας έπιασε, όπως το είπε, από το χέρι, μας καθοδήγησε και με τις ιδέες τις δικές μας και με τη θέληση μας καταφέραμε να είμαστε μέχρι εδώ.
1: Μάλιστα.
3: Σίγουρα και τώρα, αν οτιδήποτε, θα έχουμε την βοήθεια του κ. Στέγκη.
1: Εγώ θα σας ευχηθώ, Χριστόδουλε, καλοτάξιδη. Θα σας επιλέω επιμονή μου βάσεως στην εκπομπή μας, γιατί καλύπτουμε τόσο την δεύτερη, τρίτη, αλλά και επιλεκτή κατηγορία σε τακτική εβδομαδία βάση. Θα δώσω τον τελευταίο λόγο στον κύριο Στυλιανού, ο οποίος κάθε χρονιά τέτοια περίοδο τα μιλάμε και τα ξαναμιλάμε, με απότερο στόχο τίποτε άλλο παρά την προβολή και των τοπικών ομοσπονδιών, αγροτικών ομοσπονδιών μας, αλλά και των σωματείων. Και δεν θα ξεχάσω, Στέλιο, όταν στην αρχή, πριν τους αγώνες ένταξης, σας είχα καλέσει σαν προέδρους ή εκπροσώπους του Ομοσπονδίου να μιλήσουμε και πολύ ευγενικά μου είχες πει είναι καλύτερα να προβάλλετε τα ίδια τα σωματεία, και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Και από εκείνη τη συμβουλή και μετά μόνο σωματεία είχα στο μενού, εκτός από τώρα που είναι πλέον το φινάλε.
0: Αφού αναφέρετε αυτό, κύριε Ανή, να σας πω, δεν ξέρετε πόσες ώρες τρώνε οι παράγοντες στον αγροτικό σωματείο, αμέτρητες ώρες. Εάν σας πω ότι μέχρι ώρα 11-11.30 το βράδυ δεχόμουν τηλέφωνα, δεχόμουν μεταγραφές, έγιναν μεταγραφές της τελευταίας στιγμής. Είναι, πώς να σας το πω, ζουν και αναπνέουν για το αγροτικό ποδόσφαιρο. Πώς να μην τους βοηθήσεις αυτόν τον ατόμο, πώς να μην τους δώσεις τη βοήθεια που χρειάζονται.
1: Mm-hmm.
0: Και πρέπει να είναι, έχετε αναφέρει το γηπεδικό. Ξέρετε τι ζόρι τραβάμε με το γηπεδικό. Δεν είναι, η Δρομολαξιά λέτε ότι έχει γήπεδο. Ξέρετε πόσες ομάδες χρησιμοποιούν εκείνο το γήπεδο?
1: Ναι.
0: Και δεν μας φτάνουν για εμάς το αγροτικό. Έχουμε και τις ακαδημίες των ομάδων της πρώτης κατηγορίας, που με το να δίνουν 5-6 χιλιάδες, ας πούμε, του κοινοτικού συμβουλίου, ελάτε να βοηθήσετε να γίνει το γήπεδο, παίρνουν το γήπεδο από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ κάθε μέρα. Και δίνουν τη δυνατότητα στο σωματείο της Δρομολαξιάς να κάνει προπόνηση ώρα 7, που θα το βρει χαλασμένο το γήπεδο από τις βροχές και με το πόσο το χρησιμοποιούν οι υπόλοιπες ομάδες.
1: Είναι γενικότερο πρόβλημα, πραγματικά.
0: Είναι μεγάλο πρόβλημα, και ας φροντίσουν τουλάχιστον τα σωματεία που παίρνουν τα εκατομμύρια τη βοήθεια να κάνουν γήπεδα, και ας αφήσουν το αγροτικό ποδόσφαιρο να αναπτύσσεται στο χωριό, τουλάχιστον στο χωριό του.
1: Μάλιστα.
4: Όχι να τα βρίσκουν έτοιμα και να πούνε έχουμε ένα ομάδες, έχουμε ένα ακαδημίες. Όχι, δεν μπορεί να συνεχίσουν το πράγμα. Και κύριε Γιάννη, θα ήθελα πολύ να σας ευχαριστήσω, διότι όντως έχει χρόνια που μιλάμε. Εάν δεν ήσασταν εσείς, να δώσετε αυτή την ώρα σε αυτά τα άτομα να δουν και μιλώντας, βγαίνουν και τα προβλήματα πάνω.
1: Πρόεδρε, έχετε, αυτό θα έλεγα, ότι έστω και με αυτόν τον τρόπο προωθήσαμε κάποια προβλήματα σε κέντρα λήψης αποφάσεων. Έγιναν αρκετά, έγιναν κάποια μάλλον. Δεν έγιναν όμως αυτά που πρέπει. Έτσι, εμείς θα συνεχίσουμε.
4: Θα συνεχίσετε και θα σας πω ακόμα κάτι. Ένας μεγάλος φίλος του αγροτικού ποδοσφαίρου θα δώσει σύντομα, όχι παραίτηση, συνταξιοδοτήτη. Είναι ο Αρθούλης της ΚΟΠ που έχει βοηθήσει αφάνταστα την ΚΟΠ.
1: Τρομερά, τρομερός
4: τρομερά,
1: ο Αρθούλης,
4: τρομερά.
1: Αυτός ο άνθρωπος πραγματικά ένιωσε
4: έχει
1: στο...
4: όραμα ακόμη,
1: μάλιστα,
4: έχει όραμα ακόμα Αρθούλης να γίνει ακόμα κάποιες αλλαγές.
1: Εύχομαι ο αντικαταστάτης ο Ανδρέας Μωριά να είναι στο ίδιο τέμπο.
4: Είμαι σίγουρος ότι ο Αρθούλης του έδωσε το δρόμο, του έδωσε τις οδηγίες να συνεχίσει να βοηθά το αγροτικό. Αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε μέχρι την ημέρα που να φύγει να κάνουμε και τις τελευταίες αλλαγές στο αγροτικό, να βοηθήσουμε τουλάχιστον στο πρωτάθλημα ένταξης να γίνει με καλύτερον τρόπο και να μην παίζουν τον Ιούνιο οι ομάδες μας στην ένταξη.
1: Να είστε καλά, πρόεδρε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χριστόδουλε, καλό τάξιδι. Ό,τι καλύτερο εύχομαι. Ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά είχαμε και αυτή την ομοσπονδιακή ομάδα. Πάμε σε πολιτικό δελτίο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την ΠΑΟ Κλεμεσού και Θόη Πύργου.
5: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
6: Πανέτοιμοι!
5: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
6: Dua Lipa!
5: Μπάρτσα ή Liverpool?
6: Μπάρτσα!
5: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
8: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Skoda. Unicars. Driving your stories.
10: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
11: Γιατί, θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
9: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
12: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα, φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με 2 καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
14: ανεμιστήρας 100 βατ από 59,99, τώρα 44,99.
15: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
14: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
15: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
16: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι 1:30.
19: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χριστίνα Χριστοφόρου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Δύο επεισόδια μαύρωσαν χθες στους πανηγυρισμούς στη Γαλλία μετά την νίκη της Paris Saint-Germain επί της Arsenal στον τελικό του Champions League. Η αστυνομία προχώρησε σε 416 προσαγωγές υπόπτων, συμπεριλαμβανομένων 283 στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού. 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων είναι σοβαρά. Τραυματίστηκαν μέλη της αστυνομίας σε επεισοδιακή σύλληψη 29χρονου χθες το απόγευμα σε χωριό της επαρχίας Αμοχώστου. Ο 29χρονος, ενώ εκκρεμούσε εναντίον του ένταλμα σύλληψης, αρνήθηκε να συνεργαστεί με τα μέλη της αστυνομίας και τραυμάτισε μέλη της με μαχαίρι και χαρτοκόπτη, προκαλώντας τους εκδορές κυρίως στα χέρια. Τα μέλη της αστυνομίας μεταφέρθηκαν στις πρώτες βοήθειες του Γενικού Νοσοκομείου Αμοχώστου, όπου αφού έτυχαν των πρώτων βοηθειών έλαβαν εξιτήριο. Αυξημένη τροχιά κίνηση παρατηρείται στους αυτοκινητόδρομους Λευκωσίας Λάρνακας και Λευκωσίας Λεμεσού, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Συναγερμός σήμανε στις 12:55 τα μεσάνυχτα στη Λεμεσό έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένη οικία στην πλατεία Ιρών, μέσα στην οποία κάηκαν μεγάλη σωρία από άχρηστα υλικά και σκουπίδια. Νέα πρόταση εκεχηρίας με νέους αυστηρότερους όρους έστειλε πίσω στο Ιράν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την New York Times. Εγγυήσεις ότι το Ιράν δεν θα αναπτύξει πυρηνικά εξασφάλισε, όπως λέει ο Τραμπ. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως η χερσαία επιχείρηση εναντίον της Χεζμπολάχ επεκτείνεται σε άλλες περιοχές. Το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει και χαλάζει. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί ασθενείς και παροδικά μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα νότια και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 24 στα δυτικά παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
16: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Την εκπομπή σας προσφέρει το Σχέδιο Επιβράβευσης Προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Λοιπόν, ήρθαμε φίλες και φίλοι, τελευταία λεπτά της εκπομπής, της τελευταίας βασικά εκπομπής της σεζόν των μικρών μας ηρώων. Θα κάνουμε το αποχαιρετιστήριο μας αφού πρώτα έχουμε την τελευταία συνέντευξη και έχω πει και προηγουμένως ότι σήμερα προβάλλουμε τα τέσσερα σωματεία ανόδου στην επίληφτη κατηγορία μέσω των αγώνων ένταξης. Έχουμε καλύψει τα τρία σωματεία. Πάμε και στη Λεμεσό, εκεί που είχαμε και εκεί ένα σπουδαίο παιχνίδι Θόη Πύργου, Σορκάτης και Παλίκος Ζακακίου, 3-1 στο πρώτο παιχνίδι, κέρδισε το Ζακάκι 3-1 στο δεύτερο το Θόη Πύργου, παράταση και πέναλτι. Και να τα πούμε βασικά φιλοξενώντας τηλεφωνικά τον προπονητή του Θόη Πύργου, τον Στέλιο τον Τράτσο. Στέλιο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ανάκη.
0: Και μαζί μας έχουμε τη χαρά να έχουμε και τον κύριο Χρήστο Παύλου, εκ μέρους της ΠΑΟΚ Λεμεσού. Χρήστο, καλό μεσημέρι επίσης.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Ανάκη.
0: Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι γνωρίζεστε και με το Στέλιο. Έτσι θα ξεκινήσω από εσάς, Χρήστο. Φέτος, να που κατάφερε τελικά η ΠΑΟΚ να ανεβάσει μια ομάδα στην επίλεκτη κατηγορία, αυτό ήταν δεδομένο και από την φάση που περνούσαμε, γιατί μία εκ των δύο σίγουρα θα ήταν στην επίλεκτη κατηγορία.
2: Όντως, δυστυχώς για τις ομάδες μας κληρώθηκαν μεταξύ τους στη φάση των προημιτελικών. Πέρσι, όπως σου είπα, και όταν μιλήσαμε και με προσκάλεσε στην εκπομπή σου, μας προβλημάτισε ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι ομάδες μας αποκλείστηκαν
0: και από τον πρώτο αγώνα, ναι, αυτό. Ναι.
2: Από τον πρώτο αγώνα, όλες από τον πρώτο αγώνα. Οπότε αυτός ο σοβαρός προβληματισμός μας οδήγησε στην αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής του προγραμματισμού. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε πιο δυνατόν και πιο ανταγωνιστικό και τελικά αυτό δυστυχώς απέδωσε καρπούς και καταφέραμε να ανεβάσουμε τουλάχιστον μια ομάδα στη στόξη. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Πύργου, στα παιδιά εκεί και στο Στέγιο. Συγχαρητήρια επίσης και στην ομάδα του Ζαγαλιού που έφτασε μέχρι αυτό το σημείο και στις λεπτομέρειες δεν κατάφερε αυτή να περάσει. Συγχαρητήρια και στις υπόλοιπες τρεις ομάδες που έλαβαν μέρος στο πρωτάθλημα της ένταξης. Και ελπίζουμε του χρόνου να έχουμε.
0: Άρα άλλαξε ο τρόπος διεξαγωγής πρωταθλήματος, μας λέτε. Ήταν πιο ανταγωνιστικός πιθανόν και αυτό ήταν και πιο έτοιμες οι ομάδες. Γιατί και οι ομάδες αυτές, Θόη Πύργου και Σοκράτης και Πανίκος Ζακακίου, ήταν και στην κατάταξη οι κορυφαίες ομάδες, έτσι.
2: Σωστά, ήταν η πρωταθλήτρια και η δευτεραθλήτρια. Κάναμε έναν όμιλο στον οποίο οι πρώτες τέσσερις ομάδες των δύο ομίλων μας έπαιξαν μεταξύ τους σε μονούς αγώνες. Σημαίνει ότι κάθε παιχνίδι ήταν ένα ξεχωριστό ντέρπι από μόνο του. Αυτό βοήθησε τις ομάδες να έχουν υψηλές εντάσεις κοντά στο τέλος του πρωταθλήματος. Και αυτή η ετοιμότητα τους βοήθησε να μπουν πιο έτοιμοι στο πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Και αυτό αποδείχθηκε με την επιτυχία του Θόη Πύργου που επανέρχεται βασικά στην επίλυτη κατηγορία. Έχει εμπειρίες, όμως ο Στέλιος ο Τράτσος έχει τον λόγο, ο οποίος πήγε βασικά στην ομάδα αυτή, βρήκε την ομάδα εκεί έτοιμη ή ανέτοιμη, δεν ξέρω πώς την βρήκε, και κατάφερε και με τις δικές του ικανότητες, αντιλαμβάνεται κάποιος, να οδηγήσει τελικά την ομάδα στην επίλεκτη κατηγορία με μια πολύ σημαντική ανατροπή. Στέλιο Τράτσου, πώς νιώθετε?
1: Θέλω να καλωσορίσω και τον φίλο μου Χρήστο, παιδικό μου φίλο. Εντάξει, για την ομάδα τη δική μου, νομίζω ότι εχθές είπαμε και σε ακομή μιλήσαμε και για Ανάγκη ότι ήταν δύσκολο το παιχνίδι, πρέπει να τρέψουμε δύο τέρματα για να μπορούσαμε να μπούμε να διεκδικήσουμε την άνοδο. Νομίζω ότι καταφέραμε, πήγαμε τα πρώτα 20 λεπτά, είχαμε το σκορ.
0: Η ομάδα να μου επιτρέψεις ότι... Στέλιο, να πω το ρυθμό των τερματών. Προηγηθήκατε στο 14 με τον Βασίλη τον Χαλάμπου, 1-0. Ο Παναγιώτης Χρυσοστόμου με πέναλτι στο 20 το 2-0. Αυτό ήταν και το σκορ που ισοφάριζε τον πρωταγώνα. Κάνατε και το 3-0 με τον Χρυσοστόμου και πάλι από το σημείο του πέναλτι 3-0. Ήρθε όμως στο 78 να ισοφαρίσει τον πρώτο αγώνα ο Δημήτρης Θεοφάνους για τον Ζαγκάκη, και εκεί χρειάστηκε πλέον να πάτε στην παράταση και στην διαδικασία το πέναλτι, έτσι.
1: Σίγουρα κύριε Γιάννα, γιατί το άγχος και την πίεση εμείς την είχαμε. Εμείς έπρεπε να ανατρέψουμε το σκορ, γιατί είμαστε πίσω από το σκόπο το πρώτο παιχνίδι. Νομίζω ότι η ομάδα μου και τα παιδιά εκεί δείξανε με την ψυχολογία και με την εμπειρία μας και εκεί να διαχειριστούμε το παιχνίδι, να πάρουμε το παιχνίδι. Νομίζω ότι έστω και δύσκολα, έστω και στο απέναντι, νομίζω ότι η ομάδα έθελε να πιάσει την άνοδο, νομίζω ότι κατάφερε και αυτό ήταν ο σκοπός της αυτής της ομάδας, που δεν είναι άλλο, ας πούμε, να μείνει μια επιτυχία, που νομίζω ότι μια ομάδα που πέφτει στην κατηγορία και να αναδεί ξανά είναι ότι υπάρχουν οι βάσεις, υπάρχουν οι ποδοσφαιριστές, υπάρχει ο προγραμματισμός, υπάρχει η σωστή διοίκηση, υγιές σωματείο. Και αυτό νομίζω ότι επέτυχαν τι επέτυχα. Εγώ εντάξει, εγώ τρεις μήνες έγινα στην ομάδα, ήμουν και τα παιδιά εκεί, χωρίς να ο προηγούμενος προπονητής έκανε την δουλειά του. Ήμουν εκεί εγώ με την εμπειρία μου, με τη διαχείριση, με κάποια πράγματα που βάλαμε μέσα στο πλάνο μας, τη φιλοσοφία μας. Αλλάξαμε, πήραμε το πρωτάθλημα, βγήκαμε στην άνοδο, νομίζω πράγματα που βάλαμε μέσα στο πλάνο μας, τη φιλοσοφία μας. Αλλάξαμε, πήραμε το πρωτάθλημα. Βγήκαμε στην άνοδο, νομίζω ότι...

0: χαρώ ότι δεν υπάρχαν να παίζαμε Τετάρτη Σάββατο, το κάναμε Σάββατο, είχαν ανάμασεις υποσφαιριστές, κάποια ψέματα γιατί δεν είναι επαγγελματίες. Μπορούσαμε να διαχειριστούμε, να έχουμε τους παίκτες έτοιμους για να μπορέσουμε να δίνουμε τη μάχη μας κάθε Σαββατοκυριακό.
1: Μάλιστα. Τώρα, ένα ερώτημα έχω, γιατί έχω δει την διαδικασία το πέναλτι, 2-0 στα πέναλτι. Τώρα αν είναι δυνατόν, και δεν ξέρω αν είναι παγκόσμιο φαινόμενο, τελειώ, οι αντίπαλοι σας έχασαν 4 αναχτίσματα πέναλτι.
0: Μάλιστα, ακριβώς. Δεν έχουν σκοράρει στα πέναλτι. Απλώς και εμείς έχασαμε
1: 2
0: πέναλτι. Ναι. Και απέκρουσε το τελευταίο τερματοφύλακα μας. Και αυτό μας έδωσε και την άνοδο στην κατηγορία.
1: Χρήστο Παύλου, είχα κάνει ερώτημα και τον άλλο συναδέλφο σας σε διοικήσεις, τόσο για την Συνομοσπονδία. Έχω ακούσει αρκετές απόψεις και από τον φίλο τον Χριστάκη τον Γεωργίου, από τον Αντρέα τον Χριστόφη της Επόπλα και από τον Στέλιο Στυλιανού του κοινοτικού πρωταθλήματος. Τι θα θέλατε εσείς να μεταφέρετε βασικά για το αγροτικό ποδόσφαιρο, ποια είναι τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζετε και τι λύσεις, αν θέλετε, προτιμάτε να γίνουν ή εισηγήσετε να γίνουν?
2: Κοίταξε, Γιάννακη μου, εγώ πάντα με τις απόψεις ότι το αγροτικό ποδόσφαιρο έχει διπλό ρόλο. Δηλαδή, ο πρώτος του ρόλος είναι ο μαζικός αθλητισμός στο άθλημα του ποδοσφαίρου, για να δώσουμε την ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερα σωματεία τα οποία εκπροσωπούν τις κοινότητες τους να μπορέσουν να έχουν ποδοσφαιρική συμμετοχή σε οργανωμένα πρωταθλήματα. Αυτό είναι το ένα το επίπεδο του αγροτικού ποδοσφαίρου. Και το δεύτερο επίπεδο του αγροτικού ποδοσφαίρου είναι ότι αποτελεί το πέμπτο επίπεδο στην ποδοσφαιρική πυραμίδα. Κατά συνέπεια, πρέπει να προετοιμάσετε τις ομάδες για να ενταχθούν στα προαθλήματα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Και εν τούτον το πράγμα το οποίο προσπαθούμε και οι ομοσπονδίες, αλλά και η συνομοσπονδία, να το συνδυάζουμε. Πολλές φορές όχι τόσο επιτυχώς, αλλά προσπαθούμε. Όσον αφορά το μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα φυσικά είναι το γηπεδικό.
1: Μάλιστα, το κύριο θέμα είναι αυτό, πιστεύω, Χρήστο, γιατί όλες οι επαρχίες ταλανίζονται πραγματικά από θέμα γηπέδων και αυτό προέκυψε και από τις πάρα πολλές ακαδημίες πλέον που υποχρεωτικά, μη έχοντας ιδιόκτητα γήπεδα, πάνε στα κοινοτικά, πάνε στα σωματικά και υπάρχει μια μεγάλη συμφόρηση, έτσι.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι το γηπεδικό ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Τώρα, σε κάποιες περιοχές οι οποίες έχουν ενταχθεί στην μεταρρύθμιση, σε κάποιους δήμους το πρόβλημα έχει διαρθρωθεί, γιατί έχει αυξηθεί ο αριθμός των διαθέσιμων γηπέδων. Κατά συνέπεια, εκεί όπου οι δήμοι έχουν καλή διάθεση, γίνεται μια συνολική διαχείριση των διαθέσιμων γηπέδων. Οπότε έχουν όλες οι ομάδες την ευκαιρία να έχουν γήπεδο. Και υπάρχουν δυστυχώς και κάποιοι δήμοι οι οποίοι έχουν κάποιες υποχρεώσεις εναντί ακαδημιών και αυτό το πράγμα λειτουργεί προς το αντίστροφο. Εμείς ως ομοσπονδίες προσπαθούμε να συναντιόμαστε με τις τοπικές αρχές, προσπαθούμε να αναπτύξουμε σχέσεις συνεργασίας προκειμένου να βοηθούμε τα σωματεία μας για να τουλάχιστον να έχουν έναν τόπο να αγωνίζονται και να κάνουν κάποιες βασικές προπονήσεις.
1: Μάλιστα. Στέλνω τράτσο που τουλάχιστον η ομάδα που έχετε, το ΘΟΗ Πύργο, έχει καλές εγκαταστάσεις, ένα πολύ καλό γήπεδο, έτσι.
0: Σίγουρα, Γιάννη. Αν μην περιμένεις από άλλους, νομίζω είναι βασικός πυλώνας αυτό. Είναι ένα βασικό στοιχείο που μπορείς να το κρατήσεις. Νομίζω είμαστε εδώ στην κοινότητα, είναι οι άνθρωποι εδώ δουλεύουν πάρα πολύ καλά, γιατί εδώ τρεις μήνες που δουλεύω εδώ, σημειώνω ειλικρινά και ανάγκη, πρώτη φορά βλέπω τέτοιες εγκαταστάσεις, τόσο κοντά στην ομάδα, ό,τι ζητήσαμε το είχαμε, το πήραμε, γι' αυτό και η ομάδα ήταν υγιές, γι' αυτό η ομάδα κατάφερε να φτάσει εδώ που έφτασε. Και θέλω να δω και ένα μεγάλο μπράβο και στον πρόεδρο και στο δικό συμβούλιο του ΘΟΗ Πύργου, γιατί στα παιδιά εδώ νομίζω ότι μέρα νύχτα η ομάδα είναι μόνο το ΘΟΗ Πύργου, δεν σκέφτονται τίποτε άλλο. Και θέλω να δω και ένα μεγάλο μπράβο σε αυτούς τους ήρωες, τους ποδοσφαιριστές μου, που κατάφερα με την υπομονή και επιμονή να καταφέρουμε να πάρουμε αυτήν την πολυπόθητη άνοδο που θέλαμε όλοι μαζί.
1: Είχατε την ευκαιρία να συζητήσετε για την επόμενη μέρα εκεί στο ΘΟΗ Πύργου, Στέλιο?
0: Όχι, κύριε Ανάκη, δεν έχω κάτι ακόμα επίσημο. Θα περιμένω, θα δω και εγώ τι προτάσεις θα έχω ή αν οι άνθρωποι εδώ θα δούμε, θα μελετήσω, θα δω, θα σκεφτώ, θα ηρεμήσουμε, θα έχουμε ακόμα μια εβδομάδα να παίξουμε ακόμα δύο παιχνίδια. Παίζουμε αύριο με την πρώτη, την Τετάρτη.
1: Τετάρτη με την πρώτη Καμεκλείου, ναι.
0: Μάλιστα,
1: είναι σε ουδέτερα γήπεδα, έτσι, αυτά τα παιχνίδια.
0: Σε ουδέτερα γήπεδα.
1: Και πού θα αγωνιστείτε,
0: Δεν ξέρω.

0: Χρήστος θα ξέρει καλύτερα, νομίζω, να μας πει που θα μας ορίσουν.
1: Χρήστο, μπορεί να μας ενημερώσεις που θα διεξαχθούν οι αγώνες Τετάρτης και Σαββατοκυριακού.
2: Γιατί σήμερα θα ξέρουμε, δεν έχουμε τα σχηματιστώματα.
1: Αυτά είναι θέμα του πρόδρομου, αντιλαμβάνω, που τα καθορίζει, έτσι.
2: Βασικά, εντάξει, είναι συνολική η εργασία, γιατί ο καθένας μας έχει τις διασυνδέσεις για να μπορέσει να κανονίσει γήπεδα ανάλογα με την επαρχία του. Θα μιλήσουμε μεταξύ μας και θα καθορίσουμε τις έδρες.
1: Ωραία. Για όλα τα παιχνίδια και για όλη την κατάταξη, 1-4 με 5-8, Χρήστο, έτσι.
2: Ακριβώς. Και όπως είδαμε και πέρσι, δεν είναι και τόσο αδιάφορα αυτά τα παιχνίδια, γιατί υπό κάποιες προϋποθέσεις κάποιες ομάδες μπορεί να βρεθούν και αυτές στην επιλογή.
1: Αυτό που λέτε το 5 με 8, έτσι. Γιατί έχουμε μάθει, η πέμπτη ομάδα συνήθως είναι εκεί, στο προθάλαμο.
2: Ακριβώς γι' αυτό λέω, δεν είναι αδιάφορο για αυτή η αγώνα.
1: Μάλιστα. Στέλιο, κάτι καταληκτικό, μας έχετε απαντήσει για την επόμενη μέρα. Και αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ο ενθουσιασμός, υπάρχει όλο αυτό το γίγνεσθε εκεί στο Θόηβυργο, επάνωδος στην επιλεκτική κατηγορία. Θα είναι πλέον και πιο σοφοί οι φίλοι του Θόηβυργου, και με στόχο βασικά να μην έχουν την ίδια πορεία όπως είχαν την περασμένη φορά.
0: Σίγουρα, κύριε Γιάννη, αν είμαι εγώ στο τιμόνι σε αυτή την ομάδα, νομίζω ότι θα αλλάξουν πολλά τα πράγματα, θα βάλουν οι βάσεις, γιατί δεν θα ειδήσουμε τίποτε στην τύχη. Θα οργανωθούμε, θα κάνουμε τον σωστό προγραμματισμό μας, σωστές κινήσεις που πρέπει να γίνουν, με τα θέλοντα δικά μου. Αν γίνουν τα θέλοντα δικά μου, για αυτά που νομίζω εγώ, για αυτά που βλέπω εγώ τόσα χρόνια εδώ στις αυτές τις κατηγορίες, νομίζω ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα να αφήσουμε την ομάδα, να κρατήσουμε την ομάδα στην κατηγορία, γιατί νομίζω είναι κρίμα να είσαι στα ΣΕΡ, με μια τόσο μεγάλη ομάδα, τόσο μεγάλα κοντίκια που δίνουν κάθε χρόνια και προγραμματισμό που κάνουν αυτές οι ομάδες. Νομίζω είναι κρίμα να τα χαραμίζεις και να πάνεις κάτω-κάτω, πάνω-κάτω σε ένα σασέρ. Νομίζω ότι θα δούμε, θα περιμένουμε, θα ξεκουραστούμε και θα δούμε και την επόμενη μέρα που θα είναι ακόμα πιο δύσκολη.
1: Ωραία, Χρήστο Παύλου, φεύγει μια ομάδα. Η ΠΑΟΚ με τις ομάδες που είχε δικαίως είχε 5 εκπροσώπους. Θα έχουμε ένα πληρωσί. Τι λέτε εκεί στην ΠΑΟΚ?
2: Πιστεύω όχι μόνο ότι θα έχουμε ένα πληρωσί για να γίνει, ότι του χρόνου θα έχουμε ακόμα περισσότερες ομάδες. Υπολογίζω να κάνουμε ένα προγραμματισμό με 24 ομάδες του χρόνου.
1: Α, μπράβο. Πάρα πολύ καλή ειδήση αυτή και μπράβο σας που θα είναι επαναδραστηριοποιήσεις. Τι θα είναι?
2: Ναι, θα έχουμε επαναδραστηριοποιήσεις και προσπαθούμε να δούμε ποιες θα είναι τελικά, πού θα αγωνιστεί και πού θα αγωνιστεί τελικά η ομάδα. Όχι πού θα αγωνιστεί, αν θα αγωνιστεί η ομάδα της ΑΠΕ Πιτσιγιάς, για να έχουμε λογικά αυτή την επιστροφή, θεωρώ. Και επίσης έχουμε κάποιες επαναδραστηριοποιήσεις.
1: Ωραία. Χρήστο Παύλου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στέλιο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα τα λέμε.
0: Καλό
1: καλοκαίρι σε όλους σας. Παρά το ότι είναι και το φινάλε των εκπομπών μας για την περίοδο 25-26 σήμερα, εγώ θα είμαι στη διάθεση των φίλων, είτε προπονητών, είτε παραγόντων, είτε για οτιδήποτε βοήθεια θα ήθελαν ή για οποιαδήποτε ενημέρωση η οποία θα μεταφέρεται στο σταθμό. Δεν θα σταματήσουμε. Οι φίλοι εδώ, οι συντάκτες και η παραγωγή εκπομπών, θα είναι στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστείτε. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό διήμερο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ φτάσαμε, όπως έχω πει και προηγουμένως, στο φινάλε της εκπομπής Μικροί Ήρωες, που είναι μαζί σας για πάρα πολλά χρόνια, από το 2004, με αγάπη και συνέπεια, για την προώθηση των πρωταθλημάτων δεύτερης, τρίτης, επιλεκτής ή παλιά τέταρτης κατηγορίας και βεβαίως των αγροτικών μας ομοσπονδιών με τις ομάδες τους. Φτάσαμε στο τέλος βασικά. Η κατάληξη των 4 ομάδων ανόδου τους έχουμε καλύψει. Να ευχηθούμε καλό τάξιδι να είναι η ΕΝΑΛ Δρομολαξιάς, της ομάδας της Δρομολαξιάς του Ενιαίου Πρωταθλήματος Λάρνακας, στο Ρωσίδι Μάμαρη της ΕΠΟΠΛ Λευκοσίας, το ΘΟΗ Πύργου της ΠΑΟ Κλεμισού και βεβαίως της πρόδου Καϊβακλείου της ΠΟΕΛ εδώ στη Λευκοσία. Δύο λευκοσιάτικες ομάδες βασικά, μία από Λάρνακα μεριά και μία από Λέμεσο μεριά. Λοιπόν, σε αυτό το φινάλε θα ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω όλους όσους έχουν συνεργαστεί με την εκπομπή και για τη φετινή περίοδο. Να ευχαριστήσω όλους τους συνδέσμους προπονητών, παρατηρητών, διαιτητών και ποδοσφαιριστών του ΜΠΑΣΠ, Να ευχαριστήσω την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου που είναι πηγή πληροφοριών πραγματικά και να συνεχίσουν αυτό το πολύ καλό έργο που κάνουν εκεί στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Να ευχαριστήσω τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Να ευχαριστήσω όλους πραγματικά που ήταν αναπόσπαστο μέρος της εκπομπής, προπονητές, προέδρους, μέλη διοικητικών συμβουλίων, ποδοσφαιριστές και όλους όσους έχουμε και φέτος φιλοξενήσει με αγάπη. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα βεβαίως και τους ηχολήπτες μας εδώ που έχω κάθε Σάββατο και Κυριακή και Κυριακή, όπως σήμερα είναι ο Χρήστος Παναγίδης, ο Τάσος ο Μιχαλίδης, αλλά και ο Μιχάλης ο Πουλής και όσοι ήταν εδώ μαζί μου, για να βγάλουμε με επιτυχία στον αέρα τις εκπομπές των μικρών ηρώων. Να ευχαριστήσω θερμά την διεύθυνση που εξακολουθεί για τόσα χρόνια να εμπιστεύεται αυτή την εκπομπή, αυτή την βασικά επικοινωνία, δίδοντας λόγο και χρόνο σε όλους εσάς τους ήρωες που προσπαθείτε να διατηρήσετε, να ευεργετήσετε το άθλημα του ποδοσφαίρου και των σωματείων και των κοινωνιών σας, και σας συγχαίρουμε για όλα αυτά. Η εκπομπή θα έχει τρίμηνο διακοπή για το καλοκαίρι. Θεού θέλοντος θα επανέλθει αρχές Σεπτεμβρίου όπως κάθε χρόνο. Ως εκ τούτου θα ευχηθώ σε όλους από καρδιάς καλό καλοκαίρι, πάντα με υγεία και ό,τι καλύτερο. Γεια σας από μένα και από τον Χρήστο τον Παναγίδη.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
4: Πανέτοιμοι!
3: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
4: Dua Lipa!
3: Μπάρτσα ή Liverpool?
4: Μπάρτσα!
3: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Sport 104. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
5: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστείς, ε?
6: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
7: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
8: Τα νέα, μωρό μου!
7: Ανακαινίζουν το!
8: Έτσι!
7: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
8: Ευκαιρία να φτιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
7: Α, μόνο τηλεόραση!
8: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
7: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
8: Ξέρω, ξέρω.
7: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
3: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται.
9: Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central Στριγοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
10: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
11: Αυτό, ρε φίλε, είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη. Ποτέ δεν ακούω. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
12: Έχει καταλάβει. Αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
13: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
14: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
15: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα, με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
16: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
17: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
18: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
19: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
20: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Η ώρα είναι 2.
22: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
23: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
24: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vitabiotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vitabiotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
20: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
26: Μάστορες στην κουζίνα. Αλλά και ο μάστορες κανονική.
27: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
28: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την

0: κάθε μέρα. Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
3: Η μπάλα δεν είναι δάκια η ζωή. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αλ Πατσίνο, διάσημος ηθοποιός.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Endeavor Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Στο γήπεδο της Τούμπας θα αγωνιστεί η Εθνική Ελλάδος στις δύο πρώτες αναμετρήσεις για το Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία και τη Γερμανία στη 1 και 4 Οκτωβρίου αντίστοιχος. Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εξετάσεις για την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου, με τα αποτελέσματα να μην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες 48 ώρες για την υγεία του 33χρονου πρώην αμυντικού. 103 χρόνια από την ίδρυσή του γιορτάζει σήμερα ο Ατρόμητος. Το παρελθόν μας γεμίζει περηφάνεια, το παρόν με ευθύνη και το μέλλον με αισιοδοξία. Χρόνια πολλά, Ατρόμητε, στην ομάδα του Περιστερίου θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τα επόμενα δύο χρόνια ο Έλληνας επιθετικός Γιώργος Τζοβάρας, όπως ανακοίνωσε και η ανώλευκη ΠΑΕ. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τον πρώτο και τρίτο αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο των τελικών της Greek Basket League. Από εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα επισημοποιήσει την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και την απόκτηση του Νάι Λόπεθ. Ραντεβού με τους Ερυθρόλεπτους θα πραγματοποιήσει η Πάρμα προκειμένου να κρατήσει τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα σύμφωνα με τον Νίκολο Σκύρα. Την απόκτηση 3-4 εν δυνάμει βασικών ποδοσφαιριστών θα προχωρήσει η ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Σε πρώτο πλάνο η επεκτάση των συμβολέων των Νίκολιτς και Πινέδα για τον δικέφαλο. Η απόκτηση τερματοφύλακα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας σεζόν. Την επιστροφή του Βασίλη Ζαγαρίτη εξετάζουν οι πράσινοι. Ανοιχτή παραμένει η παραμονή του Λούκας Τσάβες. Ο Ατρόμητος μεταξύ των ενδιαφερομένων ομάδων για τον Μόρεν Ντιάγε της Πόγκον, σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα. Ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Έλληνα forward της ΑΕΚ Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου γκάρντ Νίκου Τσιακμά μέχρι το 2028. Ο 24χρονος Σκοτσέζος χαφ της Νάπολη, Μπίλι Γκίλμορ, τραυματίστηκε στο φιλικό της εθνικής του ομάδας εναντίον του Κουρασάο και θα μείνει εκτός του Μουντιάλ της Βόρειο Αμερικής. Με τη χθεσινή κατάκτηση του Champions League, η Paris Saint-Germain έγινε η ένατη ομάδα που φτάνει στην κατάκτηση του τροπέου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από την αρχή της διοργάνωσης. Στα play-off του NBA, οι San Antonio Spurs επικράτησαν 111-103 τον Thunder στην Οκλαχώμα και με σκορ σειράς 4-3 στέφτηκαν πρωταθλητές Δύσης και προκρίθηκαν στους τελικούς έπειτα από 12 χρόνια. Αντίπαλός τους θα είναι οι New York Knicks και το πρώτο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intro Eden Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Intervet & Sports, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4. Η ώρα είναι 2 και 7 πρώτα λεπτά, πάμε για 8. Έχουμε να πούμε πραγματάκια, θα τα πούμε και με τους ρεπόρτερ μας. Κεντρικό θέμα φυσικά είναι ο τελικός της Champions League. Ωστόσο, πριν ξεκινήσουμε, να πούμε πως στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι αυτή η ψυχούλα που σηκώνει και γροθιά από ό,τι βλέπω. Όχι, σηκώνει το χεράκι του. Δεν έχει φως, ρε Νίκο. Άναψε λίγο το φως. Όντως, άναψε το γιατί δεν σε βλέπω. Δηλαδή, να θες να μου πεις κάτι, δεν μπορεί. Τώρα σε βλέπω. Μπράβο, μου κάνεις και thumbs up. Είναι ο Νικολάης ο Κατσάτσος.

όπως έχουμε ξαναπεί. Εντάξει, είμαστε στον απόϊχο του τελικού του Champions League. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, δεύτερη και στην ιστορία της, το βαρύτιμο τρόπαιο, την κούπα με τα μεγάλα αυτιά που λέμε. Παράλληλα έγινε η ένατη ομάδα που καταφέρει να κάνει το back-to-back, καταφέρει να πάρει δεύτερη σερή φορά το τρόπαιο και είναι η πρώτη ομάδα μετά τη Real Madrid της που, μάλλον συγγνώμη, είναι η δεύτερη ομάδα που κατακτά τον τίτλο για δεύτερη συνεχόμενη φορά με την ονομασία του Champions League. Οι προηγούμενες 7 ήταν με την ονομασία του κυπέλου πρωταθλητριών. Από την αρχή όμως της διοργάνωσης είναι η ένατη ομάδα.

0: Λοιπόν, δεν χάνουμε χρόνο. Φυσικά θα πάμε κατευθείαν σε ρεπορτάζ. Θα πάμε σε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Σάκης Μπουσδούνης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Σάκη, καλημέρα. Καλησπέρα, μάλλον.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργη. Τι κάνεις, φίλε?
0: Όλα καλά. Εσύ πώς είσαι?
1: Καλά. Εδώ. Ούτε τριήμερο, ούτε τίποτα. Για κάποιους που λένε για τριήμερα και για έξω. Προλαβαίνω το γερασί μου στην ουσία, γι' αυτό κατάλαβες. Εδώ για κάποιους άλλους. Χαιρετισμού στο φίλο μου τον Βασίλη, σε όλους τους φίλους αγροτές 943 Τερβέτεν Sports. Σιγά σιγά τώρα που καλοτερεύει ο καιρός, μπαίνουμε από Δευτέρα στο καλοκαίρι, έμαθα ότι οι παραλίες γεμίζουν. Αυτά. Πάμε τώρα. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
0: Καταρχάς να δούμε τι γίνεται στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, γιατί η αλήθεια είναι ότι η προσοχή νομίζω όλων των φιλάθλων του Τριφυλιού είναι προς τον μπάσκετ λόγω των τελικών της Greek Basket League. Στο μεταξύ έχουμε και μήνυμα από τον Βασίλη τον Γερασίμου. Σε ποια πισίνα είναι τώρα ο τυχερός?
1: Είδες, περίμενε. Δες πόσο μπροστά ήμουνα, φίλε. Επειδή ξέρω, τον έχω γεννήσει τον Βασίλη, 35 χρόνια φίλοι τώρα. Ξέρω αν ήταν τώρα εκεί τι θα μου έλεγε για πισίνες, για Μύκονο και για τέτοια. Είδες που τον πρόλαβα. Ήξερα τι θα πει.
0: Και εμένα πιο πριν βέβαια τα ίδια μου έλεγες.
1: Άκου, ναι, του απαντώ με ένα τραγούδι του κουμπάρου του και φίλου μου, του Γιάννη του Βασιλείου, που λέει φήμες. Μονάχα με τα μάτια σου αν είδες, καλέ μου φίλε Βασίλη. Σωστός?
0: Πολύ σωστός, πολύ σωστός, Άγγι μου.
1: Λοιπόν, επανερχόμαστε στα δικά μας.
0: Νομίζω, όπως είπα και πιο πριν, η προσοχή νομίζω του Παναθηναϊκού, κυρίως των οπαδών θέλω να πω του Παναθηναϊκού, είναι νομίζω προς τον μπάσκετ λόγω των τελικών.
1: Σωστό είναι αυτό που λες. Γιατί φέτος η σεζόν και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και στα δύο αθλήματα τα κάνανε ερώιδο, που λέει και στο χωριό μου.
0: Βέβαια η σεζόν στο μπάσκετ δεν έχει τελειώσει, γι' αυτό το αναφέρω, έτσι.
1: Ναι, εγώ λέω τα κάνανε ρόιδο με την έννοια της Ευρωλίγα, γιατί ο Παναθηναϊκός με το καλύτερο ρόστερ, ο Παναθηναϊκός που γινόταν το Final Four στο σπίτι του, δεν κατάφερε να είναι εκεί. Και από τη στιγμή που κάνει και το 0-2 στην Ισπανία με τη Βαλένθια. Δεν είναι αποτυχία όλο αυτό? Είναι. Λοιπόν, αν καταφέρει και πάρει το πρωτάθλημα, για μένα δεν μπορείς να πεις σώζεις τη χρονιά. Είναι κάτι γιατί έχεις κάνει ένα double, okay. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός και να χάσει το πρωτάθλημα, ποιος θα του πει τίποτα? Έχει πάρει το ευρωπαϊκό. Όχι ότι δεν το θέλει, μην παρεξηγηθώ. Απλά είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Αλλά φαντάσου τώρα να έχανε το ευρωπαϊκό, να μην το έπαιρνε το ευρωπαϊκό. Να έχανε και το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός στα κάγκελα. Βλέπεις λοιπόν πως αλλάζουν οι ισορροπίες πολλές φορές. Ο Παναθηναϊκός τι έχει μείνει πλέον? Να πάρει το πρωτάθλημα για να σώσει ό,τι σώζεται. Όχι ότι θα σώσει τη χρονιά. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Τώρα βέβαια πάντα αυτά τα μάτς των δύο αιωνίων. Δεν χωράνε προβλέψεις. Βέβαια, κατ' εμέ, αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλύτερος Ολυμπιακός, πιο ομάδα δηλαδή. Ο Παναθηναϊκός είδαμε και με τον ΠΑΟΚ τα δύο παιχνίδια, ειδικά στο πρώτο ζωρίστηκε πάρα πολύ. Ίσως πιο πολύ ζωρίστηκε το πρώτο από ότι στην Τούμπα, λέω, στη Θεσσαλονίκη.
0: Λογικό, γιατί πήγε και παράταση το παιχνίδι. Οπότε εκ των πραγμάτων νομίζω φάνηκε,
1: ακριβώς,
0: ότι ζωρίστηκε.
1: Ναι. Είναι θέμα αυτό τώρα. Ο Παναθηναϊκός, αν εμφανιστεί έτσι όπως τον είδαμε τελευταία και σταμάτησε με τη Βαλένθια και σταμάτησε με τον ΠΑΟΚ, δεν έχει καμία τύχη. Εκτός αν ο Ολυμπιακός αυτοκτονήσει με την έννοια ότι το μυαλό μας πλέον είναι, πήραμε το ευρωπαϊκό στις παραλίες και κατεβήκανε οι φανέλες χωρίς τα κορμιά να παίξουν. Που δεν νομίζω με Μπαρτζόκα για αυτά να γίνει κάτι τέτοιο, απλά λέω μια περίπτωση. Η σειρά για μένα είναι δύσκολη. Θα δούμε, εδώ θα είμαστε.
0: Θα το δούμε, δόξα τω Θεώ, έρχονται κοντός στους Αλμούς Αλλούια, Τετάρτη είναι το πρώτο παιχνίδι. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Και ο Αταμάν τώρα για μένα είναι με ένα το ένα πόδι εκτός, δεν τα πάει καθόλου καλά με πολλούς παίκτες. Οι παίκτες, βλέπεις, δεν είναι ομάδα ρε παιδί μου, δεν είναι ομάδα, δεν. Α δούμε, θέλει αλλαγές εκεί πέρα. Τέλος πάντων, εδώ θα είμαστε, θα παρακολουθούμε για εσά.
0: Ακριβώς, θα έχουμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι, υγεία να έχουμε να το αναλύσουμε.
1: Λοιπόν, πάμε για στο ποδόσφαιρο. Δεν έχει πολλά πράγματα. Στην ουσία είμαστε εν αναμονή του νέου προπονητή του Νίστρου στον Παναθηναϊκό. Το είπα και χθες, είχαμε πληροφορία για τη Δευτέρα μεσημέρι, αύριο δηλαδή να έρθει. Σημασία έχει ότι ή αύριο μεθαύριο, πιστεύουμε στην εβδομάδα ή σε αρχές ώρες την εβδομάδα, να έχουμε παρουσίαση, γιατί δεν έχει έρθει στην Ελλάδα. Δηλαδή, υπογραφές και λεφτά δεν έγιναν εδώ διαζώσεις. για να παρουσιαστεί στους εκπροσώπους του τύπου και να σηκώσει μανίκια για να βιάσει δουλειά. Και έχει, όπως λέγαμε και χθες, πάρα μα πάρα πολύ δουλειά. Και πρώτα απ' όλα στα καλοκαιρινά νοκάουτ, έτσι, γιατί σιγά σιγά μειώνεται ο χρόνος που έχει για την προετοιμασία, για τις μεταγραφές, για τις αποδεσμεύσεις. Εντάξει, και τώρα που λέω προετοιμασία, ένα θέμα που πρέπει να δούμε είναι από τους περσινούς τραυματίες ποιοι θα προλάβουν, να το δούμε αυτό, αυτές τις 12 μέρες που θα είναι στην Ολλανδία ο Παναθηναϊκός, να είναι και εκείνοι εκεί. Δηλαδή, είδαμε τον Ίγκασον προς το τέλος να έχει ένα μικρό θέμα τραυματισμού. Και μετά βγήκε σε ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού ότι ίσως να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό. Εγώ πιστεύω ότι θα μείνει στον Παναθηναϊκό, γιατί είναι μια ηγετική, αυτή είναι άποψη, έτσι δεν είναι ρεπορτάζ, ηγετική φυσιογνωμία. Δεν μπορεί να μην αρέσει αυτός ο παίκτης στον Ίστρου. Έτσι νομίζω. Τώρα, από εκεί πέρα, γιατί Βάη ακούστηκε κάποια στιγμή ότι θα πάει στην πατρίδα του. Θα το δούμε. Γιατί σίγουρα πρέπει να, για να βιάσει το ρόστερ να φύγει κάποιο στόπερ. Θα δούμε τι θα γίνει με την υπόθεση του Πάλμερ Μπράουν. Εάν θα δώσει το OK να μείνει ή να αποχωρήσει. Νομίζω ένα διάστημα είχε πάθει ο Ίγκασον. Οπότε λογικά θα είναι έτοιμο για την προετοιμασία. Τραυματίας φεύγει και ο Πάλμερ Μπράουν στο τελευταίο μάτς, αν θυμάσαι. Πολύ πιεσμένος. Γιατί ο Μπενίτεθ δεν έκανε εκτεταμένο rotation, αν θυμάσαι. Έχει τα δικά του προβλήματα. Αν έχει κάποια πρόταση, εγώ πιστεύω θα απολυθεί. Θα δούμε τώρα. Με τα τωρινά δεδομένα, επειδή έχει συμβόλαιο, λογικά θα είναι με την έναρξη του πρωταθλήματος και οκ. Okay. Ελπίζω να έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του, έτσι. Για τον Κάπιν να πούμε ότι και αυτός τραυματίας, έχασε στο τέλος της σεζόν, δεν τον είδαμε. Από τις ακαδημίες σίγουρα θεωρώ ότι θα είναι στο δεν το συζητάμε στο επόμενο ρόστερ. Και αυτός είχε πάθει θελάση στο δικέφαλο μια εβδομάδα σχεδόν πριν το τέλος της σεζόν, και αυτός θα το ξεπεράσει και θα είναι στην αποστολή. Ο Ντέσσερς, να πούμε ότι με όλο αυτό που έχει συμβεί δεν ξέρω κατά πόσο θα προλάβει να είναι απόλυτα έτοιμος για να βγάλει την προετοιμασία. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι έτοιμος μετά την προετοιμασία, για να μην πιεστεί κιόλας ο παίκτης, γιατί έκανε και την επέμβαση, αν θυμάσαι, θέλει κάποιο χρόνο για να επανέλθει, και ίσως γι' αυτό ακούμε και ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει για επιθετικό, και μιλάγαμε και χθες για το Ράσνοντερ, γιατί θα δούμε τι θα γίνει με τον Πάντοβιτς και με τον Σφιντέρσκι. Δεν νομίζω να μείνουν και οι δύο, και αν φύγουνε είτε δανεικός ο Πάντοβιτς και με μεταγραφή ο Σφιντέρσκι, δεν μπορεί να πάει να παίξει ευρωπαϊκά παιχνίδια μόνο με τον Ντετέι. Το πιο πιθανό είναι να ανέβει και ο Νεμπής, από την ΚΑΠΑ 19, αλλά δεν μπορεί να ρίξει το βάρος σε ένα νέο παιδί, έτσι, και μόνο με τον Ντετέι. Γι' αυτό το λέω, ότι κάτι θα κάνει και στην επίθεση εκεί ο Παναθηναϊκός. Τώρα,
0: καταρχάς, η προετοιμασία πότε είναι, πότε φεύγει ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά για να ξεκινήσει?
1: 22 του Ιούνιου.
0: Άρα δεν αργεί ιδιαίτερα.
1: Όχι, γι' αυτό σου λέω, δεν έχει χρόνο. Ανεπίσημα, αν δεν κάνω λάθος, κάτι 15 θα μαζευτούν για τα αεροπορικά και όλα αυτά. Θα φύγουν 22 μέχρι 7 του Ιούλη, θα επιστρέψουν. 15 θα μάθουν τον αντίπαλο.
0: Νομίζω δεύτερο προκριματικό δεν είναι ο Παναθηναϊκός.
1: Τρίτο.
0: Α, τρίτο είναι. Okay.
1: Τρεις, έχει δουλειά. Πολύ δουλειά. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει να περάσει τρεις ομάδες, φίλε.
0: Άρα δεύτερο προκριματικό. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, δεύτερο και πλέον, ναι, έχει δίκιο. Γιατί τρεις, ναι, εγώ δεν το πω.
0: Γιατί εγώ χάσα λίγο το μέτρο. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να
1: μαζευτεί. Είμαι γέρος άνθρωπος είμαι τώρα.
0: Έλα που σε γέρος εσύ. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός, ναι, θα πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις. Γι' αυτό και λέω, θα ξεκινήσει πιο νωρίς.
1: Γι' αυτό είπα,
0: από τους υπόλοιπους. Ναι. Οπότε σίγουρα δεν αργούν. Και πρέπει και ο Νίστρουπ τώρα θα έχει. Μου είπες 15 θα αρχίσουν να μαζεύονται για τα εργομετρικά. Θα κάνουν και μερικές προπονήσεις, φαντάζομαι, στο
1: Κοροπή
0: ενόψει προετοιμασίες. Το θέμα είναι ότι έχει 15 μέρες για να ξεκινήσει να φτιάχνει ρόστερ.
1: Είναι εύκολα, και να σου πω κάτι οπωσδήποτε, γιατί αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός πονάει. Πού πονάει? Δεν έχει τερματοφύλακα. Αριστερό δεξί μπακ δεν έχει. Δεν έχει εννοώ backup, έτσι. Έχει τον Κυριακόπουλο, έχει τον Ιταλό, δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι ότι ο Καλάμπρια μπορεί να φέρει πρόταση. Μπορεί, γιατί ακούγεται γενικά από την Ιταλία. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα ο Παναθηναϊκός, φίλε. Και πρέπει να τα λύσει και ο Νίστρουπ μαζί με Κοτσόλη, Κορόλαν, Μίνι Μπαλτίνι, έτσι. Λοιπόν, και από ότι μάλλον λογικά τις επόμενες ημέρες, αν έρθει Δευτέρα, το πιο πιθανό που σου είπα για αύριο το μεσημέρι, έχω μάθει, έτσι. Αυτά αλλάζουν από τη στιγμή με τα εισιτήρια και ανάλογα αλλάζουν. Εγώ προχθές μάλλον είχα μάθει, θα έρθει Δευτέρα. Τώρα το δούμε. Για να ξεκινήσει να πιάσει δουλειά. Θα έρθει και μετά τον Ίσου, θα βρεθεί και στην Ελλάδα ο Μπαλτίνι. Ίσως μέσα στην εβδομάδα ο Μπαλτίνι. Γιατί αν δεν κάνω λάθος είναι στη Ρώμη αυτή τη στιγμή. Για να έχουν, έχουν τις συζητήσεις και με τον καινούριο προπονητή, με τον Αλαφούζο, με τον Κοτσόλη. Σύμβουλος του Αλαφούζου, θυμίζω ο Μπαλτίνι. Δηλαδή από τις αρχές αυτής της εβδομάδας, από Τρίτη βασικά, ξεκινάει, είναι οι μέρες κάθε μία είναι φωτιά για τον Παναθηναϊκό, κατά με. Κατά πόσο όμως θα μπορέσει να πάρει τους παίκτες, έστω κάποιους από τους παίκτες που χρειάζεται, να μην πάει γυμνός στην Ευρώπη. Γιατί, πρόσεξε, πρέπει να έχει κάποιους έτοιμο πόλεμους παίκτες, να φτιάξει την ομάδα έτσι ώστε για τα προκριματικά, αλλά χωρίς να την πατήσει και στο πρωτάθλημα. Γιατί σίγουρα δεν πρόκειται να, για μένα, κατά μένα, ολοκληρωθεί το ρόστερ αμέσως τώρα. Και μην ξεχνάμε, το είπα και χθες με το Μουντιάλ, έτσι. Αυτό είναι ένα αρνητικό στοιχείο όσον αφορά τις μεταγραφές. Σε πολλά επίπεδα, γιατί μια μεταγραφή, ξέρεις, δεν γίνεται σήμερα, σου μίλησε και αύριο έκλεισες. Μιλάνε, κάποιοι περιμένουν, θέλουν χρόνο, γιατί σου λέει θα πάω να παίξω και στο Μουντιάλ. Εσύ μου δίνεις 10, είσαι η Ελλάδα, αυτή τη στιγμή δεν έχω άλλη πρόταση. Αν παίξω στο Μουντιάλ και πάει καλά η χώρα μου, ή βάλω και 2-3 γκολ και φανώ και, ή ξέρω εγώ, κάνω καλές εμφανίσεις, θα μου έρθει ο Ιταλός και θα μου πει 20. Πού θα πάω, στην Ελλάδα? Όχι. Καταλαβαίνεις, είναι θέμα αυτό για τις μεταγραφές, ειδικά των ελληνικών ομάδων. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτό, φίλε. Έχει, πώς το λένε, έχει δρόμο ο Παναθηναϊκός. Να πω εντάχει ότι ο Μπενίτης ήταν καλεσμένος από την UEFA, ήταν χθες στον τελικό, τα είπαμε και χθες. Είχε πάει και ο Τσέριν, από ό,τι ξέρω, στη Βουδαπέστη για να παρακολουθήσει τον τελικό. Γιατί ανέβασε ένα story στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και έτσι μάθαμε ότι ήταν εκεί. Επίσης, αυτά που είπαμε χθες, δεν έχει αλλάξει κάτι για Ζαγαρίτη, που φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον Παναθηναϊκό.
0: Την απόφαση νομίζω ότι αυτή θα την πάρει ο Νίστρουπ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Εννοείται. Πάντα σε συνεννόηση με Κοτσόλη,
0: Κορώνα, Μπαλτίνι, τους πάντες εκεί πέρα.
1: Ναι, δεν γίνεται. Δεν παίρνει ένας μόνο την απόφαση. Καλά, την απόφαση την τελική την παίρνει ο Λαφούζος που πληρώνει. Έτσι.
0: Καλά, ισχύει αυτό. Εντάξει. Πάνω απ' όλα νομίζω είναι πάντα ο πρόεδρος.
1: Πάντα ο πρόεδρος, θεωρητικά. Έτσι. Γι' αυτό περπατάς στον δρόμο και φωνάξεις πρόεδρε, θα γυρίσουν οι μισοί.
0: Καλά, ναι. Άμα μπει σε ένα λεωφορείο και φωνάξεις πρόεδρε, εντάξει. Θα γυρίσει μέχρι και το τιμόνι του λεωφορείου πλέον.
1: Ακριβώς. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, δεν βλέπω να έχει κάτι άλλο. Είμαστε σε αναμονή, φίλε. Πάντως, να πω την υποθεσμία για την προτεραιότητα στο Βοτανικό λίγη σήμερα από ό,τι είδα, γιατί έβγαλε και μια ανακοίνωση ο Αριστέχης Παναθηναϊκός, που καλεί όλους όσους δεν είναι μέλη να γίνουν μέλη, για να έχουν για τον πρώτο λόγο στα διαρκείας της ΠΑΕ στον Βοτανικό. Βλέπεις ότι και ο Αριστέχνης κινείται σε ρυθμούς Βοτανικού, και όπως λέει η ανακοίνωση, η ΠΑΕ και ο Αριστέχνης κινούνται μαζί για την επόμενη μέρα. Λοιπόν, γνωστοποιήθηκε, λέει, ότι οι προϋποθέσεις ως αποκτήσεις διαρκείας σεζόν 26-27 θα έχουν προτεραιότητα στην αγορά κάθε διαρκείας, το θυμίζω αυτό, της πρώτης σεζόν στο νέο μας σπίτι στην αγωνιστική περίοδο 27-28, για τις κατηγορίες τους προνομιούχους, όπως λέει, για το πρώτο γκρουπ προτεραιότητας, που θυμίζω ότι είναι όσοι έχουν διαρκείας στην τρέχουσα περίοδο, δηλαδή 25-26, αυτοί που είχαν, και αυτοί που θα αποκτήσουν το 26-27, αυτοί που έρχεται δηλαδή. Και το δεύτερο γκρουπ αφορά όσους αγοράσουν διαρκεία στην επόμενη σεζόν, 26-27, Και έχοντας παράλληλα προβεί έως σήμερα, 31 δεν είναι σήμερα.
0: Ναι, 31.
1: Μια εγγραφή του ως μέλη του Εραστέχνη. Και λέει, εξηγείται τον τρόπο που πώς μπορεί να γίνει ο άλλος μέλος. Γι' αυτό έβγαλε την ανακοίνωση ο Εραστέχνης. Επισημαίνει ότι σήμερα είναι τελευταία ημέρα γι' αυτό. Οπότε όσοι πιστεί, παιδιά, προσέλθετε.
0: Έγινε, Σάκη. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Ούτως ή άλλως μας πιέζει και ο χρόνος. Σάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Άμα μας πιέζει ο χρόνος, να φεύγω διακριτικά. Καλό υπόλοιπο τριημέρου. Καλή συνέχεια σε εσένα και
0: στα παιδιά
1: εκεί πέρα. Και στους φίλους ακροατές. Γεια χαρά, φίλε.
0: Γεια χαρά. Καλή συνέχεια. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Είναι εκεί ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Παιδιά γονείς, ετοιμαστείτε! Τα Kids Festive σας περιμένουν στο Apollo Family Fair. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι και τελείωτη διασκέδαση. Φουσκωτά, foam party, βαρκούλες, τροχός νερού, τείχος αναρρίχησης, ζωγραφική προσώπου, μασκότες, magic show και bubble show. Και το βράδυ, κινηματογράφος κάτω από τα αστέρια. Γήπεδο ΠΑΕΚ Στρόβολο, Σάββατο και Κυριακή, 6 και 7 Ιουνίου. Βρίσκεται μεσημερία έως 9 το βράδυ. Εισιτήρια από 5 ευρώ στο kidsfestive.com. Φαγητό, ποτό, γλυκά, εκπλήξεις. Οργάνωση Kids Festive. Πληροφορίες 99 79 05 05. Μην το χάσετε, σας περιμένουμε.
7: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Skoda. Unicars. Driving your stories.
9: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
10: Απάντηση.
9: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
10: Απάντηση.
9: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
10: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
9: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
10: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
9: Ταβέρνα η απάντηση.
11: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
12: Super Sport 104.
13: Η ώρα είναι 2:30.
14: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χριστίνα Χριστοφόρου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Δύο επεισόδια μαύρωσαν χθες τους πανηγυρισμούς στη Γαλλία μετά την νίκη της Paris Saint-Germain επί της Arsenal στον τελικό του Champions League. Η αστυνομία προχώρησε σε 416 προσαγωγές υπόπτων, συμπεριλαμβανομένων 283 στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού. 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων είναι σοβαρά. Τραυματίστηκαν μέλη της αστυνομίας σε επεισοδιακή σύλληψη 29χρονου χθες το απόγευμα σε χωριό της επαρχίας Αμοχώστου. Ο 29χρονος, ενώ εκκρεμούσε εναντίον του ένταλμα σύλληψης, αρνήθηκε να συνεργαστεί με τα μέλη της αστυνομίας και τραυμάτισε μέλη της με μαχαίρι και χαρτοκόπτη, προκαλώντας τους εκδορές κυρίως στα χέρια. Τα μέλη της αστυνομίας μεταφέρθηκαν στις πρώτες βοήθειες του Γενικού Νοσοκομείου Αμοχώστου, όπου αφού έτυχαν των πρώτων βοηθειών έλαβαν εξιτήριο. Αυξημένη τροχιά κίνηση παρατηρείται στους αυτοκινητόδρομους Λευκωσίας Λάρνακας και Λευκωσίας Λεμεσού, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Συναγερμό σήμανε στις 12.55 τα μεσάνυχτα στη Λεμεσό έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένη οικία στην πλατεία Ηρών, μέσα στην οποία κάηκαν μεγάλη σωρία από άχρηστα υλικά και σκουπίδια. Νέα πρόταση εκεχηρίας με νέους αυστηρότερους όρους έστειλε πίσω στο Ιράν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τη New York Times. Εγγυήσεις ότι το Ιράν δεν θα αναπτύξει πυρηνικά εξασφάλισε, όπως λέει ο Τραμπ. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως η χερσαία επιχείρηση εναντίον της Χεζμπολάχ επεκτείνεται σε άλλες περιοχές. Το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει και χαλάζει. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολική ασθενής και παροδικά μέχρι μέτρη 3 με 4 βοχών. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα νότια και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 24 στα δυτικά παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.

0: Λοιπόν, τι λέτε, πάμε Ολυμπιακό, πάμε προς Πειραιά. Κώστας Αμοθράκης στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλησπέρα Κώστα.
1: Γεια σου Γιώργη, καλό μεσημέρι.
0: Πώς είσαι καταρχάς?
1: Εντάξει, καλά, ας πούμε. Όλα καλά.
0: Λοιπόν, διαβάζω, έχουμε, εντάξει, το έχουμε αναφέρει κιόλας, είναι και λίγο κοινό μυστικό, η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και η ανακοίνωση της απόκτησης του Νάι Λόπεθ.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα, Γιώργο, που έρχεται, θα έχουμε τις πρώτες απτύξεις. Αυτά τα δύο ονόματα, εντάξει, το Φορτούνη είναι γνωστό, είναι θέμα χρόνου πότε θα ανακοινωθεί, είναι υπογράψει και το συμβόλαιο για 2 χρόνια από ό,τι είμαι σε θέση να ξέρω. Και ο Νάι Λόπεθ, ο οποίος είναι επιθυμία του προπονητή και φαίνεται ότι θα ολοκληρωθεί και αυτή η μεταγραφή. Το τρίτο νέο πρόσωπο που πιθανότατα, Γιώργο, θα δούμε σύντομα να ανακοινώνεται είναι ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας, ο δεύτερος τερματοφύλακας του Τζολάκη. Και όλα δείχνουν ότι θα είναι ο Πολωνός Μίστα της Ρίο Αβε. Επιβεβαιώνεται αυτό και από την Πορτογαλία, γιατί η Ρίο Αβε πήρε ένα τερματοφύλακα που θα είναι βασικός, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Οπότε φαίνεται ότι έχουν αποφασίσει τον Ολυμπιακό να προχωρήσουν στη μεταγραφή του Μίστα, ο οποίος ήταν βασικός στη Ρίο Αβε, να πούμε έτσι, και μάλιστα είχε βγει πέρσι νομίζω μέσα στους 3 καλύτερους τερματοφύλακες του πρωταθλήματος, και φέτος επίσης απλά είχε ένα τραυματισμό και έμεινε λίγο πίσω, αλλά γενικά είναι μια περίπτωση που φαίνεται ότι αξιολογούν στον Ολυμπιακό για να επενδύσουν πάνω του και να έρθει να είναι δεύτερος μακάπ του Τζολάκη.
0: Το ερώτημα είναι ο Μίστα, αυτός που θα έρθει για να είναι δεύτερος ή για να παλέψει για την δεκάδα με τον Τζολάκη?
1: Όχι, δεν μιλάμε για τερματοφύλακα που να έρθει στον Ολυμπιακό και να παλέψει την δεκάδα με τον Τζολάκη, κύριε Γιώργο. Είναι δεύτερο τερματοφύλακα στη θέση, θα καλύψει τη θέση του Πασχαλάκη. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα γίνει είναι άλλη υπόθεση, αλλά ο Τζολάκης δεν βγαίνει από τον Ολυμπιακό. Όπως και ο Τζολάκης δεν φεύγει από τον Ολυμπιακό αυτό το καλοκαίρι. Αυτή είναι η εκτίμηση για τον Έλληνα τερματοφύλακα, και ας ακούγονται προτάσεις από εδώ και από εκεί, και ειδικά από την Premier League, γιατί και η Lynch έκανε μια πρόταση, αλλά νομίζω όχι με τα λεφτά που ζητάει ο Ολυμπιακός. Οπότε μιλάμε για τον δεύτερο τερματοφύλακα πίσω από τον Τζολάκη.
0: Βέβαια, να πούμε κιόλας ότι ο Τζολάκης υπάρχει κι άλλος ένας λόγος που δεν φεύγει, και είναι το θέμα των Ελλήνων, έτσι.
1: Εννοείται, αλλά τώρα άμα έρθει μια πρόταση 30 εκατομμύρια δεν ξέρω κατά πόσο θα μετρήσει αυτός ο λόγος.
0: Κοίταξε, εκεί αλλάζει το πράγμα.
1: Ναι, το ίδιο ισχύει και για την κυρία του Μουζακίτη. Αλλά επειδή ανέφερες αυτό το θέμα, να σου πω ότι ασχολούνται πολύ με τον Ολυμπιακό, για τους Έλληνες, για τους 8 που θα πρέπει να είναι στη λίστα, στην ευρωπαϊκή λίστα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 3 Έλληνες, Μουζακίτη, Τζολάκη και Ρέτσο, και ο Φορτούνης. Ο Καλογερόπουλος φεύγει, αλλά νομίζω να πάει στη Μόντζα μάλλον, αν και λέγεται ότι υπάρχει άλλη πρόταση, αν και νομίζω ότι το κενό του Καλογερόπουλου στην ελληνική λίστα να το καλύψει ο Κουτσίδης, ο οποίος είναι στον Ολυμπιακό Β, με αξιόλογα προσόντα και αυτός, στο στυλ του Καλογερόπουλου είναι, οπότε αυτός θα πάρει τη θέση στο ρόστερ.
0: Τον είχα δει νομίζω και σε κάποιες αποστολές, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, ήτανε. Ο Κουτσίδης ήταν και στο παιχνίδι με τη Φενέρ πρόπερση, το 2024.
0: Γι' αυτό το λέω, κάτι μου θυμίζει αυτό το όνομα, γιατί είχε γίνει και λίγο ντόρος από την άποψη ότι τον κάλεσε ο Μεντιλίμπαρ στην αποστολή.
1: Ναι.
0: Απλά αυτό ήταν... κάτι μου θυμίζει το όνομα, γι' αυτό.
1: Ναι, σίγουρα ήταν στο παιχνίδι, το θυμάμαι πολύ καλά, με τη Φενέρ, την πρόκριση του Ολυμπιακού στα πέναλτι, πριν φτάσει στην κατάκτηση του κόφερεντς, ήταν στην αποστολή. Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, είχε έρθει κατευθείαν από τον τελικό του Youth League. Με τη Μίλαν, όταν ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Youth League, ήταν 4-5 μέρες νωρίτερα και έφυγε και ήρθε κατευθείαν στην Τουρκία. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος είχε πρόβλημα, ήταν στη λίστα ένα πρόβλημα, αν θυμάμαι καλά. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι ένα project για τον Ολυμπιακό, το οποίο το παρακολουθούν εδώ και χρόνια με εξαιρετικά προσόντα και όλοι μιλάνε με τα καλά λόγια, με τα καλύτερα λόγια. Οπότε αυτός θα πάρει τη θέση του Καλογερόπουλου στους Έλληνες στο ρόστερ. Από εκεί και πέρα βέβαια θα αποκτηθούν και δύο στόπερ, εννοείται. Γιατί πιθανότατα και ο Μπιανκόν θα μας αποχαιρετήσει. Έχει μια πρόταση εκεί από τη Λανς και φαίνεται και ο ίδιος, ας πούμε, να θέλει να πάει να παίξει, γιατί και η Λανς παίζει στο Champions League. Οπότε είναι μια πρόκληση για τον Μπιανκόν. Αλλά γενικά ο Ολυμπιακός θα πάρει σίγουρα δύο στόπερ.
0: Το ερώτημα είναι, η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού θα έχει, μου έχεις πει, 8 Έλληνες. Πρέπει να έχει το λιγότερο. Μήπως μην πάρει και περισσότερους. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Μήπως πάρει και περισσότερους Έλληνες Ολυμπιακός.
1: Κοίταξε, θα φανεί αυτό, ρε Γιώργο, με το τι θα γίνει με τον Τζάπρα.
0: Είναι μπορεί, ας πούμε, να πάρει 10 Έλληνες, μπορεί να πάρει 11 Έλληνες. Δεν ξέρουμε, θα γίνει, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, εννοείται. Φιλαπλά σου λέω πώς πρέπει ο
0: Ολυμπιακός. Δεν μπορεί, ας πούμε, να πάρει 10 Έλληνες, μπορεί να πάρει 11 Έλληνες. Δεν ξέρουμε, θα γίνει, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, εννοείται. Φιλαπλά σου λέω πώς πρέπει ο Ολυμπιακός να

0: Θα δούμε τι θα γίνει με τον Κλέιτον και λέω τι θα δούμε, γιατί το πιθανότερο είναι να δοθεί με τη μορφή δανεισμού, αλλά μην ξεχνάμε ότι εν ώψη των προγραμματικών του Champions League δεν ξέρω κατά πόσο ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι, που και ο Ταρέμι μάλλον θα φύγει, θα φέρει πρόταση, αλλά εν πάση περιπτώσει που θα είναι στο Μοντιάλ πότε θα επιστρέψουν. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει ο Ολυμπιακός, ας πούμε, στα προκριματικά χωρίς σεντερφόρ. Βέβαια θα είναι, υπάρχει ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος μάλιστα σήμερα το πρωί ανέβασε στα social media ένα βίντεο που κάνει σκληρή προπόνηση. Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα έχει φιλικό Ρουμανία-Πολωνία στις 6 το απόγευμα και έχει κληθεί ο Γιάρεμτσουκ στην εθνική ομάδα της χώρας του, παρά το γεγονός την απογοήτευση από τον αποκλεισμό από το παγκόσμιο κύπελο. Αυτός ήταν ο στόχος του. Έχει ανεβάσει λοιπόν στα social media ένα βίντεο με σκληρή προπόνηση που κάνει στο γήπεδο της Δυναμό Κιέβου και μάλιστα ευχαρίστησε και τη διοίκηση της Δυναμού που του έδωσε την ευκαιρία να προπονείται στο γήπεδο. Τέλος πάντων, για τον Γιάρεμτσουκ, ο προπονητής επιθυμεί την επιστροφή του. Αυτή είναι η αλήθεια. Και είναι πολύ πιθανό να είναι και ο βασικός σεντερφόρ του Ολυμπιακού στα προκριματικά του Champions League. Mm-hmm. Τόσο στις 3 με 4 Αυγούστου που είναι τα πρώτα μάτς, αλλά και ύστερα τα play-off. Βέβαια μετά τότε τα κηρύσει και ο Ελκαμπή, έτσι. Αλλά δεν ξέρουμε πότε θα γυρίσει ο Ελκαμπή, πότε θα τελειώσει από το Μουντιάλ, πότε θα ξεκουραστεί, γιατί πρέπει να πάρει ανάσες. Δεν μπορεί δηλαδή κατευθείαν από το Μουντιάλ να έρθει να πάει στην προετοιμασία. Θα χρειαστεί ένα 15ήμερο σίγουρα να ξεκουραστεί, αν και πριν από λίγο, πριν φύγει με την αποστολή, ενσωματωθεί με την αποστολή της εθνικής ομάδας του Μαρόκο. Είχε πάει μια βόλτα στην Κεφαλονιά, πέρασε μια εβδομάδα. Η Σαντορίνη, συγγνώμη, πέρασε μια εβδομάδα εκεί, ξεκουράστηκε και τώρα θα μπει με την ομάδα για να προετοιμαστεί εν ώψη του Μουντιάλ.
1: Στο μεταξύ, ο Ολυμπιακός, Κώστα,
0: ναι,
1: έχει να παίξει προκριματικά. Καταρχάς, ήταν η πρώτη φορά που παίζει ο Μεντιλίμπαρ προκριματικά με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι,
1: έχει να παίξει προκριματικά από τα παιχνίδια με την Γκένκ και την Τζουκάριτσκι.
0: Ναι, Τζουκάριτσκι, ναι.
1: Το 2023,
0: το 23,
1: αν θυμάμαι,
0: ναι,
1: καλά.
0: Ναι, σωστά.
1: Γιατί από τότε είχε έρθει η κατάκτηση του conference που τον έστειλε απευθείας στη League Face του Europa
0: και μετά το τον ανέβασε πολύ στο ranking της UEFA αυτή η επιτυχία. Όπως και η περσινή χρονιά στο Champions League, ήταν παιχνίδια όλα αυτά που τον ανέβασα πολύ στο ranking της UEFA, γι' αυτό και έχει ευνοϊκές κληρώσεις. Έτσι.
1: Και όχι μόνο, μετά, έτσι, μετά το, στο, και μετά το Europa ήρθε, μετά το Conference ήρθε και το πρωτάθλημα τη σεζόν 24-25 που τον έστειλε απευθείας στη League Face του Champions League.
0: Έτσι.
1: Το αναφέρω και γιατί θα πρέπει να το αναφέρουμε γι' αυτό.
0: Και θα μπορούσε να γίνει και κάτι ανάλογο φέτος, αν δεν έκαναν τη βλακεία στον Ολυμπιακό να υποτιμήσουν το πρωτάθλημα. Γιατί αν ο Ολυμπιακός έπαιρνε το πρωτάθλημα φέτος, θα έπαιζε πάλι απευθείας στους ομίλους του Champions League. Ενώ τώρα υποχρεούνται να μπει σε αυτή την ταλαιπωρία του Αυγούστου, που ξέρουμε ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Πρέπει να ξεκινήσει η προετοιμασία πιο νωρίς, πρέπει να ολοκληρωθούν κάποιες μεταγραφές πιο νωρίς. Πρέπει ο Μεντιλίμπαρ, θέλει πολύ να έχει το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ να το έχει στη διάθεσή του στην προετοιμασία, η οποία θα ξεκινήσει σχεδόν σε ένα μήνα, σε 29 μέρες, στις 29 Ιουνίου, στη συγκέντρωση στο Ρέντι. Αυτό λέει το πρόγραμμα.
1: Α, 29 δηλαδή... Ιουνίου συγκεντρώνονται.
0: Ναι.
1: Άρα έχει 29 μέρες περίπου, κάτι νομίζω, ναι, 29 μέρες περίπου, 30, εκεί για να ξεκινήσει να φτιάχνει το παζλ.
0: Ακριβώς, ναι. Σχεδόν ένα μήνα. Νομίζω ότι 5-6 μεταγραφές θα τις έχει ο Μεντιλίμπαρ στην προετοιμασία. Όπως θέλει πολύ, ας πούμε, εκτός από αυτά τα ονόματα που λέμε, θέλει πολύ λίγο αμυντικό χαφ. Να έχει μαζί του, άσχετα αν μείνει ο Ντάνι Γκαρθία ή όχι. Θέλει πολύ, ποντάρει πολύ σε αυτή τη θέση, το ξέρουμε με τη Λίμπαρ, και νομίζω ότι είναι μεγάλο στόχος, είναι ο Ετιέν Καμαράφη να τον ανανεώσει για άλλο ένα χρόνο, αλλά ο Ντάνι στα 35, στα 36 προφανώς, και δεν μπορεί να βγάλει όλη τη χρονιά. Δεν είναι για πάνω από ένα ημίχρονο, το είδαμε και φέτος τη χρονιά που έφυγε, οπότε θέλει ενίσχυση ο Ολυμπιακός και είναι μια θέση στην οποία ποντάρει πολύ ο Μεντιλίμπαρ για έναν παίκτη που θα ήθελε να τον έχει στην προετοιμασία.

0: όταν θα μοντάρει την ομάδα.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω βέβαια και αν έχουμε κάτι ακόμα να προσθέσουμε.
0: Όχι, φίλε, δεν υπάρχει. Τα είπα όλα. Για τον Κωστίνια να σου πω ότι έχει ολοκληρωθεί μεταγραφή στην Brighton και το λέω αυτό γιατί δεν γράφεται, δεν ακούγεται τίποτα. Απλά στην Αγγλία οι μεταγραφές ξεκινούν 15 Ιουνίου. Γι' αυτό και δεν ανακοινώνεται τίποτα. Ο Ολυμπιακός θα πάρει περίπου 11 με 12 εκατομμύρια, θα βάλει στο ταμείο του. Εξαιρετική επένδυση, γιατί μην ξεχνάμε, Γιώργη, ότι ο Ολυμπιακός τον πήρε τον Κωστίνια με 2,5 εκατομμύρια από την Μουδιάδο. Οπότε, όταν παίρνει ένα παίκτη με 2,5 εκατομμύρια και τον πουλάς 11-12, σημαίνει επιτυχία.
1: Στρογγυλά, στρογγυλά, 10 εκατομμύρια περίπου κέρδος.
0: Κέρδος. Και να δούμε και τι θα γίνει με τους δανεικούς, εκτός από την περίπτωση του Γιάρινγκ που τη συζητήσαμε. Υπάρχει ο Καμπελά, υπάρχει ο Στρεφέτσα, τον οποίο η Πάρμα θέλει να τον κρατήσει. Ο Ποντένισε δεν βλέπω δύσκολα να μένει. Υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες, τέλος πάντων. Θα τα δούμε σιγά σιγά αυτά ένα-ένα, νομίζω θα ξεκαθαρίζουν, γιατί και ο προπονητής θέλει να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα όσο γίνεται πιο γρήγορα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Κώστα, για να κλείσουμε. Δεν είναι διαφορετικό και το Δέλεαρ που μπορεί να έχει ο Ολυμπιακός για να φέρει τον εκάστοτε παίκτη αυτή τη στιγμή? Τι θέλω να πω. Αλλιώς νομίζω θα ήταν αν έπαιρνε το πρωτάθλημα, γιατί θα βρισκόταν στη League Phase, και αλλιώς τώρα που είναι στον τρίτο προκριματικό.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις, ο Ολυμπιακός, Γιώργη, έχει καλό όνομα στην Ευρώπη. Μετά και την τετάξη του conference έχει δημιουργήσει ένα πολύ καλό όνομα και αυτό το βλέπουμε με κάθε ευκαιρία. Δηλαδή είδαμε, ας πούμε, τώρα ο Μαρινάκης την περασμένη Πέμπτη ήταν εκλεκτός καλεσμένος της UEFA στον καλά που έγινε, που ήταν μαζεμένοι όλοι οι πρόεδροι της Μπαρτσελόνα, της Arsenal κτλ. Και μάλιστα μπορεί να έγιναν και κάποιες επαφές. Ξέρουμε ότι ο Μαρινάκης δεν κάθεται ήσυχος, ψάχνεται γενικώς, πάντα σε συνεργασία με το προπονητικό team. Είχε μια ευκαιρία να μιλήσει με πολύ κόσμο. Γενικά ο Ολυμπιακός έχει ανέβει επίπεδο στην Ευρώπη. Τώρα δεν νομίζω ότι ένας παίκτης θα σκεφτεί να έρθει στον Ολυμπιακό επειδή παίζει τα προκριματικά. Και εν πάση περιπτώσει, αν και είναι έτσι, υπάρχει ο Αύγουστος, υπάρχει ο Σεπτέμβριος, έχουμε χρόνο μπροστά μας, ένα καλοκαίρι γεμάτο από ειδήσεις, από αποχωρήσεις και αφήξεις. Αυτός είναι ο τίτλος.
1: Ακριβώς. Τέλεια. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Το αναλύσαμε αρκετά το θέμα. Γενικά.
0: Να είσαι καλά, ρε Γιώργη. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, Κώστα μου. Γεια. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης. Αναλύσαμε τα του ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Όπως είπα και πιο πριν, είναι αρκετά τα μέτωπα στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει 29 Ιουνίου, όπως ανέφερε ο Κώστας, να βρεθούν οι παίχτες στο Ready και να ξεκινήσουν τα εργομετρικά τους, τις πρώτες προπονήσεις πριν να αναχωρήσουν, πριν να φύγουν για το εξωτερικό, για την Ολλανδία, αν θυμάμαι καλά. Για να πραγματοποιήσουν εκεί την προετοιμασία τους, στην οποία θα επιστρέψουν για λίγες μέρες να πάρουν κάποιες ανάσεις στην Ελλάδα και μετά ξανά πίσω εκεί για να συνεχίσουν να προπονούνται εν ώψη και των αγώνων του Champions League, των προκριματικών, συγγνώμη, του Champions League, που θα έχει, αν δεν κάνω λάθος, τον Αύγουστο ο Ολυμπιακός. Να πάμε λοιπόν και σε μια δυσάρεστη είδηση που έχει βγει πριν λίγο, με την όπως το αναφέρει τουλάχιστον η Le Parisien, το γαλλικό μέσο. Τα πράγματα δεν έχουν πάει καλά στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του τροπέου από την Paris Saint-Germain. Υπήρξαν πολύ γερά επεισόδια στο Παρίσι και ένας νεαρός άνδρας δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Παράλληλα υπάρχει και άλλος ένας, από ό,τι βλέπω, σοβαρά τραυματίας. Να πούμε λίγο τι συνέβη ακριβώς για να έχετε και εσείς μια εικόνα του, από ό,τι λένε τουλάχιστον τα μέσα. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, λοιπόν, κατά τις μία και κάτι υπήρξε ένα ατύχημα. Σύμφωνα τουλάχιστον με τους μάρτυρες, ένας μοτοσυκλετιστής προσέκρουσε πάνω σε οδοφράγματα που είχαν τοποθετηθεί, τσιμεντένια οδοφράγματα, σε τα οποία ήταν και σε μια ράμπα, λέει, εξόδου προς περιφερειακό, προς περιφερειακό δρόμο, ο οποίος ωστόσο, λέει, ήταν κλειστός από τις υπηρεσίες του Δημαρχείου. Τρεις ώρες αργότερα η αστυνομία αντίκρισε έναν 17χρονο με σοβαρές ζημιές στα δυο του μάτια και το κεφάλι. Οι άνθρωποι της πυροσβεστικής υπηρεσίας κατέβαλαν κάθε προσπάθεια προκειμένου να τον διασώσουν και βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση σε τοπικό νοσοκομείο. Ένας αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε πως ο τραυματίας επιχείρησε να ληστέψει προφανώς κάποιο κατάστημα. Δεν εξελίχθηκε καλά η υπόθεση βέβαια για αυτόν. Οι ύποπτοι τουλάχιστον, λέει, τράπηκαν άμεσα σε φυγή και αναζητούνται από την αστυνομία. Τουλάχιστον αυτό αναφέρει το δημοσίευμα της Λεπαρισιέν. Πάμε σε ένα μήνυμα του φίλου μας, του Μπιλ, που στείλε μήνυμα, ο Μπιλ Μπαϊτάξη. Με ειδικό πυρούνι ο Μπιλ για να παλέψει με το αγριογούρουνο. Φίλε Μπιλ, το βλέπω, καλή όρεξη να έχεις, πραγματικά. Ωραίες γεύσεις βλέπω στο τραπέζι. Πάντα τέτοια.

0: Καταλαβαίνετε βέβαια έτσι ότι τα πράγματα δεν ήταν και πολύ καλά στο Παρίσι. Βέβαια υπήρξαν πανηγυρισμοί λόγω της κατάκτησης, ωστόσο έγιναν και αυτά τα άσχημα περιστατικά. Να πούμε λοιπόν πως από ό,τι...
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
2: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
2: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
3: Τι?
2: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
1: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ακούσε το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο paddle experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς. Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Συσταριά εγραερίου Bourman Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
4: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού. Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλιάνα. Μην λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
6: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
5: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
6: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
5: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι Virgin.
8: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ. Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαια ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
9: Δεν είναι να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
10: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
11: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
12: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
13: καλημέρα σας. Καλημέρα, πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό, Λεύκαρα. Ναι, ναι, Λεύκαρα. Καπνιστείς, ε?
14: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
15: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
16: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Στίχον.
18: Καλησπέρα, νέα αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Στο γήπεδο της Τούμπας θα αγωνιστεί η Εθνική Ελλάδος στις δύο πρώτες αναμετρήσεις της για το Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία και Γερμανία στις 1 και 4 Οκτωβρίου αντιστοίχως. Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εξετάσεις για την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου, με τα αποτελέσματα να μην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες 48 ώρες για την υγεία του 33χρονου πρώην αμυντικού. 103 χρόνια από την ίδρυσή του γιορτάζει σήμερα ο Ατρόμητος. Το παρελθόν μας γεμίζει περηφάνεια, το παρόν με ευθύνη και το μέλλον με αισιοδοξία. Χρόνια πολλά, Ατρόμητε. Στην ομάδα του Περιστερίου θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τα επόμενα 2 χρόνια ο Έλληνας επιθετικός Γιώργος Τζοβάρας, όπως ανακοίνωσε η Κιανόλευκη ΠΑΕ. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τον πρώτο και τρίτο αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο των τελικών της Greek Basket League. Από εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα επισημοποιήσει την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και την απόκτηση του Νάι Λόπεθ. Ραντεβού με τους Ελόλκους θα πραγματοποιήσει η Πάρμα προκειμένου να κρατήσει τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα σύμφωνα με τον Νίκολο Σκύρα. Στην απόκτηση 3-4 έως 4 ενδυνάμει βασικών ποδοσφαιριστών θα προχωρήσει η ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Σε πρώτο πλάνο η επεκτάσεις των συμβολέων των Νίκολιτς και Πινέδα για τον δικέφαλο. Η απόκτηση τερματοφύλακα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας σεζόν. Την επιστροφή του Βασίλη Ζαγαρίτη εξετάζουν οι πράσινοι. Ανοιχτή παραμένει η παραμονή του Λούκας Τσάβες. Ο Ατρόμητος μεταξύ των ενδιαφερομένων ομάδων για τον Μορεντιάγε της Πόγκον, σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα. Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του 45χρονου τέος προπονητή του Βόλου, Χουάν Φεράντο. Ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Έλληνα φόρουαρντ της ΑΕΚ, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου γκάρντ Νίκου Τσιακμά μέχρι το 2028. Παρελθόν αποτελεί από τον Πανιόνιο ο 35χρονος διεθνής γκάρντ Νίκος Γκίκας. Ο 24χρονος Σκοτσέζος χαφτής Νάπολη Μπίλι Γκίλμορ τραυματίστηκε στο φιλικό της εθνικής του ομάδας εναντίον του Κουρασάο και θα μείνει εκτός Μουντιάλ. Μετά με τη χθεσινή κατάκτηση του Champions League, η Paris Saint-Germain έγινε η ένατη ομάδα που φτάνει στην κατάκτηση του τροπαίου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από την αρχή της διοργάνωσης. Στα play-off του NBA, οι San Antonio Spurs επικράτησαν 111-103 τον Thunder στην Οκλαχώμα και με σκορ σειράς 4-3 στέφτηκαν πρωταθλητές Δύσης και προκρίθηκαν στους τελικούς έπειτα από 12 χρόνια απουσίας. Αντίπαλός τους θα είναι οι New York Knicks και το πρώτο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου και το μαγκαζίνο του σταθμού.
19: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
20: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γνιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6. 2-6-9-39-9-43-9-43. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Λοιπόν, να συνεχίσουμε αυτό που λέγαμε για τον Σαφόνοφ. Για τον Ματβέι Σαφόνοφ, έτσι ονομάζεται ο παίχτης. Λοιπόν, ο Μιχάλης Σουσουλής το έχει αναφέρει για τον τερματοφύλακα. Το έχει στείλει στο Viber. Μιχαλάρα, σωστός είσαι. Τα σε δω νομίζω και σε λίγη ωρίτσα. Λοιπόν, πρέπει να εξηγήσουμε λίγο τι έχει συμβεί με τον Σαφόνοφ. Τον Σαφόνοφ τον είδαμε τον Αύγουστο του 2019 στην Ελλάδα, στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, στον αγώνα Ολυμπιακός Κράσνονταρ 4-0. Σε εκείνο το παιχνίδι που έχει βάλει τα δύο γκολ ο Ρατζέλοβιτς, έχει κάνει το 1-0 ο Γκερέρο, έχει βάλει και ο Ποντένι σε ένα πολύ ωραίο. Τότε λοιπόν είχαμε δει τον Ματβέι Σαφόνοφ. Στο δεύτερο παιχνίδι, επειδή έχω κάτσει και το έχω ψάξει, δεν αγωνίστηκε ο Σαφόνοφ. Έχει αγωνιστεί ο Κρίτσουκ. Κίρτσουκ, κάπως έτσι ονομάζεται.

Να πούμε λίγο ότι έχει δηλώσει ο Ζαμπάρνη για τη σχέση του με τον Σαφόνοφ και έχει πει την εξής απάντηση όταν έχει ρωτηθεί για την σχέση του με τον Σαφόνοφ. Λοιπόν, έχει αναφέρει το εξής, ότι στη χώρα μου ένας πόλεμος πλήρους κλίμακας μένεται εδώ και 4 χρόνια. Οι Ρώσοι είναι επιτιθέμενοι που προσπαθούν μάταια να καταστρέψουν την ελευθερία για την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Δεν διατηρώ καμία προσωπική σχέση με κανέναν Ρώσο. Πρέπει να αλληλεπιδρώ με τον Σαφόνοφ σε επαγγελματικό επίπεδο κατά τη διάρκεια της προπόνησης και να εκπληρώνω τις υποχρεώσεις μου προς τον Σύλλογο. Αλλά όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, υποστηρίζω πλήρως την απομόνωση του ρωσικού ποδοσφαίρου από τον κόσμο. Αυτές είναι οι απόψεις του.

Λοιπόν, να πούμε πως ο Σαφόνοφ κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Ζαμπάρνη, ωστόσο λέει το απέφυγε, είπε λέγοντας απλά 4 λέξεις: δεν θα το κάνω, δεν θα σχολιάσω αυτό.

0: Λοιπόν, μιας και πιάσαμε Champions League εκεί πέρα, Σαφόνοφ και λοιπά, πάμε στο Μάνο Σταραμόπουλο που ήταν στο γήπεδο, είναι στη Βουδαπέστη αν δεν κάνω λάθος. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι Γιώργο, σε εσένα και στους ακροατές του 943 Internet Sports από την Γιόλουστο και σήμερα Βουδαπέστη, εδώ που χθες φιλοξένησε τον μεγάλο τελικό, τον τελικό ουσιαστικά. Ο Μάιος είναι ο μήνας των τελικών και είδαμε την Πάρη Σεντρεμέν να υπερισχύει στη διαδικασία των πέναλτι 4-3 της Arsenal. Μια Arsenal η οποία με το που έβαλε εκείνο το τυχερό γκολ από την απόκρουση του Μαρκίνιος που κόντραρε πάνω στο Βέλγο τον Τροσάρ, εποφελήθηκε ο αμαρκάριστος ο Γερμανός ο Χάβερτς και με ένα εκπληκτικό σουτ νίκησε τον Ρώσο το Σαββόνο. Είναι γεγονός ότι η κατοχή της μπάλας από τους Γάλλους πρέπει να είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, ενώ αντιθέτως μπορεί
0: διάβασα για 80, δεν ξέρω αν είναι, δεν τα έχω μετρήσει τώρα, δεν έχω τσεκάρει.
1: 75 για την ακρία. 75, ναι, γιατί 24,7 ήταν το αρνητικό ρεκόρ που πέτυχε η Arsenal, η οποία κατέριψε ένα δικό της προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ την προηγούμενη φορά το 2006 που είχε φτάσει στο τελικό του Champions League που ήταν στο Σεντενί απέναντι στην Μπαρσελόνα. Έχασε τότε, είχε χάσει 2-1, όπως ξέρουμε όλοι, είχε βάλει τον Αγκόλ και ο Ζιούλη, τον οποίο το συναντήσαμε χθες. Ήταν ένας από τους προσκεκλημένους εδώ της διοίκησης της Paris Saint-Germain και τότε είχε κάνει 29,7% κατοχή μπάλα. Σήμερα, χθες το κατέριψε. 24,7 σημαίνει ότι τους έπαιζε μονότερμα η Paris Saint-Germain και δικαιώθηκε το ποδόσφαιρο, δηλαδή με το που πήρε το τρόπαιο η γαλλική ομάδα και δεν το πήρε η αγγλική, έτσι, τουλάχιστον κατά την προσωπική μας άποψη. Τώρα, ο διεθνής τύπος σήμερα, είναι λογικό και σωστά κάνει, αποθεώνει η γαλλική ομάδα, όπου για παράδειγμα η εκείπ έχει τίτλο η ανίκητη και τονίζει ότι ο προπονητής ο Λουίς Ενρίκε προσπαθεί και έχει ξεκινήσει να δημιουργεί μια νέα δυναστεία στο χώρο του ποδοσφαίρου και έχει δίκιο. Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για την Paris Saint-Germain που υπερασπίζεται με απόλυτη επιτυχία το κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν του κόσμου, όχι μόνο της Ευρώπης θα λέγαμε. Έχει τρία τρόπαια ο ίδιος ο Λουίς Ενρίκε, τρία Champions League, έτσι. Ισοφάρισε το ρεκόρ του Μπο Πέιστη της Λίβερπουλ που το είχε πάρει 77-78-81, του Πέμπι Γκουαρδιόλα 2009-2011 τις δύο πρώτες με την Μπαρσελόνα, το 23 με την Manchester City και βεβαίως του Ζινεντίν Ζιντάν 2016-17-18. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε βέβαια ότι μακράν ο κορυφαίος είναι αυτή τη στιγμή ο Ιταλός Κάρλο Ανσελότη με 5 κατακτήσεις, το 3 και το 7 με την Μίλαν, το 14, το 22 και το 24 με τη Real Madrid.
0: Να αναφέρω βέβαια, το έχουμε πει και στο Δελτίο, η αλήθεια είναι ότι η Παρή είναι και η ένατη ομάδα που κάνει το repeat, που κάνει το back to back.
1: Σωστό.
0: Ενώ πάντα από την αρχή της διοργάνωσης, από το 1956.
1: Ναι. Ακριβώς, 55-56. Και τότε συμπάρα την είχε πάρει και ο Σερ Στάνλεϊ Μάθιους, όπου φέτος για πρώτη και μοναδική φορά η απονομή της χρυσής μπάλας θα πραγματοποιηθεί 26 Οκτωβρίου, αλλά στο Λονδίνο, όχι στο Στατελέτ, το θέατρο των Παρισίων, όπως γινόταν τα τελευταία χρόνια. Και αυτό για να τιμηθεί η πρώτη χρυσή μπάλα που δόθηκε σε Άγγλο ποδοσφαιριστή, στον Σερ Στάνλεϊ Μάθιους, τον εξτρέμ της Blackpool και της Στόου και βεβαίως της Εθνικής Αγγλίας, τον αποκαλούμενο μαγό της τρίπλας. Τώρα, η Σαν βεβαίως, οι Άγγλοι, εντάξει, έχουν πειραχθεί όπως είναι γεγονός. Πίστευαν ότι θα κάνουν το 3-3, δηλαδή έχουν πάρει το Conference με την Crystal Palace, πήραν το Europa League μετά στο Villa. Θεώρησαν ή πίστευαν καλύτερα ότι θα πάρουν και το Champions League, καθότι η Arsenal πρόσφατα μετά από 22 χρόνια κατάφερε να πάρει να κατακτήσει την Premier League μετά την εποχή του Arsène Wenger, που και αυτός ήταν στο γήπεδο καθόταν δίπλα στο Luis Figo. Ο τίτλος λοιπόν της Σαν, της πρώτης αυτή τη στιγμή κυκλοφορία εφημερίδας του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι άδικο, απλά άδικο, και το πάει στον Γκάμπριελ, τον Βραζιλιάνο στο Όπερλι, να δέχεται τόση έντονη κριτική. Ενώ η Sunday Telegraph συνεχίζει, τονίζει την πλευρά της, καταστροφική η αστοχία του Γκάμπριελ, Εντάξει, πρέπει να αντιληφθούμε όλη τη διαδικασία των πέναλτι. Είναι μια οδυνηρή διαδικασία που θέλει πάνω απ' όλα τύχη, έτσι.
0: Τύχη, ψυχραιμία, πραγματικά. Έτσι, δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, εντάξει.
1: Ακριβώς.
0: Λέμε ότι το πέναλτι είναι ένας εύκολος τρόπος να μπει γκολ, αλλά ας ρωτήσουμε καλύτερα αυτούς που πάνε να βαρέσουν τέτοια πέναλτι. Που πάνε να εκτελέσουν.
1: Θυμόμαστε τον Ρομπέρτο Μπάτσιο για παράδειγμα, έτσι, με την ομάδα της Ιταλίας. Που ήταν από τα κορυφαία ονόματα. Αυτό είναι εδώ το πέναλτι. Δεν είναι το πόσο κλάσης παγκόσμιας ή ευρωπαϊκής ή διεθνούς είναι ο καρποσφαίστης. Είναι εκείνη τη στιγμή το πόσο θα είναι ψύχρεμος, το πόσο θα είναι τυχερός. Όλα παίζουν τον ρόλο του. Και βεβαίως παίζει ρόλο και ο τραφύλακας, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Ράγια χθες που απέξα πέναλτι είναι λίγο στο Ράγια. Πρώτος βγήκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην Premier League.
0: Καταρχάς ο Ράγια είναι, νομίζω το πέναλτι που αποκρούει ο Ράγια είναι και το μοναδικό, είναι και το μοναδικό από τα τρία χαμένα που η μπάλα πηγαίνει στα δίχτυα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εννοώ ότι αν ο Ράγια, ας πούμε, δεν έπεφτε από την άλλη μεριά, η μπάλα θα είχε μπει.
1: Έτσι.
0: Θα είχε πάει στα δίχτυα.
1: Και βεβαίως,
0: τα άλλα πήγαν out.
1: Έτσι. Και λένε για τον Γκάμπριελ, γιατί το έζε δεν το βγάλε έξω, ο οποίος έζε 270 εκατομμύρια πέρσι. Όλοι δηλαδή έχουν πέσει πάνω στον Γκάμπριελ. Έλεος δηλαδή, εντάξει.
0: Το θέμα είναι ότι ο Γκάμπριελ μέσα στο παιχνίδι η Άρσεναλ έχει κλειστεί πίσω. Έχει κλειστεί πίσω.
1: Ο κορυφαίος που ασφαισεί η Άρσεναλ.
0: Έχει χάσει καμία μονομαχία. Δεν θυμάμαι κάποια μονομαχία που να χάσε.
1: Ο κορυφαίος της Άρσεναλ ήταν ο Γκάμπριελ.
0: Κάτι το οποίο βέβαια για αγγλική ομάδα δεν είναι και το πιο τιμητικό, έτσι. Να έχει κορυφαίο τον αμυντικό της, αλλά και πάλι.
1: Προφανώς ο Αρτέτα ήξερε ότι απέναντι στην Παρίσι Σεν-Ζερμέν, αν παίζει ανοιχτά, δεν θα μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα από τους φεριστές του. Και αυτό και είδαμε ότι δεν έβαλε ο κλασικός οπισθοφύλακες. Δηλαδή δεν έβαλε τον Τίμπερ τον Ολλάνδο δεξιά. Έβαλε τον στόπερ τον Κολοβιανό, τον Μοσκέρα. Αριστερά έβαλε τον άλλο στόπερ, τον Ινκάπιε από τον Εκουαδόρ. Γι' αυτό μπόρεσαν και είχαν και διπλομαρκαρίσματα, έτσι. Δηλαδή ο Ινκάπιε που φύλαγε ας πούμε τον Ντουέ ερχόταν και ο Ράις και τον βοηθούσε. Απ' την άλλη πλευρά ο Μοσκέρα είχε βοήθειες από τον Λουίς Κέλλη. Γι' αυτό δεν μπορούσαν να αναπτυχθούν ο Κβαρατσχέλια και ο Ντουέ. Και απλώς προσπάθησε κάποιες φορές να φανεί ο Ντεμπελέ. Και εντάξει, σίγουρα φάνηκε και ο Βιτίνια που ήταν και ο κορυφαίος της αναμέτρησης του τελικού. Και νομίζω θα είναι, μπορεί φέτος τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, το πρώτο φαβορί για τη ξυμπάλα. Αλλά έχουμε και τον παγκόσμιο κύπελο μπροστά μας. Που εκεί θα ξεκαθαρίσουν αυτά τα πράγματα. Η Γκαζέτα ντελο Σπορτ από την πλευρά της λέει και αυτή σκληρό λάθος του Γκάμπριελ. Εντάξει, και τονίζει όμως από την πλευρά ότι ο Ενρίκε, ο Ισπανός αυτός προπονητής, έχει δημιουργήσει την καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Δίκαια πήρε το τρόπαιο. Και από την πλευρά του ESPN, το αμερικανικό, προσθέτει ότι ο Λουίς Ενρίκε κατάφερε και μπήκε στο κλειστό κλαμπ των προπονητών που έχουν πάρει τρία Champions League, τα τρία κορυφαία ευρωπαϊκά τρόπαια σε διασυλλογικό επίπεδο. Από την άλλη πλευρά η Μάρκα λέει η αποχώρηση του Εμπαπέ έχει ξεπεραστεί για τους Παριζιάνους. Γιατί υπήρχε, όπως ξέρουμε όλοι, μεγάλη μάχη και από τη διοίκηση να παραμείνει ο Γάλλος Φορ στους Παριζιάνους. Αυτός είχε πάρει την απόφασή του, βέβαια και τα 100 εκατομμύρια σε διάστημα 5 ετών, ένα μπόνους που δεν θα το παίρνει παρή γιατί θα έφευγε ως ελεύθερος. Οπότε λογικό είναι, διάλεξε να πάει στη Βασίλισσα της Ευρώπης. Βέβαια μέχρι τώρα δεν έχει πάρει ευρωπαϊκό τρόπαιο, γιατί ο Εμπαπέ πήγε στην Παρή, στη Ρεάλ, συγγνώμη, για να κατακτήσει τη Λα Λίγκα εννοείται και μετά το Champions League για να πάρει και ο ίδιος τη χρυσή μπάλα που είναι και αυτό του δίνει κάποια καλά χρήματα.
0: Το θέμα είναι, δεν ξέρω κατά πόσο σωστή είναι αυτή η απόφαση. Γιατί έχουμε δει τι συμβαίνει. Έφυγε ο Εμπαπέ από την Παρή. Η Παρή που είχε χάσει το τρόπο με κάθε πιθανό και απιθανό τρόπο, με το που έφυγε ο Εμπαπέ έχει πάρει δύο σερί Champions League.
1: Η Παρή τι έγινε με το που φύγαν τα μεγάλα αστέρια, ο Μέση, ο Νεϊμάρ και ο Εμπαπέ τελευταία. Κατάφερε ο Λουίς Ενρίκε που διάρρησε συνεργασία με τον αθλητικό διευθυντή, ο Λουίς Κάμπος, να βάλουν τα πράγματα κάτω, να ζυγίσουν τα πράγματα, να πούνε. Κοιτάξτε, παίρναμε πρωτοκλασσά τους αστέρες, δίναμε πολλά εκατομμύρια, αποτέλεσμα δεν είδαμε. Πρέπει να πάμε σε μια πιο λογική ομάδα. Και έτσι λοιπόν είδαμε τον Βιτίνια για παράδειγμα, ο οποίος στη Wolves πήγαινε ερχόταν. Δηλαδή, αν δεν είχε φύγει το 23 να πάει στην Paris Saint-Germain, θα είχε χαθεί ο παίκτης αυτός. Και αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος προσφυγητής της Paris Saint-Germain για μένα. Είναι ένα παλικάρι που μάχεται. Ο Ντεμπελέ, καλός χρυσός, αλλά είναι πολύ ευπαθής στους τραυματισμούς. Δηλαδή για μένα χθες ένα τελικό, θα έπρεπε όμως ο σπουδαίος ο Τάσο Μητρόπουλος, πραγματικό παλικάρι και άλλοι ποδοσφαιριστές που δεν μου έρχονται τώρα στο μυαλό, έστω και τραυματίας, να συνεχίσει να παίξει αυτό το παιχνίδι. Δεν είναι απλό παιχνίδι. Δεν είναι ένα παιχνίδι πρωταθλήματος Γαλλίας. Είναι ο τελικός του Champions League. Έπρεπε λοιπόν να μείνει στο παιχνίδι που λέει ο λόγος έστω και με μισό πόδι. Θα μου πείτε, υπάρχει μπροστά και το παγκόσμιο κύπελο. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή τα εκατομμύρια τα δίνει η Paris Saint-Germain, ο κόσμος Φαρί και η διοίκηση και γόντουσαν για να πάρουν αυτόν τον τρόπο. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον πόνους του ενός εκατομμύριου ευρώ που έχει υποσχεθεί ο Νάσερ Ελ Κελαϊφί, γιατί τι γίνεται. Η Παρή έχει μια πολύ σωστή τακτική κατ' εμέ πάντα στον τομέα των πριμ. Δεν δίνει κάθε φορά που νικάει η ομάδα είτε στην Ευρώπη είτε στη Γαλλία. Δεν τους δίνει πόνους. Λέει κύριε, όταν πάρετε τρόπαιο, τότε θα πάρετε καλό πόνους. Και έχει δίκιο. Γιατί παίρνει το μισθό σας, έτσι. Όταν βλέπουμε τώρα τον Τεμπελέ παίρνει 15-20 εκατομμύρια και τώρα του προσφέρει για νέο συμβολέο 30 και αυτό στα 60. Κάτσε, πώς θα τα πάρεις στα 60, έτσι. Δεν σου λέω να τα πάρεις, αλλά πρέπει να μάχεσαι, να δίνεις και την ψυχή σου μέσα στον αγώνα. Δεν είναι όπως το κάνει ο Μέση, όπως το κάνει ο Μαραντόνα, ο Πελέ, ο Τζορτζ Μπεστ.
0: Οι πάντες. Πραγματικά.
1: Έτσι πρέπει. Οι μεγάλοι παίκτες πρέπει να δίνουν τον καλύτερο αυτού στα δύσκολα παιχνίδια. Εκεί είναι η επιτυχία του. Βάζει 5 γκολ σε έναν ανύπαρτο αντίπαλο εισαγωγικά, δεν μου λέει τίποτα εμένα.
0: Πάντως να το αναφέρω. Ναι, πες Μανώ.
1: Ότι το βραβείο του καλύτερου παίκτου χθες του αγώνα που το πήρε ο Βιτίνια το έδωσε ο Αντετοκούμπο. Ο οποίος Αντετοκούμπο έτσι καθόταν μαζί με τον Γιόκιτς, τον έτερο σπουδαίο μπασκετμπολίστα στα επίσημα, και είχε πει πριν τον αγώνα στη Fan Zone Αντετοκούμπο, που είναι φαν της Arsenal, έτσι, γιατί μίλησε με τα καλύτερα λόγια, λέει για μένα ο καλύτερος ποδοσφαιριστής είναι ο Thierry Henry, και είχε προβλέψει ότι θα νικήσει 2-1 και το πάρει Arsenal. Στεναχωρέθηκε βέβαια, στο τέλος δεν πειράζει, συμβαίνουν για αυτά. Λοιπόν, κάτι πήγε να πει Γιώργο.
0: Αυτό που ήθελα να αναφέρω πάντως ότι η Παρή έχει δράσει με ένα σκεπτικό, αφού δεν μπορώ να τον νικήσω, ας τον φέρω σε μένα. Και αναφέρομαι τώρα στον τεχνικό διευθυντή της Paris Saint-Germain,
1: τον,
0: ναι, ο οποίος της έχει πάρει και πρωτάθλημα. Της έχει στερήσει μάλλον πρωτάθλημα. Κοίτα, όταν ήταν στη Λίλ.
1: Ο Λουίς Κάμπος έχει αποδειχθεί λίγα 100.
0: Πραγματικά.
1: Γιατί αυτός κάνει τις επαφές με τους ποδοσφαιριστές, έτσι, και μετά πάνε και μιλάνε στον Ενρίκε και στη διοίκηση για τις υπογραφές των συμβολέων. Τις πρώτες επαφές τις κάνει ο Λουίς Ενρίκε. Συζητάει με τον Λουίς Κάμπος. Συζητάει με τον Ενρίκε τι ποδοσφαιριστή θέλουμε, αυτόν, εκείνον. Τους πλησιάζει αυτός με τους ανθρώπους του, κάνουν τις επαφές, βλέπουν αν θέλει και εκείνος να συνεχίσει και μετά πάμε στο επόμενο βήμα και μετά στις υπογραφές, συμβολέων και όλα αυτά. Και σε αυτό το τομέα ο Λουίς Κάμπος είναι απόλυτα πετυχημένος. Γι' αυτό και είδαμε ο Ενρίκε στο τέλος που έδωσε και αυτόν ουσιαστικά στον τρόπο, έτσι, πέρα από τον πρόεδρο τον Νάσερ Ελ Κελαϊφί.
0: Νομίζω ο Λουίς Κάμπος πήγε με ένα πλάνο ότι παιδιά εντάξει θα έχουμε σούπερ στάρ στην ομάδα. Αλλά όχι δεκάδες, θα έχουμε κάποιους συγκεκριμένους για να, να έχουν ανεβασμένο το επίπεδο. Αλλά θα έχουμε.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα, γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
4: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / EL / responsible / gaming.
5: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
6: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / L / Responsible Pavla Gaming.
7: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της. Τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ΑΝΑΔ, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ΑΝΑΔ. ΑΝΑΔ. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
8: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
11: Χασιά σημαίνει αρχοντικών και αρχοντικών σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο Αρχοντικών. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
12: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
13: Η ώρα είναι 3:30.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε στον Μάνο Σταραμόπουλο να συνεχίσουμε την κουβέντα. Μάνο. Μάνο, μας ακούς? Δεν μας ακούει ο Μάνος. Θα την διορθώσουμε.

0: Λοιπόν, τώρα τον έχουμε τον Μάνο στη γραμμή μας. Μάνο.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε κάποια άλλα θέματα. Βλέπουμε την Arsenal, την Liverpool μάλλον, μετά από δύο χρόνια παραμονής του 47χρονου του Ολλανδού, του Arne Slot, που στην πρώτη του επίσημη παρουσία έτσι κατάφερε να οδηγήσει τους κόκκινους στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, χωρίς να έχει τα όπλα που είχε φέτος. Βέβαια, ο ίδιος είπε ότι αυτά που του πήρε η διοίκηση δεν ήταν όλα υπό την εισήγησή του, αλλά εντάξει, αυτά συμβαίνουν στην εποχή μας. Και φέτος λοιπόν, δηλαδή το καλοκαίρι του 25, που οι κόκκινοι εξόδευσαν 350 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση ομάδας, με πολλούς παίκτες, εκητικέ, Ισάκ, ποιον δεν πήρανε. Και όμως δεν κατάφεραν να πάρουν κάποιο τρόπαιο, ίσα ίσα που κατάφεραν να καταλάβουν την πέμπτη θέση, και επειδή η Αγγλία μαζί με την Ισπανία είναι οι ομάδες που είχαν τις μεγαλύτερες επιτυχίες, οι ομάδες τους κατάφεραν να βγάλουν και πέμπτη θέση στο Champions League. Οπότε η Λίβερπουλ θα πάνε εμφανιστεί ξανά και την προσεχή αγωνιστική περίοδο στο league θέση του Champions League. Τώρα τον ευχαρίστησε η διοίκηση, όπως καταλαβαίνουμε, αλλά είπε ότι αυτή τη στιγμή έπρεπε να προχωρήσει και έκρινε ότι έπρεπε να πάρθει αυτή η δύσκολη απόφαση, όπως και πάρθηκε. Τώρα τον πρώτο φαβορή επικρατέστερος παρουσιάζεται ο Ισπανός Άντωνι Ιραόλα, μέχρι πρότινος προπονητής της Μπόρνεμουθ. Τις επαφές της κάνει ο αθλητικός διευθυντής των κόκκινων, ο Ρίτσαρντ Χιούς. Θεωρώ ότι επειδή οι λύσεις δεν είναι πολλές αυτή τη στιγμή, δηλαδή να πούμε ο Ζιντάν δεν μπορεί να πάει γιατί μετά το παγκόσμιο κύπελλο αναλαμβάνει την Εθνική Γαλλίας. Ο Τσάμπι Αλόνσο έχει συμφωνήσει, ανέλαβε την Τσέλσι. Ο Έντσο Μαρέσκα ανέλαβε τη Μάντσεστερ Σίτι. Μεγάλα ονόματα και νέα ονόματα δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, έτσι. Ούτε ο Φλικ, να πούμε για παράδειγμα, μπορεί να φύγει την Μπαρσελόνα τώρα, που την έβγαλε πρωταθλήτρια να πάει στη Λίβερπουλ και να τον ήθελε. Άρα όλα δείχνουν ότι θα είναι ο Άντωνι Ιραόλα ο νέος της προπονητής, που θα προσπαθήσει να δώσει περισσότερη ενέργεια, κάποιες αλλαγές να ενισχύσει στην άμυνα, γιατί ο Κονατέ, που πριν δύο μήνες εμφανιζόταν ότι είναι σε διαπραγματεύσεις με τη Λίβερπουλ και θα ανανεώσει το συμβολαιό του, τελικά δεν το ανανεώνει, θα φύγει. Δεν ξέρω αν θα πάει και αυτό στη Λίβερπουλ, όπως είχε πάει πριν από ένα χρόνο ο Τρέντ Αλεξάντερ Άρνολντ. Θα δούμε τι θα κάνει ο Γάλλος διεθνής στόπερ, που το θέλει και η Μπάκερ βεβαίως, έτσι. Πάντως είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Λίβερπουλ πρέπει να ενισχύσει πάση θυσία τον νέο του προπονητή, αλλά να πάρει και αμυντικούς. Γιατί το λέει ο ίδιος, αποχωρεί όπως είπε από την Μίλαν, αλλά δεν νομίζω ότι ο Λεάο είναι κατάλληλος για να πάει αυτή τη στιγμή στη Λίβερπουλ. Έτσι, ο Πορτογάλος διεθνής μέσο επιθετικός, που πίστευα ότι είναι σπουδαίο μεγάλο ταλέντο, αλλά πιστεύω ότι αυτός δεν δουλεύει πολύ για τον εαυτό του και ίσως σε μια άλλη ομάδα και καλύτερα από τη Μίλαν δεν ξέρω αν θα φανεί ή αν θα μπορεί να κάνει αυτά που έκανε στη Μίλαν, που ουσιαστικά ήταν το πρώτο της όνομα. Σε άλλη ομάδα θα πρέπει να έχει κάποιο συγκεκριμένο ρόλο.
0: Νομίζω τον έχει στα ραντάρ της United, δεν τον έχει?
1: Είναι σε πολλές ομάδες, αλλά τι να σου πω, δεν θεωρώ ότι ο Λεάο, με αυτά που έχουμε δείξει τουλάχιστον στην Μίλαν, αν θα μπορεί να τα κάνει σε άλλη ομάδα, έτσι, γιατί στη Μίλαν ήταν το πρώτο βιολί. Κανένας δεν μπορούσε να του πει τίποτα, ούτε ο Αλέγκρι, τον είχαν μη βρέξει και μιστάξει. Αλλά σε άλλη ομάδα, με άλλους εξίσου σημαντικούς ποδοσφαιριστές, θα πρέπει να πάρει κάποιο συγκεκριμένο ρόλο, να καλύπτει ένα συγκεκριμένο χώρο, να αμήνεται όταν χρειάζεται η ομάδα. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Θα δούμε βέβαια, θα δούμε. Τώρα, έχουμε τον Γκασπερίνι, ο οποίος μίλησε με τον ιδιοκτήτη, τον Φρέντι, των Αμερικανών, και του λέει πρέπει να κάνουμε κάτι, να επιστρέψει ως αθλητικός διευθυντής ο Τότι, γιατί ο Τότι με την προσωπικότητά του, με την φυσιογνωμία του τη μεγάλη, καταφέρνει να παίζει σημαντικό ρόλο στα αποδυτήρια, κάτι που βοηθά και τον προπονητή. Παίζει ρόλο αυτό, δηλαδή όπως κάνει ο Λουίς Κάμπος με τον Λουίς Ερίκε. Να δούμε τώρα, για την πρώτη επίσημη επαφή που είχαν ο Φρέντκιν με τον Τότι, δεν συμφώνησαν. Πιστεύω και το οικονομικό παίζει το ρόλο του, έτσι. Τώρα, να πούμε για το τελικό ότι στο Παρίσι, που φωταγωγήθηκε για μια ακόμη φορά έτσι και χθες, είχαμε πολλά επεισόδια. Είχαμε ένα νεκρό, 780 συλλήψεις και πολλούς τραυματίες.
0: Και έναν πολύ σοβαρά τραυματία, έτσι. Ναι. Ένας που είναι πάρα πολύ σοβαρά όμως.
1: Εδώ στη Βουδαπέστη, που όλοι πίστευαν ότι θα γίνουν επεισόδια, δεν άνοιξε μύτη στην κυριολεξία, και είχαμε επεισόδια στο Παρίσι. Άρα προφανώς η Ουγγρική αστυνομία είναι πιο συνειδητοποιημένη από τη Γαλλική. Δεν πάει περίπτωση.
0: Και όχι μόνο, εγώ είδα και προετοιμασίες στα μαγαζιά πριν τον τελικό να βάζουν ξύλινες ασπίδες, δεν ξέρω τι, προστατευτικά τέλος πάντων, πάνω στις τζαμαρίες για να μην τις σπάσουν οι ανεγκέφαλοι.
1: Δεν ξέρω. Προφανώς η γαλλική αστυνομία που είχε κάνει το λάθος, δεν πρέπει να ξεχνάμε, και στον τελικό του Champions League, έτσι, στο Real Madrid της Liverpool 1-0, τους είχε αφήσει τον κόσμο να προχωράνε προς το γήπεδο χωρίς να τους σταματάει κάθε 200 μέτρα να ελέγχει και το ληστήρια. Τους άφησε, πήγαν όλοι ξαφνικά 5-10.000 και πού να τους ελέγξει μετά. Και θυμόμαστε τα επεισόδια που γίνανε και τις καταγγελίες από τους Άγγλους. Δηλαδή δεν μάθανε.
0: Γενικά νομίζω στη Γαλλία είναι το μόνο μέρος που κερδίζει μια γαλλική ομάδα, κάνει μια τέτοια επιτυχία. Γιατί εντάξει, δεν συζητάμε αν είναι επιτυχία. Και σπάνε το γήπεδο και σπάνε την πόλη.
1: Ναι, ναι, τι να πω. Κάτι δεν λειτουργεί καλά στη γαλλική αστυνομία. Ας πάρουν μαθήματα από τους φίλους μας Ούγγρους. Λοιπόν.
0: Εκ των πραγμάτων, μάλλον αυτό πρέπει να γίνει, γιατί από όσο μου λες, στη Βουδαπέστη δεν έχει γίνει το παραμικρό.
1: Ναι, ναι, εδώ τα μέτρα ήταν δρακόντια. Και το ξενοδοχείο που έμενε η Παρίσι ζεμένα από πριν, το Νιου Γιόρκερ και η Άρσεναλ και οι δρόμοι όλοι φαινόταν διακριτικά η παρουσία της Ουγγρικής αστυνομίας. Τώρα πάμε και στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Επειδή ανησυχούν αρκετοί φίλοι της Ελεσάου, να πούμε ότι, όπως είπε ο Αντσελότη, το 10 θα το έχει για μια ακόμη φορά, γιατί σήμερα έβγαλε και τα νούμερα, έτσι. Το 10 θα το πάρει ο Νεϊμάρ, θα παίξει κανονικά στην εθνική ομάδα, δεν ξέρω αν θα είναι στην πρεμιέρα. Ο Αντσελότη είπε ότι θα προλάβει να είναι και στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αλλά και να μην προλάβει, θα παίξει το δεύτερο παιχνίδι.
0: Τι έχει τραυματιστεί ο Νεϊμάρ, ή...
1: Είχε τραυματιστεί στο τελευταίο παιχνίδι για ένα είδημα στο πιστιομυριαίο. Και λέγανε θα απουσιάσει για 5-7-8 μέρες. Εντάξει. Ο Νεϊμάρ έρχεται για να παίξει σε τέταρτο παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Ήτανε το 12, 14, 18, 22. Και πάει για το 5ο τώρα. Λοιπόν, βεβαίως δεν έχει πάρει τρόπαιο ο Νεϊμάρ, έτσι.
0: Ισχύει
1: και
0: αυτό.
1: Και αυτό δεν είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για όλη την Βραζιλία, που είναι μια μεγάλη χώρα, κορυφαία στο ποδόσφαιρο. Με τον κόσμο της, θυμόμαστε όλοι, το 94 στην πρώτη επίσημη παρουσία της Εθνικής Ελλάδος σε τελική βάση του Παγκόσμιου Κυπέλλου, το είχε πάρει η Βραζιλία, έτσι, με Κάρλος Ντούγκα, όλα τα μεγάλα αστέρια της εποχής.
0: Το θέμα είναι ότι για να το πάρει κιόλας χρειάζεται και κάτι αντίστοιχο σε συμπαίχτες. Θέλω να πω αντίστοιχους συμπαίχτες, αντίστοιχης αξίας.
1: Το θέμα είναι ότι η Εθνική Βραζιλία έχει ένα πάρα πολύ καλό προπονητή, ξεκινάμε από εκεί. Τον Κάρλο Αντσελότη, που γνώριζε άριστα το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν καλοί ποδοσφαιριστές στην Βραζιλία, άρα τα υλικά υπάρχουν. Το θέμα είναι πώς θα τα τακτοποιήσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο ο Αντσελότη. Ο Νεϊμάρ πρέπει να είναι λίγο πιο ουσιαστικός, πιο ομαδικός. Νομίζω ότι του έχει δώσει το μήνυμα ο Αντσελότη. Θα δούμε βέβαια. Εντάξει, πλησιάζει 14 του μηνός. Ξεκινάει το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου, έτσι, το παγκόσμιο κύπελο. Επίσης τώρα να πούμε και για το χθεσινό παιχνίδι, που πολλοί κόσμος μπορεί να έχει παραξενευθεί, καθότι άρχισε 7 ώρα Ελλάδος, έτσι. Να υπενθυμίσουμε, όπως έχουμε τονίσει στον Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports, ότι από την ώρα που οι δύο κορυφαίες πολυπληθέστερες χώρες, η Ινδία και η Κίνα, σας αναφέρω όπως είναι, έτσι, αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα πιο πολυπληθής χώρα είναι η Ινδία, έτσι, ξεπέρασε την Κίνα. Λοιπόν, αυτές οι δύο λοιπόν που εξαγόρασαν τα τηλεοπτικά δικαιώματα και έχουν και χορηγίες στην UEFA και αυτά, καταλαβαίνει κανένας ότι πρέπει να δοθεί έμφαση και στα δικά τους τηλεοπτικά θέλω. Οπότε που αυτές πάνε μπροστά οι χώρες, έτσι. Και βεβαίως ευνοήθηκαν και οι Βρετανικές, που οι Βρετανικές βγάζουν και κυριακάτικες εφημερίδες με πολλές πωλήσεις. Οπότε θα μπορέσουν και αυτοί, μπόρεσαν μάλλον, να δώσουν και το, όχι μόνο το παιχνίδι, αλλά και τα παρεπόμενα του αγώνα και κάποιες συνεντεύξεις, που άλλες φορές αυτά γινόντουσαν Κυριακή προς Δευτέρα. Ακόμα και στα ΣΑΙ, τα Βρετανικά.
0: Είχαν λίγο αλλά χρόνο τώρα, παραπάνω.
1: Είχαν χρόνο αρκετό παραπάνω.
0: Για να μπορέσουν να δουλέψουν, έτσι, για να το εξηγήσουν και στον κόσμο.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο.
1: Γιατί τώρα έχουμε... από εδώ και πέρα πιστεύω ότι Η έμφαση θα δοθεί στο μεταγραφικό πεδίο. Ήδη διάβασα στο Transfer Feed και λίγο ενδιαφέρον ότι ο Παναθηναϊκός λέει ενδιαφέρεται για τον Αντρέας Κρίστενσον, τον δανό στόπερ της Μπαρτσελόνα, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τον Φλικ φέτος, για του χρόνου εννοώ. Είναι 30 χρονών, είχε παίξει το τελευταίο παιχνίδι στα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, είχε βάλει και γκολ νομίζω απέναντι στην Ιγκ Ελλάδος, ένας πολύ καλός έμπειρος στόπερ, συμπατριώτης του Νίστρου, του νέου προπονητή των Πρασίνων, που είχε βάλει και γκολ νομίζω απέναντι στην Ιγκ Ελλάδος, ένας πολύ καλός έμπειρος

0: play-off του Europa.
1: Και μακάρι όλες τις ελληνικές ομάδες να τις δούμε στο League Face του Champions League, του Europa League και του Conference League.
0: Ακριβώς.
1: Καλό ποδόσφαιρο.
0: Ακριβώς. Να έχουμε πέντε ομάδες σε League Face. Να έχουμε δουλειά Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.
1: Βεβαίως.
0: Τέλεια.
1: Βεβαίως.
0: Τέλεια, Μάνο. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος. Αναλύσαμε τα πάντα σχετικά με τα διεθνή. Καταλαβαίνετε, έχουμε ένα τελικό Champions League. Δεν γίνεται να μην ασχοληθούμε και με αυτόν. Λοιπόν, πάμε λίγο στην ειδησιογραφία. Ο Πανιόνιος ανακοίνωσε τον νέο του προπονητή και είναι ο Χουάν Φεράντο. Τον έχουμε δει να κοουτσάρει το Βόλο. Αυτός λοιπόν θα καθοδηγήσει τους Κιανέρυθρους στην μάχη της ανόδου στη Super League. Θυμίζω, ο Πανιόνιος την περασμένη σεζόν διεκδίκησε με πολύ μεγάλες αξιώσεις την άνοδο στη Super League από την Super League 2. Ωστόσο, τις σαμπάνιες της ανόδου της άνοιξε η Καλαμάτα. Παράλληλα, είχαμε και κάποια δυσάρεστα νέα από την άποψη από την σχετικά με την υγεία του Μάριου Οικονόμου. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων της εγκεφαλικής του λειτουργίας δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, δεν είναι πολύ καλά. Δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ο 33χρονος και οι επόμενες ώρες, το επόμενο 48ωρο θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο στα ποδοσφαιρικά, γιατί έχουμε και κάτι ευχάριστο. Έχουμε την επέτειο 103 ετών, 103 χρόνια από την ίδρυσή του. Θα γιορτάσει σήμερα, γιορτάζει μάλλον σήμερα, η ομάδα του Ατρομήτου, η ομάδα του Περιστερίου, η ομάδα των Δυτικών Προαστίων.

στο πλαίσιο των 100, της γιορτής των 100 ετών. Θα αναφέρουμε την ανακοίνωση που έχει βγάλει ο Ατρόμητος. Λοιπόν, η ανακοίνωση πάει είναι: σκύβουμε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη στους οραματιστές μιας άλλης εποχής που συνέλαβαν την ιδέα της ίδρυσης της ομάδας μας και έβαλαν τα θεμέλια για να γράψουμε τη δική μας ξεχωριστή ιστορία. Τότε που το ποδόσφαιρο αποτελούσε έκφραση της ελπίδας, της συλλογικότητας και της λαϊκής ψυχής. Από το Περιστέρι, τη μεγάλη λαϊκή πόλη της εργατιάς, της προσφυγιάς και της δημιουργίας, ο Ατρόμητός μας έγινε σημείο αναφοράς για γενιές και γενιές φιλάθλων. Όλοι οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές και οι παράγοντες που στήριξαν με αυταπάρνηση τον μπλε αστέρι, άφησαν ως πολύτιμη παρακαταθήκη τις αξίες που συνοδεύουν τον Ατρόμητο μέχρι σήμερα και έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας. Η δική τους κληρονομιά είναι η βάση πάνω στην οποία χτίστηκε μια σύγχρονη και περήφανη ομάδα με αρχές, ήθος και αγωνιστική συνέπεια. Με πολυετή παρουσία στην ΑΕθνική, με σημαντικές διακρίσεις και με αξέχασες ευρωπαϊκές συμμετοχές. Το Περιστέρι μεγάλωσε μαζί με τον Ατρόμητο και ο Ατρόμητος μαζί με το Περιστέρι. Το παρελθόν μας γεμίζει περηφάνεια, το παρόν με ευθύνη και το μέλλον με αισιοδοξία. Χρόνια πολλά, Ατρόμητε. Αυτή είναι η ανακοίνωση της ομάδας του Περιστερίου για την γιορτή των 103 ετών, 103 χρόνια από την ίδρυσή του. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η ανανέωση της συνεργασίας της ομάδας από τα δυτικά προάστια με τον επιθετικό τους, τον Έλληνα επιθετικό και αρχηγό και όλα στο Γιώργο Τζοβάρα. 2 χρόνια ακόμα θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Τζοβάρας στον Ατρόμητο.

Παράλληλα και αν έρθει να πούμε πως τσεκάρουν και άλλο να παίχτη. Και αν έρθει είπα, συγγνώμη. Η Κιανόλευκη. Το αστέρι. Ο Ατρόμητος λοιπόν τσεκάρει τον Μόρεν Διαγέτς Πογκόν, όπως αναφέρουν τα πολωνικά δημοσιεύματα.

Έχουμε ένα ακόμα μήνυμα από τον φίλο μας τον Χρήστο. Καλησπέρα από Πάφο Κύπρος. Θερμά συγχαρητήρια στην Κυπελούχο Κύπρου 2025-2026 Πάφος FC. Χρήστο Ζαύρος. Καλησπέρα Χρήστο. Συγχαρητήρια φυσικά στην ομάδα της Πάφου για την κατάκτηση του Κυπέλου. Την είδαμε και πολύ καλή παρουσία στην League Phase του φετινού Champions League.

Παράλληλα να πούμε ότι από τις 12 η ώρα το μεσημέρι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια των τελικών της Greek Basket League, τουλάχιστον για τον δύο αγώνων που θα γίνουν στο ΣΕΦ, πρώτος και τρίτος τελικός του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Ήδη από ό,τι έχω μάθει η ζήτηση είναι τεράστια, δεν ξέρω αν έχει ανακοινωθεί, είναι νομίζω θέμα ωρών να ανακοινωθεί το sold out.

0: Έσκασε μύτη εδώ για άλλη μια ψυχούλα ο Μιχάλης ο Σοηλές.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Entrevetter Sports.
0: Τι γίνεται ρε Μάικ?
1: Όλα καλά εσύ?
0: Εδώ καλά, μια χαρά.
1: Προετοιμαζόμαστε για τις 8, θα είμαι στα μικρόφωνα.
0: Να το ακούσουν να το ξέρουν εδώ οι φίλοι ακροατές.
1: Εννοείται.
0: Θα έχουν καλή παρέα.
1: Εννοείται.

Να πούμε πως εγώ και ο Μιχάλης ο Σοηλές υποστηρίζουμε την ίδια ομάδα από την Αγγλία. Για να φέρομαι τώρα στην παιδική μου αγάπη, η αλήθεια είναι τη Manchester United. Τι να κάνουμε, να το εξηγήσουμε λίγο αυτό στους φίλους ακροατές. Εγώ έχω μεγαλώσει, η αλήθεια είναι, με την ομάδα του Γκουαρδιόλα στην Μπαρτσελόνα, αναφέρομαι τώρα, και την ομάδα του Σερ Άλεξ Φέργιουσον όσον αφορά στη United. Πώς να μην τη στηρίζω.

Να πούμε επίσης πως ο Μέλβιν αποτελεί παρελθόν από τον ΠΑΟΚ, πηγαίνει στον Ηρακλή πιθανότατα, όχι πιθανότατα, συγγνώμη, θα είναι στον Ηρακλή, και πέραν αυτό μπαίνει και στο κυνήγι για άλλον παίχτη, και αναφέρομαι σε παίχτη του Άρη τώρα, στον Αρνόλντας Κουλμπόκα, συγγνώμη. Προσπαθεί ο Ηρακλής να γίνει όσο πιο δυνατός γίνεται τώρα εν ώψη της νέας σεζόν, η οποία θα βρει το ελληνικό μπάσκετ και το ελληνικό πρωτάθλημα σε πάρα πολύ καλό επίπεδο σε σχέση με την φετινή σεζόν, γιατί θα έχουμε πολύ ενισχυμένες ομάδες τόσο από την πλευρά της Θεσσαλονίκης όσο και στην Αθήνα. Σίγουρα στην Αθήνα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα ενισχυθούν πάρα πολύ εν ώψη της επόμενης σεζόν, αλλά θα έχουμε και ενίσχυση ΠΑΟΚ και Άρη.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Η επιτυχία στις ταχαίως μεταβαλλόμενες αγορές απαιτεί ευελιξία. Διερευνήστε συχνά τις τάσεις του κλάδου σας και προσαρμόστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας ανάλογα. Η ταχύτητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας.
0: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
2: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
3: Προσοχή όταν περνάμε από λιμνάζοντα νερά στους δρόμους. Υπάρχει πιθανότητα κάτω από την επιφάνεια του νερού να κρύβεται κάποια λακκούβα, η οποία δεν αποκλείεται να προκαλέσει ζημιά στα ελαστικά ή στον τροχό του αυτοκίνητου μας, ενώ ελοχεύει και ο κίνδυνος να χάσουμε τον έλεγχο του οχήματος.
0: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
4: Το goal του Getset τελικός 2014. Παράταση. Γερμανία-Αργεντινή. Στο 113ο λεπτό, ο Μάριο Γκιότσε κοντρολάρει με το στήθος. Σουτ στην κίνηση και goal. Η Γερμανία πρωταθλήτρια κόσμου. Ένα παιδί 22 ετών γράφει ιστορία στο μεγαλύτερο ραντεβού του πλανήτη.
5: Συγγνώμη, αυτό το παρεγγείλες. Αυτό θα φας.
6: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη. Ποτέ δεν ακούω. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
7: Έχει καταλάβει. Αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
8: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμίσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
9: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
10: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
11: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
12: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo, με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή Picross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Unicars. Driving your stories.
14: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκοσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό.
15: Σφαίρα.
16: Σφαίρα.
17: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
18: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Skoda. Unicars. Driving your stories. Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
20: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Ραντεβού με τους ερυθρόλογους θα πραγματοποιήσει η Πάρμα προκειμένου να κρατήσει τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα, σύμφωνα με τον Νίκολο Σκύρα. Στην απόκτηση τριών με τεσσάρων εν δυνάμει βασικών ποδοσφαιριστών θα προχωρήσει η ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Σε πρώτο πλάνο οι επεκτάσεις των συμβολέων των Νίκολης και Πινέδα για το δικέφαλο. Η Γκεστέπε ετοιμάζεται να αγοράσει τον 29χρονο στόπερ της Λουντογκόρετς, Νόα Σούντμπεργκ, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρώτη ενός δανεικός στον Άρη, όπως αναφέρουν βουλγάρικα μέσα. Η ΠΑΕ Πανιόνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του 45χρονου τέος προπονητή του Βόλου, Χουάν Φεράντο. Ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Έλληνα forward Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου γκάρντ Νίκου Τσιακμά μέχρι το 2028. Παρελθόν αποτελεί από τον Πανιόνιο 35χρονος διεθνής γκάρντ Νίκος Γκίκας. Ο 24χρονος σκοτσέζος χαφ της Νάπολη Μπίλι Γκίλμορ τραυματίστηκε στο φιλικό της εθνικής του ομάδας εναντίον του Κουρασάο και θα μείνει εκτός Μοντιάλ. Με τη χθεσινή κατάκτηση του Champions League, η Paris Saint-Germain έγινε η ένατη ομάδα που φτάνει στην κατάκτηση τροπέου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από την αρχή της διοργάνωσης. Στα play-off του NBA, San Antonio Spurs επικράτησαν 111-103 τον Thunder στην Οκλαχώμα και με σκορ 4-3 στέφθηκαν πρωταθλητές Δύσης και προκρίθηκαν στους τελικούς έπειτα από 12 χρόνια. Αντίπαλός τους θα είναι οι New York Knicks και το πρώτο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
22: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
23: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, όχι όμως για πολύ. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ο Νίκος Κατσάτσος και ο Μιχάλης Οηλές. Μένετε συντονισμένοι γιατί έρχεται ο Φωτάρας, Φώτης Κατσούφης.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή ο Διαφωτιστής στον 943 Intervention Sport. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Αυτό το διάστημα που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε. 4 και 9 για του λόγου του αληθές και του ακριβές. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Δελτία Vision. Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Σοηλές. Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία περίπου το ίδιο είναι. Στέλνετε τα μηνύματά σας για να σχολιάσετε αθλητικά γεγονότα και όχι μόνο για τις καλησπέρες σας, αλλά και για τη συμμετοχή στο δώρο του σταθμού, το ταξίδι στις Πέτσες. Στο γνωστό Viber, παιδιά, 6939-943-943. Σε ό,τι έχει να κάνει με το δρόμο του σταθμού, το ταξίδι στις Πέτσες, είναι 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Τάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πατραλής. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Και όπως είπαμε, για συμμετοχή στο γνωστό Viber του σταθμού χωρίς καμία χρέωση, εκεί που στέλνετε και τα μηνύματά σας στο 6939-943-943, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σπέτσες, ένα επίσης πανέμορφο μέρος. Αρκετοί από εσάς βρίσκεστε στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και αρκετοί, λέω, γιατί στο ιδιωτικό τομέα δεν υπάρχει αυτό το τριήμερο, έτσι, τριήμερο, τετραήμερο. Ο ιδιωτικός τομέας δούλεψε κανονικά το Σάββατο, δουλεύει και σήμερα, οι καφετέρες, εκεί υπάρχει, παιδιά, οι σερβιτόροι, έτσι, και αυτοί που έχουν, και τη Δευτέρα θα δουλέψει κανονικά.

Και μιας και λέμε για ιδιωτικό τομέα, διάβαζα σήμερα για την αγωνία των 300 υπαλλήλων στο πολυκατάστημα Νότος που έβαλε λουκέτο, παιδιά, εκεί στο κέντρο της Αθήνας, το ξέρετε έτσι. Αβέβαιο το μέλλον τους, η αγωνία τους στο έπακρον και η ανεργία μεγαλώνει. Το ένα λουκέτο διαδέχεται το άλλο. Ατελείωτα λουκέτα στην αγορά. Μια αγορά που διάβαζα ότι έχει στεγνώσει από ρευστό, έτσι. Built from grit, carved into bone. No signs above. Η καταστροφική πορεία, θα το πω για πολλωστή φορά, της κυβέρνησης Μητσοτάκη συνεχίζεται. Που θέλει να ωρεοποιεί κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι έτσι, δεν βγαίνουν. Και μου κάνει εντύπωση, ρε παιδιά, και διερωτώ με. Βλέπω εκεί τους παππούδες και τις γιαγιάδες, τους συνταξιούχους, εκεί στις τράπεζες που κάθονται για να πάνε τα λεφτά τους. Όλοι είναι οργισμένοι. Κανείς δεν λέει ότι ψήφισε Μητσοτάκη. Πώς είναι να τον έχει βγει. Διερωτώ με, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Κατά τα άλλα, αυτό που τους ενδιαφέρει στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη στην Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι διασπασμένη σε πολλά κομμάτια τελικά, παιδιά. Είναι να πάρουν την πλειοψηφία. Αν δεν θα τους βγει όμως. Αυτό τους ενδιαφέρει, όχι ο πολίτης που τραβάει πολλά δεινά επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης. Όλοι δώσαμε και μια δεύτερη ευκαιρία σε αυτή την κυβέρνηση, παιδιά, έτσι. Σύμφωνα με τα ποσοστά που καταγράφηκαν. Σήμερα έχουμε πολλά διεθνή φιλικά παιχνίδια με εθνικές ομάδες. Δεύτερη κατηγορία στην Ισπανία, το ντέρμπι στην Ισπανία στο μπάσκετ. Μπαρτσελόνα-Βαλένθια, πάντα κάτι υπάρχει.

Είδατε όμως πολλοί που πίστευαν ότι η Paris Saint-Germain θα είναι κουρασμένη, καμένη ομάδα που είχε παίξει και στο παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων. Και όμως σήκωσε και πάλι την κούπα του Champions League, έστω και δύσκολα. Απέναντι στο αντιποδόσφαιρο που παρέταξε η Arsenal μετά το 1-0 με το οποίο προηγήθηκε. Πολύ θα ήθελα πάντως, μιας και στην Αγγλία που σας έχω πει υποστηρίζω τη City, ο επόμενος προπονητής μετά τον Guardiola να ήταν στο στυλ του Luis Enrique, αν όχι ο ίδιος. Κάτι τέτοιο θα με εξέφραζε. Καλησπέρα στους δύο Βαγγέλδες εκεί στη Λαμπρινή. Τον ένα τον είδα χθες στην τηλεόραση στον αγώνα μπάσκετ της ΑΕΚ. Ο άλλος είναι Ολυμπιακός πάντως. Και στον Βαγγέλη και στην Ερακλείο Στάνο Πατήσια, στον Άγγελο Στάνο Πατήσια, στον Αποστόλη στην Αρκή, στον Βασίλη του Καψάλη στον Άγιο Ελευθέριο, όπως και στο Ζαχαρία εκεί, στον Κώστα στο Βασιλικό Εύβοιας. Άλλο είναι τα βασιλικά παιδιά και άλλο το βασιλικό, έτσι. Το βασιλικό είναι λίγο κοντά στη Χαλκίδα. Εκεί στον Τίμι Πάοκ Δράκο Χαλκίδα. Το έχω αποσκεφτεί εδώ καιρό να πάμε να φάμε εκεί πέρα κάποια στιγμή. Δεν το έχω αθετήσει, φίλε Ντίμη, εκεί, έτσι. Απλά οι ώρες μου με τις δουλειές είναι πάρα πολλές. Δουλεύω κάπου βράδυ. Είμαι και μόνος μου. Δεν μου μπαίνει απειροελάχιστος χρόνος καθόλου, τίποτα. Με την πρώτη όμως ευκαιρία θα έρθω, έτσι, το υπόσχομαι.

Πάντως ήταν το τέλος του χθεσινού τελικού στο Champions League. Βρισκόμουν εκεί στο κουκάκι, είδα ότι ήταν πολύ περισσότεροι αυτοί που παρακολουθούσαν από κάποιες μεγάλες οθόνες το παιχνίδι, που πανηγύρισαν την κατάκτηση της κούπας από την Paris Saint-Germain. Ένας πραγματικός χαμός έγινε. Οπότε, παιδιά, διαπιστώνετε τις συνεχόμενες επιτυχίες και το καλό ποιοτικό ποδόσφαιρο μιας ομάδας φέρνουν συμπάθειες σε όλο τον πλανήτη. Αρκετό κόσμο βλέπω στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια που κυκλοφοράει με φανέλες της Paris Saint-Germain. Και πολύ πιο έντονα ήταν αποτυπωμένο χτες αυτό το στοιχείο.

Στα playoff του NBA είχαμε το παιχνίδι Οκλαχώμα City Thunder με San Antonio Spurs. 103-111 τελείωσε αυτό το match.

για τους φίλους που ρωτάνε, αργά παιδιά είναι το μάτς 8 στο μπάσκετ, έτσι, Μπαρτσελόνα-Βαλένθια. Η Βαλένθια, η οποία αρχίζει να διαλύεται, όχι οικονομικά. Ο νεότητα, μεγάλα ονόματα της, αυτά που έπαιξαν το καλό μπάσκετ, φεύγουν για άλλες μεγάλες ομάδες, για άλλες πολιτείες. Άρα θα έχουμε μια διαφορετική Βαλένθια την επόμενη σεζόν, με νέο αγωνιστικό πρόσωπο.

Ο Πανσεραϊκός μπορεί να επιβιβάσκει, αλλά η ζωή συνεχίζεται και η αισιοδοξία παραμένει για την επόμενη μέρα, για το μέλλον. Ο Πανσεραϊκός λοιπόν συμπλήρωσε 62 χρόνια ζωής και έστειλε μήνυμα για επιστροφή στα σαλόνια του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Στην ανάλυση λοιπόν του Πασαραϊκού για τα 62 χρόνια ζωή του Συλλόγου, αναφέρεται τα εξής: 62 χρόνια ιστορία, 62 χρόνια τρόπο ζωή, 62 χρόνια φωτιά. Ο Πασαραϊκός δεν μετριέται σε κατηγορίες, μετριέται σε ψυχή και η ψυχή αυτή δεν σβήνει ποτέ. Στα δύσκολα γεννιούνται οι επιστροφές και εμείς πάντα επιστρέφουμε. Χρόνια πολλά, λιοντάρια,

0: Λοιπόν, παιδιά, όπως είπαμε, προσοχή στους δρόμους, γιατί τα τροχαία με θύματα δυστυχώς δεν απουσιάζουν από την ζωή μας. Δυστυχώς. Το λέω αυτό γιατί βαρύ πένθος έχει προκαλέσει την τοπική κοινωνία της Αρχαίας Ολυμπίας η τραγική είδηση του θανάτου πατέρα και γιου, η οποία είναι πλάξα σε σοβαρό τροχείο σήμερα το μεσημέρι στην Πάτρα, κοντά στην περιοχή του Τόφαλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν ένας 46χρονος και 20χρονος γιος του εξετράπη της πορείας του στο ρεύμα προς Ρίο, υποσυνθήκες που διερευνώνται. Από τη σύγκρουση ο νεαρός τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο πατέρας διακομίστηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Λίγο αργότερα όμως υπέκυψε και ο πατέρας, ο 46χρονος υπέκυψε στα τραύματά του, βυθίζοντας το πέθος συγγενείς και οικείους. Οι δύο άντρες, σύμφωνα με πληροφορίες, διέμεναν τα τελευταία χρόνια στην αρχαία Ολυμπία, τα δύο θύματα του τροχαίου. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι η μηχανή προσέκρουσε σε κόνο και στη συνέχεια σε τσιμεντένιο διαχωριστικό ζέση, όπως το λέμε. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, δύο ασθενοφόρα και η πυροσβεστική υπηρεσία, χωρίς ωστόσο να απαιτηθεί επέμβασή της. Ενώ, όπως ήταν λογικό να συμβεί, η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά μέχρι την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων και τη διαχείριση του ΣΥΒΑ.
1: Super Sport 104. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψτε την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Κυριακή σήμερα, διεθνή φιλικά στις 10 παρατέταρτο Γερμανία-Φιλανδία. Στις 10.30 Ηνωμένες Πολιτείες Σενεγάλη.
2: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό. Στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
3: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
5: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
6: Στο κλίμα για παραλία, με έκπτωση 20 έως 30% σε όλα τα είδη θαλάσσης. Νεροπίστολα, μπρατσάκια, κουβαδάκια, φουσκωτά, μάσκες, ομπρέλες και βάσεις θαλάσσης από 20 έως 30% πιο κάτω. Από Τετάρτη 27 Μαΐου έως και Τρίτη 2 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
7: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
8: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
10: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού.
11: Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
12: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
11: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
13: Η ώρα είναι 4:30.
14: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλήτης Ευρώπης! Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς τη δεξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το τη-σέντερ και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα μου.
15: 9.43 Intervetten Sports.
16: Μπήκαμε στο δεύτερο μισάριο, στο δεύτερο μέρος εκπομπής ο διαποτιστής των 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί και σήμερα Κυριακή 31 Μαΐου του 2026. Τελευταία ημέρα της Άνοιξης. Αύριο από αύριο ημερολογιακά μπαίνουμε στο καλοκαιράκι. Οπότε προκαταβολικά από σήμερα καλό μήνα για αύριο και καλή εβδομάδα βέβαια. Yeah. Για ένα τετράλι λοιπόν και σήμερα μαζί σας, Κυριακή 31 Μαΐου 2026, ο Φώτης Κατσούφης, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Αυτό το διάστημα το χρονικό που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές. Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 χωρίς καμία χρέωση. Και για τη συμμετοχή σας στο δώρο του σταθμού ταξίδι στις Πέτσες, εκεί γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πέτσες. Εύκολα πράγματα.

Διάβαζα λοιπόν σήμερα σε μέρες ότι τα σχολεία γενικότερα δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν είναι και ιδιαίτερα ασφαλή για τα παιδιά εν ώψη της νέας σεζόν πλέον, γιατί τελειώνει τώρα η τωρινή σχολική σεζόν. Και το παραξήλωσαν χθες με τους πανηγυρισμούς τους κάποιοι οπαδοί της Paris Saint-Germain, ξέφυγαν και δημιούργησαν επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία και προσαγωγές. Είχαμε λοιπόν από το βράδυ χθες έως και τα ξημερώματα σήμερα στο Παρίσι. Στα μεθεόρτια της μεγάλης λήξης της Paris Saint-Germain στο τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal με 4-3 στα πέναλτι. Γεγονός που σήμερα βέβαια τη δεύτερη σερή κατάκτηση για τους Γάλλους. Μέχρι τις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής, σήμερα δηλαδή, καταγράφηκαν 416 προσαγωγές, από τις οποίες 283 μέσα στο Παρίσι. Επιπλέον τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, ένας από τους οποίους πολύ σοβαρά, στην πόλη Αζέν στα νοτιοδυτικά. Το σκηνικό στην γαλλική πρωτεύουσα γρήγορα μετατράπηκε σε πολεμικό, καθώς οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί των οπαδών της γαλλικής ομάδας σύντομα έδωσαν τη θέση τους στα πρώτα επεισόδια, με την κατάσταση να δείχνει σταδιακά κλιμακούμενη, με την αστυνομία να παρεμβαίνει δυναμικά σε πολλές περιπτώσεις. Ενώ οδοφράγματα με εκατοντάδες ηλεκτρικά ποδήλατα, φωτιές σε κάδους και μάχες σώμα με σώμα με τους αστυνομικούς συνέθεταν ένα σκηνικό μεγάλης έντασης με τη χθεσινή νύχτα να αποδεικνύεται ιδιαίτερα επεισοδιακή. Για το λόγο χθες αποσύρθηκαν όλα τα λεωφορεία εκείνο το διάστημα. Μιας που μιλάμε για συγκοινωνίες, παιδιά, και για λεωφορεία και για τρόλι, παραμένουν οι κακές συγκοινωνίες στην Ελλάδα. Έβλεπα χθες τα δελτία ειδήσεων ότι θα είναι ιδιαίτερα τσοχτερά τα πρόστιμα για όσους δεν πληρώνουν εισιτήριο. Και από την άλλη, όμως, να μην ξεχνάμε ότι ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι όλοι παράνομοι, έτσι. Τον έχουν ξεζουμίσει τον κόσμο, και από την άλλη, δεν πρέπει να ξεχνάνε κάποιοι ότι όλα αυτά τα οχήματα έχουν αγοραστεί μέσα από τη δική μας φορολογία. Επί εποχής Ανδρέα Παπαδρέου, κάποιες μετακινήσεις ήταν δωρεάν κάποιες ώρες για τον κόσμο που εργαζόταν. Αλλά το έχω ξαναπεί και την άλλη και άλλες φορές για τα δρομολόγια που τρώγονται, όπως λέμε. Ποιοι πληρώνουν πρόστιμο για τις κακές συγκοινωνίες? Ποιοι πληρώνουν πρόστιμο? Υπάρχουν εφαρμογές αυτοί φωτεινοί πίνακες σε όλες τις τάσεις? Όχι βέβαια. Υπάρχουν παγκάκια για τους ηλικιωμένους σε όλες τις τάσεις? Όχι βέβαια. Κάθε 6 με 7 στάσεις, θα έλεγα το πολύ, υπάρχει χημική τουαλέτα για το κοινό? Όχι βέβαια. Δουλεύει ο κλιματισμός σε όλα τα μέσα? Όχι βέβαια. Υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις? Ναι βέβαια. Υπάρχουν στάσεις που φαίνονται μόνο από ένα σίδερο που είναι καρφωμένο με χρώμα μπλε ή κίτρινο, και σε αρκετές περιπτώσεις πίσω από δέντρα, δεν φαίνεται καθόλου.

Στο Πεκίνο, ένας τυχερός νικητής του λαχείου αποφάσισε να κρύψει την ταυτότητά του φορώντας μάσκα, προκειμένου να προστατεύσει την ιδιωτικότητά του από φίλους και οικογένεια. Απόφαση αυτή προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις. Καθώς πολλοί αναρωτιούνταν αν η μυστικότητα είναι η καλύτερη επιλογή μετά από μια τόσο μεγάλη επιτυχία νίκη. Ο νικητής πάντως εκεί που επιθυμεί και συνεχίζει να παραμείνει ανώνυμος δήλωσε ότι η ζωή του πρόκειται να αλλάξει ριζικά και θέλει να αποφύγει τις πιέσεις που μπορεί να προκύψουν από την αναγνώριση. Αυτή η ασυνήθιστη προσέγγιση ανοίγει συζητήσεις φυσικά σχετικά με την ψυχολογία των νικητών, τους κινδύνους της δημοσιότητας και τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει μετά από μια τέτοια εμπειρία, μετά από μια τέτοια τεράστια επιτυχία. Μετά από μια τέτοια τεράστια τύχη, θα έλεγε κανείς.

Λοιπόν, προμοσδία από τη Super League πήρε ο Πανιώνιος. Πρόκειται για τον Χουάν Φεράντο με θητεία στους πάγκους ελληνικών ομάδων στην μεγάλη επαγγελματική κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Επίπεδο λοιπόν, σε επίπεδο Super League θα κινηθεί προπονητικά ο Πανιώνιος, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να ξεκολλήσει μια και καλή και για πάντα από την Super League 2. Η πραγματικότητα λέει ότι σε μια επιλογή που με παραστάσει από το ελληνικό ποδόσφαιρο και σημαντική διεθνή εμπειρία προχώρησε ο Πανιώνιος, ανακοινώντας την έναρξη της συνεργασίας του με τον Χουάν Φεράντο, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας εν ώψη της νέας σεζόν ως 45χρονος Ισπανός προπονητής. Γεννημένος στην τεχνική ηγεσία της ομάδας εν ώψη της νέας σεζόν ως 45χρονος Ισπανός προπονητής. Γεννημένος στην

και πιο πρόσφατα ξανά στο Βόλο. Συνεδρία με τις ομάδες με τις οποίες συνεργάστηκε και κατέκτησε τίτλους, χτίζοντας έτσι μια φήμη προπονητή με έμφαση στην τακτική, την οργάνωση και την ανάπτυξη ποδοσφαιρικής ταυτότητας.

Σήμερα μια μεγάλη γιορτή, είναι η Πεντηκοστή, η Κυριακή της Πεντηκοστής. Αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εορτές της Ορθοδοξίας και συχνά αποκαλείται γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας. Σύμφωνα με το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, οι μαθητές του Χριστού βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στα Ιεροσόλυμα όταν άκουσαν ένα δυνατό ήχο στο ορμητικό, σαν ορμητικό άνεμο, και είδαν γλώσσες πυρός να κατεβαίνουν επάνω τους. Τότε έλαβαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και άρχισαν να μιλούν διαφορετικές γλώσσες ώστε να μπορέσουν να μεταφέρουν το μήνυμα του Ευαγγελίου σε όλα τα έθνη. Από εκείνη τη στιγμή ξεκινά ουσιαστικά η παγκόσμια πορεία της Εκκλησίας. Η εορτή της Πεντηκοστής, παιδιά, ολοκληρώνει τον Πασχαλινό κύκλο που άρχισε με την Ανάσταση και φανερώνει το μυστήριο της Αγίας Τριάδας. Για το λόγο αυτό, αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία τελείται ο εσπερινός της Γονικλησίας, κατά την οποία οι πιστοί γονατίζουν για πρώτη φορά μετά την Πασχαλινή περίοδο. Και αναπέμπουν ιδιαίτερες προσεκθέσεις προς το Άγιο Πνεύμα. Οι ναοί στολίζονται παραδοσιακά με κλαδιά, φύλλα και άνθη, σύμβολα της ζωής και της ανανέωσης που φέρνει η χάρη του Θεού. Τα γεωνόματα πάντως που γιορτάζουν σήμερα είναι Ερμίας και Ερμία και Πετρονίλα.

Έτσι λοιπόν, με την κατάκτηση του Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η ομάδα του Λουίς Ενρίκη ολοκλήρωσε μια εκπληκτική σεζόν. Φτάνοντας, όπως λέμε, στο Everest του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου.

Επιθετική μηχανή του Ισπανού τεχνικού πήρε το τρόπαιο, αλλά όχι τη νίκη. Δεν κατάφερε όμως να μείνει στην ιστορία ως η καλύτερη επίθεση στα χρονικά της διοργάνωσης.

Είχαμε εδώ και την επίσκεψη εξπρές του Σάκη Μπουσδόνη. Σωστά μου είπε για τα δρομολόγια που τρώγονται, δεν φταίνει οδηγοί. Το έχω πει και εγώ αυτό πολλές φορές, έτσι. Η μόνη που δεν φταίνει για αυτά είναι οι οδηγοί. Πολλοί από αυτούς, μάλιστα, το τελευταίο διάστημα εγκαταλείπουν το επάγγελμα αυτό. Είναι με συμβάσεις. Κάποιοι συνεχίζουν, κάποιοι τα παρατάνε. Δύσκολη δουλειά τους ομολογουμένως και δεν φταίνε αυτοί για τα δεινά, έτσι. Η όλη οργάνωση φταίει. Έλεγα λοιπόν γιατί η ομάδα του Λουίς Ενρίκε ολοκλήρωσε μια εκπληκτική σεζόν φτάνοντας στο Εύερεστ στο ευρωπαϊκό ποδοσφαίρι, Παρί Σεν Ζερμέν. Δεν κατάφερε όμως η Παρί να σε ζεμένα να μείνει στην ιστορία ως η καλύτερη επίθεση στα χρονικά της διοργάνωσης της σεζόν 1999-2000 στην Μπαρτσελώνα. Σε Champions League που διεξαγόταν με διπλή φάση ομίλων, είχε σκοράρει 45 γκολ. Το εύστοχο λοιπόν πέναντι του Ντεμπελέ που ισοφάρισε σε 1-1 για τους Παριζιάζους ήταν το 45ο γκολ της ομάδας του. Του Ενρίκε στην φετινή διοργάνωση. Παρί όσο και αν προσπάθησε, δεν κατάφερε να σπάσει το ρεκόρ της καλύτερης επίθεσης. Μάλιστα, αυτό ήταν το παιχνίδι νούμερο 17 για τους Γάλλους στο Champions League της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Η Μπαρτσελώνα τη σεζόν 1999-2000 είχε παίξει λιγότερα μάτς, ένα λιγότερο, 16 μάτς. Μάλιστα, δύο ήταν οι ομάδες εκείνες που έφτασαν κοντά στο να σπάσουν το ρεκόρ των Καταλανών. Η Μπάγερν Μονάχου που αποκλείστηκε την Παρί Σεν Ζερμέν στα ημιτελικά σταμάτησε στα 43 γκολ ενεργητικό.

Αυτά λοιπόν για τα της Paris Saint-Germain. Μπορεί να επιχειρήσει να σπάσει αυτό το ρεκόρ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Η δίκη των Μαυραϊτών φαίνεται να έχει συμφωνήσει με δύο με βασικά στελέχη του κορμού, κόβοντας το, θα λέγαμε, το βήχα σε επίδοξους μηνυστήρες. Τη στιγμή να συμφώνησαν να παραμείνουν στην ομάδα οι Μάριος Μπάμπουλας, Γιώργος Λουκίδης και Νίκος Δημόπουλος. Όλοι βρίσκονταν στο στόχαστρο και άλλων ομάδων πάντως. Ωστόσο επέλεξαν να παραμείνουν στη δόξα δράμας.

0: Έτσι μόνο στη δόξα δαρμά συνεχίζουν και παρέμειναν Μάριος Μπάμπουρας, Γιώργος Λοκίδης και Νίκος Δημόπουλος. Ο πρώτος είναι 22χρονος δραμηνός επιθετικός που είχε έρθει το προηγούμενο καλοκαίρι από τον Ποστοδόλα Μηχανιώνας, πετυχαίνοντας 11 γκολ και βγαίνοντας πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Γιώργου Αγγελίδη. Απ' την άλλη, ο 17χρονος δραμηνός στόπερ Γιώργος Λουκίδης και ο 18χρονος Θεσσαλονικιός αριστερός μπακ Νίκος Δημόπουλος ξεχώρισαν στα μετώπισεν της δόξας, κάνοντας όπως λέμε τη διαφορά στην υποκατηγορία των μικρών στην τρίτη εθνική κατηγορία με πολύ ενεργό ρόλο.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
3: Έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού. Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλιάνα. Μην λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
4: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ ή Picross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Unicars. Driving your stories.
6: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και sport σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Skoda. Unicars. Driving your stories.
7: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
8: Παιδιά, γονείς, ετοιμαστείτε! Τα Kids Festive σας περιμένουν στο Apollo Family Fair. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι και τελείωτη διασκέδαση. Φουσκωτά, foam party, βαρκούλες, τροχός νερού, τείχος αναρρίχησης, ζωγραφική προσώπου, μασκότες, magic show και bubble show. Και το βράδυ, κινηματογράφος κάτω από τα αστέρια. Γήπεδο ΠΑΕΚ Στρόβολο. Σάββατο και Κυριακή, 6 και 7 Ιουνίου. 3 το μεσημέρι.

0: Πληροφορίες 99 79 05 05.
1: Μην το χάσετε, σας περιμένουμε.
2: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
4: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
5: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
6: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
7: 15. Από πού θα πάμε?
6: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
7: Τι?
6: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
7: Τώρα μιλάς σωστά.
8: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
10: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
11: Απάντηση.
10: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
11: Απάντηση.
10: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
11: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
10: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
11: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
10: Ταβέρνα η απάντηση.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
12: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι virgin.
13: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ.
12: Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
14: Δεν είναι να παίζει με αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
15: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
16: ΕΟΠΕ ΠΑΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
17: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
18: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
19: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame grilled tastes better.
20: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Τροπή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
20: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Μόνο μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ο διαφωτιστής των 943 Ντερβέντε Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι όπως ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα, ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Ελληνική Ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές.

Στη Βραζιλία τελικό αποτέλεσμα, Σάντος με μια κόκκινη κάρτα, αλλά νίκησε τη Βιτόρια με σκορ 3-1. Πριν από 7 λεπτά ξεκίνησε και το παιχνίδι Μπραγκαντίνο με την Ιντερνασιονάλ, είναι στο 0-0.

σε διεθνή φιλικά παιχνίδια που έγιναν. Είχαμε Εκουαδόρ, Σαουδική Αραβία 2-1. Νότια Κορέα, Τρινιντάτ και Τομπάκο 5-0. Μεξικό, Αυστραλία 1-0. Ιαπωνία με την Ισλανδία και αυτό 1-0. Αυτά τελικά αποτελέσματα, παιδιά, έτσι. Σιγκαπούρη, Μογγολία 4-0. Στο ημίχρονο έχουμε Ελβετία, η Ορδανία είναι στο 3-0. Και στο 8 λεπτό Τσεχία, Κόσοβο στο 0-0. Εμείς αρχίζουν και άλλα φιλικά διεθνή παιχνίδια σε επίπεδο Άντερ 19 Κύπρος Αγγλία, σε επίπεδο Άντερ, όπως είπαμε, 19 αυτό το μάτς Κύπρος Αγγλία στις 5.30 ξεκινάει. Στις 6 έχουμε πράσινο ακροτήρι Σερβία, στις 6.30 Πολωνία Ουκρανία φιλικά παιχνίδια, στις 10 παρατέταρτο το πιο αργά Γερμανία Φιλανδία και στις 10.30 Ηνωμένες Πολιτείες Σενεγάλη.

Στην ομάδα Ξάδης που στη νέα σεζόν θα παίξει στην τρίτη εθνική κατηγορία παρουσιάστηκε και επίσημα ο τεχνικός της ομάδας, ο νέος τεχνικός της ομάδας. Ο Κώστας Ανιφαντάκης, ο οποίος έκανε και δηλώσεις βέβαια.

Η ερχόμενη Πέμπτη θα έχει οριστικές εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση του αγώνα ΠΑΣ Πύργος και Ζάκυνθος, και για να πάρουμε τα πράγματα με την σειρά, το λέγαμε και χθες βέβαια. Χθες ο ΠΑΣ Πύργος είχε βγάλει μια ανακοίνωση για το θέμα αυτό και είχε πει, έλεγε ανακοίνωση ότι είχε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Ωστόσο, στο κόκκινο παραμένει, θα έλεγε κανείς, η ένταση Πύργου και Ζακύνθου εν ώψη της κρίσιμης απόφασης της Επιθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Σε αυτό το κλίμα αντιπαράθεσης κινείται το τελευταίο διάστημα το οποίο γύρω από την υπόθεση της διακοπής του αγώνα μπαράς, όπως είπαμε, ανόδου ανάμεσα στον ΠΑΣ Πύργο και τη Ζάκυνθο, του ΑΠΣ Ζάκυνθος, όπως είναι ακριβώς οι ονομασίες των ομάδων. Η αγωνία λοιπόν κορυφώνεται εν ώψη της προσεχούς Πέμπτης, ημέρα κατά την οποία αναμένεται η έκδοση της απόφασης από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, η οποία θα καθορίσει το μέλλον των δύο ομάδων. Αυτό το διάστημα είχαμε ένα ανακοινώσει και από τις δύο πλευρές, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες. Η Ζάκυνθος από την πλευρά της έντονο ύφος κατηγορεί τον Πύργο για αντιφατική στάση, υποστηρίζοντας πως ενώ δηλώνουν πίστη στη δικαιοσύνη, προεξοφλούν τη δικαίωσή τους. Παράλληλα, οι ενισότητες προκαλούν την αντίπαλη πλευρά να δημοσιοποιήσει το επίμαχο ιατρικό έγγραφο σχετικά με την παρουσία του γιατρού στον αγώνα, τονίζοντας πως η ομάδα τους προσκόμισε το επίσημο τηλεοπτικό υλικό, το οποίο θεωρούν πως ως την πλέον αξιόπιστη απόδειξη των όσων συνέβησαν στον αγωνιστικό χώρο, στο χορτάρι όπως λέμε. Από την πλευρά του ΠΑΣ Πύργος, όπως διαβάσαμε και χθες στην ανακοίνωση του συλλόγου, πέρασε την αντιπίθεση κάνοντας λόγο για προσπάθειες διαστρέβλωσης της αλήθειας από το παρασκήνιο, σε εισαγωγικά το παρασκήνιο. Η διοίκηση των Ερυθρολεύκων διαμηνεί πως διαθέτει αδιάψευτα στοιχεία, βίντεο, φωτογραφίες και ιατρικά πιστοποιητικά που στηρίζουν τις θέσεις τους. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αναφορά του στον ιατρό του αγώνα, με το σύλλογο να επιμένει πως διαθέτει νόμιμο έγγραφο που αποδεικνύει ότι δεν βρισκόταν σε υπηρεσία την ημέρα της αναμέτρησης. Επιπλέον ο Πύργος ξεκαθαρίζει πως θεωρεί την άνοδο του πανάξια, χαρακτηρίζοντας την ομάδα ως την καλύτερη που αγωνίστηκε εντός των τεσσάρων γραμμών. Ωστόσο, όπως λέμε, κοντός ψαλμός, η Πέμπτη πλησιάζει και η ατμόσφαιρα παραμένει ηλεκτρισμένη. Η απόφαση της Επιτροπής, της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ, θα κρίνει την άνοδο στη Super League 2.

Να πάμε στο μάτι Καστοριά, τρίτη εθνική κατηγορία, που είχαμε την επιστροφή του Γιάννη Κατσαρού στον πάγκο της ομάδας. Είναι ο εκλεκτός της διοίκησης της Καστοριάς για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας. Αντικαθιστώντας τον Γιώργο Τσίπη, και είναι ο άνθρωπος εκείνος που θα ηγηθεί της μεγάλης προσπάθειας της ομάδας στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, πάντα για την ομάδα της Καστοριάς μιλάμε.

Να πάμε στο μάτι του Άρη με τα γραφικά, να ανέβουμε επίπεδο λοιπόν από την τρίτη εθνική και να πάμε στη Super League, όπου η επισημοποίηση της παραμονής του τεχνικού του Μιχάλη Γρηγορίου στην ομάδα για την επόμενη διετία έθεσε σε εφαρμογή την διαμόρφωση του νέου ρόστερ που εκτυλίσσεται με το όνομα του ταξιάρχη Φούντα να είναι σε πρώτο πλάνο, το έχουμε πει και το προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα λοιπόν η συνάντηση την Τετάρτη που έγινε στην Αθήνα με τον ισχυρό άντρα της ΠΑΕ, τον Θόδωρο Καλυπίδη, ήταν ένα ακόμα δείγμα της ξεκάθαρης επιθυμίας για συνεργασία των δύο πλευρών. Στόχος λοιπόν του Άρη για το νέο προτάσμα είναι η διαμόρφωση και συνάμα ενίσχυση του ρόστερ. Με το ξεκίνημα να γίνεται από το Φούντα, εφόσον κάτσει όπως λέει με μεταγραφή αυτή, μπορεί να πέρασαν κάποια 24 ώρα χωρίς ουσιαστική επιπλέον εξέλιξη, αλλά στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, όπως λένε οι πληροφορίες, επικρατεί η αισιοδοξία παρά το γεγονός ότι και ο Όφη επιθυμεί να τον διατηρήσει στο δυναμικό του, έχοντας καταθέσει την πρότασή του. Αισιοδοξία υπάρχει ακόμα και αν δεν έχει, όπως λέμε, αδειάσει το σπίτι του που έμενε την τελευταία διετία στο Ηράκλειο. Την περίπτωση του Φούντα την είχε ψάξει από το περασμένο καλοκαίρι ο Άρης και επανήλθε τώρα. Γνωρίζοντας όμως μια πολύ σημαντική διαφορά αυτή είχε να κάνει με το ότι ακολούθησε ένας ακόμα χρόνος συμβολέου του με τον Όφη, ενώ τώρα μένει ελεύθερος και θέλει να το χρήσει ηγέτη του στη νέα χρονιά. Το ειδήλιο, το deal με το Φούντα ενδεχομένως και να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Στις πρώτες λοιπόν μέρες του Ιούνιου μαζί και με άλλες που έχει εισηγηθεί ο τεχνικός ο Γρηγορίου και περιπτώσεις που τους δουλεύει ο τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕ, ο Ρουμπέν Ρέγιες, εντός και εκτός όπως λέμε ελληνικών συνόρων. Στο πρόσωπο του Φούντα οι άνθρωποι του Άρη πιστεύουν θα βρει έναν ποδοσφαιριστή που θα του δώσει το κάτι παραπάνω από τα άκρα της επίθεσης και σε δημιουργία και σε γκολ, αυτό που στερείται τα τελευταία χρόνια λοιπόν. Μετά την πώληση του Λις Πάλμα στην Σέλτικ και που σίγουρα δεν βρήκε την περασμένη σεζόν, αυτή που μας έληξε δηλαδή στον βαθμό που θα ήθελε. Είτε από το περασμένο καλοκαίρι με την υπέρβαση της απόκτησης του Κάρλες Πέρες από τη Θέλτα με τη μορφή δανεισμού και σε κάποιο βαθμό μόνο προς το τέλος της χρονιάς από τον Ισπανό και πολύ περισσότερο από τον Ιανουάριο με την έλευση του Μπέτα Χμίν Καρέ. Καλά να πήγε πάντως και ο Καρέ. Εκτός από τα άκρα, αφού στη διάρκεια της καριέρας του έχει ανταποκριθεί μεταξύ άλλων στη θέση του δεύτερου σεντερφόρ, αλλά και ως ο επιτελικός. Μπορεί να δώσει λοιπόν λύσεις σε πολλές πλευρές. Να έχει λοιπόν τα χαρακτηριστικά όπως ο Γκαρέ που θα βρίσκεται σίγουρα στο ρόστερ μέχρι το τέλος του 2026 όταν και ολοκληρώνει το δανεισμό του από την Βάσκο Νταγκάμα και που την αξιοποίησε ο Γρηγορίου τον παίκτη αυτό προς την κατεύθυνση αυτή. Πέρα της περίπτωσης του Φούντα, επιθυμία του τεχνικού του Γρηγορίου είναι μέχρι τα τέλη Ιουνίου, όταν και θα πλησιάζει η ώρα του πρώτου ραντεβού, είναι να έχει διαμορφωθεί το μεγαλύτερο ποσοστό του ρόστερ. Εξέλιξη που αν συμβεί θα βοηθήσει μέσα από τα φιλικά παιχνίδια της προετοιμασίας στην έβρεση της χημίας εν ώψη της πρεμιέρας του νέου πρωταθλήματος που είναι το διήμερο 22 με 23 Αυγούστου. Αυτό σημαίνει ότι στόχος των ανθρώπων του Άρη είναι να ικανοποιήσουν τα θέλω του Γρηγορίου και να έχουν αποκτηθεί αρκετοί από τους υπόλοιπους βασικούς, τους λεγόμενους βασικούς παίκτες. Μεταξύ άλλων είναι ο παρτενέρ του Σοκράτη Διούδη στη θέση του Γιώργου Αθανασιάδη. Ένας αριστερός μετά τη μη παραμονή του Χαμζά Μεντίλ. Ένας ή δύο κεντρική αμυντική καλύπτουν σίγουρα το κενό
του Νόα Σούντμπεργκ και ενός επιτελικού μέσου. Ερωτηματικό αποτελεί τριάδα των επιθετικών περιοχής, η τριάδα στη γραμμή κρούσης που διαθέτει ο Άρης με ενεργό συμβόλαιο και αν θα έρθει η πρόταση για κάποιον εξ αυτών, είτε λοιπόν για τον Λορέν Μωρόν και για τον Κριστιαν Κουαμέ που το συμβόλαιο τους λύγει το επόμενο καλοκαίρι του 2027, είτε για τον Τίνο τον Κατεβέρε που έχει μια διετία δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο προπονητής της Εθνικής Ουρουγουάης, ο Μαρσέλο Μπιέλς, ανακοίνωσε σήμερα την αποστολή για τον παγκόσμιο κύπελλο με τον Φακούντο Πελίστρη του Παναθηναϊκού να είναι μέσα στις επιλογές του. Μέσα όμως σε αυτές τις κλήσεις του Αργεντίνου τεχνικού δεν είναι ο Λουίς Σουάρες, ο οποίος είχε αποσυρθεί το 2024 από την Ουρουγουά, αλλά πριν από λίγο καιρό δήλωσε πως ήταν διαθέσιμος προς επιλογή από τον Μπιέλς, αλλά τελικά αυτή η επιλογή δεν ήρθε. Κανονικά βρίσκονται στις επιλογές τα λεγόμενα αστέρια της ομάδος. Φεντερίκο Βαλβέρδε, Ντάρουιν Νούνιες και Ρόναλντ Αραούχο. Η Ουρουγουάη στον όμιλό της στο Μαϊάμι θα αντιμετωπίσει στις 15 Ιουνίου τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη. Στις 21 του ίδιου μήνα θα παίξει επίσης στο Μαϊάμι με το πράσινο ακροτήρι. Και στις 26 Ιουνίου θα γίνει στο Μεξικό το ντέρμπι του ομίλου με την Ισπανία.

0: την απόφαση να αντεξαχθούν στο γήπεδο της Τούμπας στην Θεσσαλονίκη. Δύο πρώτοι αγώνες της εθνικής ομάδας ανδρών στο Nations League. Αναμένεται να πάρει η ΕΠΟ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα αντεξαχθεί την ερχόμενη Τρίτη, 2 του μηνός. 2 Ιουνίου πλησιάζει λοιπόν. Πρόκειται για τους αγώνες με αντιπάλους στην Ολλανδία και τη Γερμανία που θα διεξαχθούν την 1η Οκτωβρίου και στις 4 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Τα πιο δύσκολα μάτς δηλαδή λοιπόν θα γίνουν στην Τούμπα και την τελευταία φορά που η εθνική αγωνίστηκε στο ίδιο γήπεδο ήταν το 2021 στον αγώνα με τη Γεωργία Ιθεσόπαλος 1-1 για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ η αμέσως προηγούμενη φορά ήταν στο μακρινό 1976. Τον Ιούλιο του 2024 η νεοεκλεγήσα τότε διοίκηση που τον Μάκη Γκαγκάτση αποφάσισε να σταματήσει εθνική να αγωνίζει στο γήπεδο της Ένωσης, της ΑΕΚ. Επειδή το οικονομικό αντάλλαγμα ήταν υψηλό αλλά και επειδή σε μόνιμη βάση παρέμειναν κλειστές οι θύρες των οργανωμένων οπαδών της ομάδας. Η απόφαση ήταν να επιστρέψει σε Γιώργος Καρεσκάκης, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως έδρα για τους επίσημους και φιλικούς αγώνες έως το περασμένο Μάρτιο. Ενδιάμεσα.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούσε το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Battle. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Padel Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap, κάνε το break σου αλλιώς. Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
3: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
4: Το Moondogs Bar & Grill βάζει φωτιά στην εκκίνηση του καλοκαιριού με το 10ο ετήσιο Burger Week. Από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιουνίου απόλαυσε 40 διαφορετικά λαχταριστά burgers, 200 διαφορετικές μπύρες και ζωντανή μουσική. Και φυσικά, Burger Week χωρίς δώρο συναυλία δεν γίνεται. Δύο τυχεροί νικητές μαζί με τον κολλητό ή κολλητή τους θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συναυλία της Beth Hart την 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Κάθε burger είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Κρατήσεις στο 7063.00. Moondogs. Burgers, beers, music. Χορηγή επικοινωνίας Super Sport 104. Omega Channel.
5: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
6: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
7: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
8: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
9: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
10: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγραερίου Bourman Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
11: Super Sport 104.

Επιστρέψαμε μετά τον break και τα διαμεσικά μηνύματα σε συνεχή ροή της εκπομπής ο διαποδιστής στο 943 Τρεβέντε Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι του όπως ξεκινήσαμε μέχρι το 8 το απόγευμα Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια Δήμο, σεραφική υποστήριξη Μιχάλης Ρελές, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Και σχετικά με το τελικό απέναντι στην Παρίσι Ζερμέν, πολλοί άσκησαν κριτική στον Μικέλ Αρτέτα για το γεγονός ότι η ομάδα του αρκέσκε σε παθητικό ρόλο που όλοι το είδαμε και το διαπιστώσαμε. Κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια της σπουδαίας αναμέτρησης, ενώ σύμφωνα με την γαλλική εκείπου, ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον χαρακτήρισε την Arsenal βαρετή ομάδα σε μήνυμα που έστειλε στον πρόεδρο της Παρίσι Ζερμέν, τον Νασέρ Αλ Κελαϊφί, για να το σιγαρεί για την κατάκτηση του τίτλου. Συγχαρητήρια, ήταν ένα δύσκολο βράδυ για εσάς, αλλά παίξατε κόντρα σε μια βαρετή ομάδα η οποία δεν έκανε τίποτα άλλο πέρα από το να αμήνετε. Απόλαυσε τις διακοπές, το αξίζει. Φαίνεται να έγραψε το μήνυμά του που έστειλε ο θρύλος της Manchester United, ο Άλεξ Φέργιουσον.

μπασκετικά τώρα ο Πανιώνιος και ο αρχηγός ο Νίκος Γκίγκας. Ο Νίκος ο Γκίγκας λοιπόν τραβάνε ξεχωριστούς δρόμους μετά από 3 χρόνια συνεργασίας, καθώς ο Έλληνας Γκάρντ αποχωρεί από την ομάδα της Νέας Μήνης. Ο έμπειρος περιφερειακός μένει ελεύθερος για να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ήδη μάλιστα υπάρχει ενδιαφέρον για την περίπτωσή του από το Περιστέριο, να αναμένεται να ασχολούνται και άλλες ομάδες για την απόκτησή του. Ο Γκίγκας ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν στην κατηγορία, στη μεγάλη κατηγορία στο μπάσκετ με τη φανέλα του Πανιωνίου με μέσο όρο 3,5 πόντους, 1,5 rebound και 2,9 assist σε 22 παιχνίδια.

από τα διαζύγια να πάμε στις ανανεώσεις. Ο Ντέβιν Κάναντι παραμένει στη Μύκονο. Μπασκετικά πάντα, αφού ο Αμερικανός φαίνεται να έρθει στα χέρια με τους νησιώτες και θα μείνει και τη νέα σεζόν στην ομάδα. Τη σεζόν που μας έληξε, ο Ντέβιν Κάναντι μέτρησε 11,4 πόντους, 3,1 rebound και 2,1 assist. Ενώ σούταρε με μεγάλα ποσοστά, 41,2% από το τρίποντο.

Να μου λέει μόνο κάτι ξεχωριστό, ότι σε λίγες μέρες οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες παρουσιάζονται για την 12η θητεία τους στο στρατό Ξηράς μέσα στις επόμενες μέρες. Η κατάταξη των 100 επιλεγμένων Ελληνίδων ηλικίας 20-26 ετών θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο εκπαίδευσης υλικού πολέμου στην Λαμία.

Πάντως και φίλοι της Arsenal συμπαραστάθηκαν με τον τρόπο του στον Γκάμπριελ. Συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο, παιδιά. Υπάρχουν και τα χαμένα απέναντι, έτσι. Αυτές οι μοναδικές στιγμές προσφέρει ο αθλητισμός. Τα έντονα συναισθήματα εννοώ.

σχετικά με διεθνή φιλικά παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Τα προηγούμενα είπαμε τα τελικά αποτελέσματα. Έχουμε στο 75ο λεπτό, παραμένει το Ελβετία-Ιορδανία 3-1. Μείωση Ιορδανίας, πέτυχε ένα γκολ. Και στο 43ο λεπτό έχουμε Τσεχία με το Κόσοβο, είναι στο 2-0.

σχετικά στο μίχρονο στη Λιθουανία, Ζαλγκίρις Κάουνας. Με την Πανεβέζη είναι στο 56-47 στο ημίχρονο.

Μια και λέγαμε για τα γήπεδα τη Τούμπα που θα γίνουν εκεί αγώνες με την Ολλανδία και τη Γερμανία για την εθνική μας, για το Nations Link. Να πούμε ότι με ιδιαίτερη τιμή το στάδιο του Μακεδονικού υποδέχθηκε την εθνική νέων της Πορτογαλίας. Η οποία εθνική νέων της Πορτογαλίας επέλεξε τις εγκαταστάσεις του Συλλόγου του Μακεδονικού για την προετοιμασία της εν ώψη των προκριματικών του Euro στην Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα, υπάρχει και σχετική ανακοίνωση που λέει ότι με μεγάλη χαρά και τιμή υποδέχεται στο στάδιο του Μακεδονικού την Εθνική Νέο Πορτογαλία, η οποία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη εν ώψη των προκριματικών αγώνων του Euro. Μια από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες πραγματοποίησε την πρώτη της προπόνηση επί ελληνικού εδάφους στο στάδιο του Μακεδονικού εν ώψη των ερχόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Στο μεταξύ, μετά το πέρας της προπόνηση, χρησιμοποίησαν και τις ριβιέρες υδρομασάζ στο αθλητικό κέντρο του συλλόγου. Αυτά λοιπόν λέει η ανακοίνωση για την παρουσία στο γήπεδο του Μακεδονικού της της Εθνικής Ομάδας Νέων της Πορτογαλίας για την προετοιμασία της.

Μιας και αναφερθήκαμε όμως στο Μακεδονικό, είχαμε την πρώτη μεταγραφή με άρωμα Αμερικής. Μακεδονικός αγωνιστής στη Super League 2, μετά λοιπόν την παραμονή του Θάνου Κούρτογλου στην τεχνική ηγεσία της ομάδος και τις ανανεώσεις των αρχηγών του Στέλιου Τσουκάνη και Στέφανου Γουναρίδη. Οι πράσινοι προχωρούν και στις πρώτες τους μεταγραφικές ενισχύσεις. Οι Θεσσαλονικοί συμφώνησαν και φέρνουν στην Ελλάδα για λογαριασμό τους τον 24χρονο Αμερικανό επιθετικό. Τον Κέιντ Χάγκαν, ο οποίος αναμένεται να τους ενισχύσει σημαντικά στις λεγόμενες πτέρυγες. Ο άλλοτε διεθνής με την K15 και K17 των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελεί προϊόν των Ακαδημιών του Λος Άντζελες Γκάλαξη, ενώ έχει θητεύσει και στην Sporting Gijón. Ο 24χρονος εξτρέμ έχει αγωνιστεί και στο Chicago City. Προσεγμένες από ό,τι διαπιστώνει είναι οι επιλογές που γίνονται μεταγραφικά

Τώρα από όλα Καλαμαριά, κλειστά κρατάει τα χαρτιά το πρόεδρο τη ομάδα ο Φώτη ο Μπαλτίδη σχετικά με το θέμα τη ανανέωση με τον προπονητή τον Ζόραν Στοϊνόβιτς. Ο οποίος Σέρβος τεχνικός πάντως βοήθησε σημαντικά στις τρεις πρωτιές των κοκκινόμαυρων σε όλες τις φάσεις της τρίτης εθνικής κατηγορίας με καλό ποδόσφαιρο, αξιοποίηση του ρόστερ και την επίτευξη του βασικού στόχου, την άνοδο στη Super League 2 στα 100 χρόνια του συλλόγου.

Ο πρόεδρος του Λόγου Φώτης Μπαλτήρης είναι στην Αθήνα και ασχολείται κυρίως με διοικητικά ζητήματα για την επόμενη μέρα. Ως προς την πλαισίωση και στελέχωση της υποσύστασης ΠΑΕ, οικονομικά θέματα, πλάνο χρηματοδότησης και γενικά ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας. Ο Φώτης Μπαλτήρης είναι προς το παρόν πρόεδρος του Νεαριαστέχνη και μένει να διαφανεί πρώτα ποιοι θα εμπλακούν στην ΠΑΕ σε επίπεδο προσώπων για να τρέξουν την ομάδα σε επαγγελματική πλέον κατηγορία στη Super League 2, με τον ίδιο είτε αρκετά ενεργό είτε αρκετά είτε κυρίως περιοριζόμενο στα καθήκοντα του Νεαριαστέχνη. Κάτι το οποίο πάντως θα διαφανεί από τον βαθμό πλαισίωσής του και το νέο μοντέλο λειτουργίας που επίσης εκκρεμεί. Από την άλλη, ο τεχνικός ομάδας ο Στοϊνόβιτς έχει ήδη κρούσει συνεργασία σε άλλες ομάδες όπως από τον Παθρακικό. Πιθανότητα αυτή είναι και να είναι και η μόνη κρούση επίσημη, αλλά ο ίδιος περιμένει το ξεκαθάρισμα με τους Ρωσονέρι τις επόμενες μέρες για να αποφασίσει για το δικό του μέλλον. The ground feels heavy. Εξελίξει πάντως περισσότερες για αρκετά θέματα στον Απόλλωνα Καλαμαριάς που, όπως είπαμε, επέστρεψε στη Super League 2, αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη στις 2 του μηνός, 2 Ιουνίου, που συμπίπτει με την επιστροφή του Μπαλτήρη στην Θεσσαλονίκη. Γενικά υπάρχει μια κινητικότητα στην ομάδα. Αλλά το μόνο δεδομένο τώρα είναι η απόσυρση του τερματοφύλακα του Πάνου του Βοσνιάδη, που ίσως αξιοποιηθεί στην πορεία σε κάποιο κέριο πόστο από την ομάδα της Καλαμαριάς.

Σχετικά με την ομάδα του Power Roof που επέστρεψε στις εθνικές κατηγορίες σε πρώτο πλάνο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ο Σύλλογος προχώρησε σε διπλή ανανέωση η οποία αφορά το πόστο του Γενικού Αρχηγούλα και την πρόσληψη του Πάρη Δανάση για τη θέση του υπεύθυνου ποδοσφαιρικού τμήματος.

0: Η ομάδα λοιπόν θα συνεχίσει να πορεύεται με δύο γενικούς αρχηγούς, τον Αντώνη Κουσουρίδη και τον Θανάση Τριανταφύλου, που όπως λέει η ανακοίνωση λόγου είναι δύο άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά την ομάδα, καθώς έχουν φορέσει τη φανέλα του Power Roof και παραμένουν κοντά στην ομάδα διαχρονικά και στις αξίες της. Παράλληλα, τη θέση του υπεύθυνου ποδοσφαιρικού τμήματος αναλαμβάνει ο Δανάσης ο Πάρης, ο οποίος μετά την πρόσφατη παρουσία του ως ποδοσφαιριστής του συλλόγου συνεχίζει να προσφέρει από ένα ιδιαίτερα σημαντικό διοικητικό πόστο. Αυτά λοιπόν σχετικά με τον σχεδιασμό που προχωράει στον Power Roof, που ανέβηκε στην επάνω κατηγορία, επέστρεψε στις εθνικές κατηγορίες, σε πρώτη φάση στην τρίτη εθνική κατηγορία, έχει αγωνιστεί και στη Super League 2. Αντώνης Κουσουρίδης λοιπόν και Θανάση Τριανταφύλου, οι δύο γενικοί αρχηγοί, και υπεύθυνος ποδοσφαιρικού τμήματος ο Πάρης Δανάσης. Με αυτά και με αυτά πάμε ακόμα σε ένα ακόμα break, διαμυστικά μηνύματα.
1: Super Sport 104.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Οι πελάτες εκτιμούν την καλή εξυπηρέτηση. Πρόσφερε άμεση, φιλική και αποτελεσματική υποστήριξη και δώσε αξία με προσωπικές πινελιές στις αλληλεπιδράσεις μαζί τους.
4: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
5: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
6: Διεξάγουμε έναν χειμερινό έλεγχο στο αυτοκίνητό μας. Η πρόληψη δεν έβλαψε ποτέ κανέναν.
7: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
9: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
8: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
9: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
8: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
10: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
11: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
12: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Skoda. Unicars. Driving your stories.
14: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
15: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία AIC eCharge. Από 1η Ιουνίου φορτίζεις μέσω του AIC eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής AIC eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. AIC eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
16: Το κλίμα για παραλία με έκπτωση 20 έως 30% σε όλα τα είδη θαλάσσης. Νεροπίστολα, μπρατσάκια, κουβαδάκια, φουσκωτά, μάσκες, ομπρέλες και βάσεις θαλάσσης από 20 έως 30% πιο κάτω. Από Τετάρτη 27 Μαΐου έως και Τρίτη 2 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
17: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
18: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
19: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
20: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame grilled tastes better.
21: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / EL / responsible / gaming.
0: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επίπεδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Επιλεγμένα John Frieda προϊόντα 20% φθηνότερα. Όλα τα Johnson's αφρόλουτρα σώματος 750 ml 2,65. Guest Off ανεμιστήρας 16 ιντσών 50 W 16,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
22: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Unicars. Driving your stories.
24: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
25: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
26: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
27: Το από την Κηφισιά. Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943 αλλά και για το δώρο του σταθμού το ταξίδι στις Πέτσες. Γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πέτσες. Είναι πολύ μεγάλη συμμετοχή και συνεχίζεται. Πάντα προσφέρουμε το κάτι της και το καλύτερο μας στο εαυτό μας και την ψυχή μας εσάς.

Λίγες μέρες πριν από την έναρξη του Volleyball Nations League, παίκτης της Ιαπωνίας συνελήφθηκε κατοχή Μαριχουάνας και αποκλείστηκε άμεσα από την αποστολή. Έγιναν μάλιστα τεστ σε ακόμα τέσσερις, ωστόσο βρέθηκαν αυτοί αρνητικοί. Συγκεκριμένα στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου, κεντρικός ο Σουνιτσίρο Σάτο συνελήφθη για κατοχή μαριχουάνας. Με το που έγινε γνωστή η σύλληψη, αμέσως η Ομοσπονδία Βόλεϊ της χώρας απέκλεισε τον 26χρονο από την αποστολή για το πρώτο παιχνίδι, για το πρώτο τουρνουά που θα διεξαχθεί στην Κίνα, με τη συμμετοχή της Ιαπωνίας, της Κίνας, της Πολωνίας και της Σλοβενίας. Ωστόσο, η Ομοσπονδία Βόλεϊ της χώρας δεν έμεινε μόνο εκεί, καθώς έκανε και τεστ σε ακόμα τέσσερις αθλητές, χωρίς να γίνουν γνωστά τα ονόματά τους. Με τα αποτέλεσματα πάντως αυτούς να είναι αρνητικά. Επίσης, επίσημη ανακοίνωσή της εξέφρασε τη βαθιά της λύπη για το περιστατικό, ζητώντας συγγνώμη από τους φιλάθλους και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την απώλεια εμπιστοσύνης που προκάλεσε η υπόθεση. Παράλληλα, τόνισε ότι αντιμετωπίζει το ζήτημα με τη μέγιστη, σοβαρότητα και δεσμεύτηκε να συνεχίσει τις προσπάθειες για την διαφύλαξη της ακεραιότητας του αθλήματος. Μετά από αυτήν την εξέλιξη, όπως γίνεται αντιληπτό, το κλίμα στην ομάδα είναι ιδιαίτερα βαρύ, με τους παίκτες να είναι σοκαρισμένοι από τη σύλληψη του συμπαίκτη τους. Από την πλευρά του, ο Σάτο φέρεται να παραδέχθηκε την ενοχή του και να εξέφρασε μεταμέλεια για τις πράξεις του, αναγνωρίζοντας τη ζημιά που προκάλεσε τόσο στην ομάδα όσο και πιο γενικότερα στο ιαπωνικό βόλι. Μια τεράστια πάντως ζημιά, καθώς αυτό το σκάνδαλο έχει κάνει το γύρο του κόσμου. Γιατί γίνεται με τους δρόμους, από τη μια συνέχεια τους σκάβουν όλους τους δρόμους εδώ στην Αθήνα. Σε μια συγκεκριμένη περιοχή έλεγε μια κυρία ότι έχουν σκάψει 15 φορές τον ίδιο δρόμο για να βάλουν καλώδια, άλλες εταιρείες, άλλες, τι να πει κανείς. Πριν από λίγο καιρό έσκαβαν σε Δικελίας για να βάλουν καλώδια και τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο πάλι σκάβουν για να βάλουν άλλα καλώδια. Δεν ξέρω ποια εταιρεία, ποια υπηρεσία, τι είναι. Εκεί στην πλατεία Λαμπρινής, τώρα που θέλει ο κόσμος να κάτσει λίγο να απολαύσει, τώρα που αρχίζει το καλοκαίρι, τον καφέ, το φαγητό του, χωρίς σκόνες και χωρίς καψίματα, ξανασκάβουν και εκεί πέρα. Εκεί στην πλατεία Δασκαλογιάννης, το Ήλιον. Δηλαδή είναι περιφραγμένη γιατί γίνονται εργασίες. Τώρα που θέλει να κάτσει ο κόσμος εκεί να πιει το καφεδάκι του, να φάει, να δει κάτι, όχι να δει την περίφραξη.

Ο άλλος ή άλλη, ο κόσμος θέλει να κάτσει να φάει, να πιει το καφεδάκι του, να πιει το αναψυκτικό του, το χυμό του. Απολαμβάνοντας το τοπίο εκεί στις πλατείες, όχι να είναι σκαμμένα τα πεζοδρόμια με σκόνες και όλα αυτά. Τα σκαυσίματα διαδέχονται το ένα μετά το άλλο.

Θυμάμαι εκεί στην Τραλέον, στάνω Πατήσια, πριν από τις, κοντά στον Άγιο Αντώνιο. Πριν από τις δημοτικές εκλογές είχε γίνει ασφαλτόστρωση του δρόμου. Ακολούθησαν απανωτά σκαψίματα και συνεχίζονται. Εργοτάξιο έχει γίνει κάποια στιγμή ο δρόμος. Τότε τι την ήθελα την ασφαλτόστρωση, αφού επρόκειτο να ξανασκάψουν και να ξαναχαλάσουν τον δρόμο. Βάλε και τα κλαδέματα, βάλε και τα σκαψίματα, άντε να δουλέψουν τα μαγαζιά, παιδιά.

Λέγαμε χθες για την απώλεια του Παρασκευά του Άντζα που δεν ξεπερνιέται εύκολα, παιδιά, έτσι. Και τους γογός μας τον Κώστα. Της αγαπημένης συζύγου του Τραϊανού Δέλα. Η κόρη λοιπόν του Παρασκευά Άντζα, η Ιωάννα, αποχαιρέτησε με τον δικό της τρόπο τον πατέρα της που πρόσφατα, όπως είπαμε, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών από σπάνια νόσο. Στο γράμμα της η Ιωάννα Άντζα γράφει για την αγάπη που είχε ο πατέρας στα παιδιά του, για το γεγονός πως τόσο η ίδια όσο και η μητέρα της στάθηκαν δίπλα του ως την τελευταία στιγμή. Ενώ δεν παραλείπει να αναφέρει πως αν και πληγώθηκε πολλές φορές στη ζωή του από ανθρώπους που θεωρούσε δικούς του, ποτέ δεν κράτησε κακία. Αναλυτικά τόσα έγραψε η κόρη του Δραμινού, πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή. Τα λόγια που ακολουθούν δεν γράφονται από κάποιον που απλώς γνώρισε τον πατέρα του. Το γράφω εγώ, η κόρη του, το παιδί του, που τον έζησε καθημερινά, που στάθηκε δίπλα του μέχρι την τελευταία στιγμή και που γνώρισε τον πραγματικό άνθρωπο πάνω από όσα ίσως άκουσε ο κόσμος κατά καιρούς. Δεν γράφω για κανέναν άλλο, μιλάω μόνο μέσα από τα δικά μου μάτια, μέσα από την οικογένειά μας και μέσα από όσα ζήσαμε εμείς καθημερινά δίπλα του. Συνεχίζει η Ιωάννα Άντζα, ο πατέρας μου ήταν ένας βαθιά ταπεινός άνθρωπος, δεν ήθελε ποτέ να ασχολούμαστε με σχόλια και γνώμες τρίτων. Εμείς ξέρουμε την αλήθεια μας, έλεγε πάντα. Παρ' όλα αυτά αισθάνομαι την ανάγκη να μιλήσω για εκείνον, γιατί θεωρώ άδικο να μην φανεί η πραγματική του πλευρά, η πλευρά του ανθρώπου που αγαπούσε αθόρυβα, βοηθούσε χωρίς αντάλλαγμα και ζούσε μόνο για την οικογένειά του. Αγαπούσε βαθιά τη μητέρα μου και το έλεγε μέχρι και τον τελευταίο καιρό της ζωής του. Αν ο πατέρας μου έδωσε τη δική του μάχη με αξιοπρέπεια, η μητέρα μου στάθηκε στο πλευρό του ακούραστα και με αγάπη μέχρι την τελευταία στιγμή. Μαζί πέρασαν πολλά και το μεγαλύτερο δώρο τους ήταν τα παιδιά τους. Ο μπαμπά μου μας έλεγε πάντα πως μόνο εσάς έχω στη ζωή μου και όλη του ύπαρξη το αποδεικνύει καθημερινά. Και συνεχίζει, τον τελευταίο χρόνο έδωσε μια πολύ δύσκολη μάχη με μια ασθένεια του κινητικού νευρώνα, η οποία εξελίχθηκε γρήγορα και σκληρά. Δεν υπέφερε για χρόνια όπως ίσως ακούστηκε, αλλά για περίπου 9 μήνες η ασθένεια ξεκίνησε ύπουλα με αδυναμία και μούδιασμα στα χέρια, δυσκολία στις κινήσεις και στιγμές που τα πόδια του εγκατέλειπαν ξαφνικά. Κανενός ανθρώπου νους δεν θα πήγαινε σε τόσο κάτι βαρύ. Από την πρώτη στιγμή μας δίπλα του εγώ και η μητέρα μου, τα δύο κορίτσια του, όπως μας αποκαλούσε. Μαζί του στάθηκαν φυσικά και τα άλλα δύο του παιδιά, ο μεγάλος και ο μικρός μου αδερφός, ο καθένας με τον δικό του τρόπο και τη δική του δύναμη. Ο Παναγιώτης υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία και η Κωνσταντίνα εργαζόταν στην πόλη όπου ζούσε. Γι' αυτό δεν ήταν δυνατή η 24ωρη επαφή όπως αυτή που είχα εγώ και η μητέρα μου. Ζούσαμε καθημερινά μαζί του αυτόν τον αγώνα, σταδιακά άρχισε να παραλύει, δυσκολευόταν να μιλήσει και αργότερα να καταπιεί, μέχρι που ρέαστηκε μηχανική υποστήριξη οξυγόνου όλο το 24ωρο. Πέρασε πολλά σε λίγους μήνες και όμως παρά τον πόνο και τις δυσκολίες που βίωνε καθημερινά δεν τον άκουσα ποτέ να παραπονιέται. Μόνο μια φορά θυμάμαι να μου λέει χαμηλόφωνα, κουράστηκα, δεν μπορώ άλλο έτσι. Κατά βάθος όμως ήλπιζε και ας ήξερε. Την πρώτη φορά που μπήκε στο νοσοκομείο και ξεκίνησε το θέμα με το οξυγόνο, είπε στη μητέρα μου, θα φύγω, δεν θέλω να κλαις, θέλω να γελάς. Αυτή ήταν η δύναμη και η ψυχή του, ακόμα και μπροστά στο δικό του πόνο. Νοιαζόταν περισσότερο για τους ανθρώπους που αγαπούσε. Δεν έχασε ποτέ το χιούμορ και την τρυφερότητά του, ούτε όταν ήταν καθυλωμένο στο κρεβάτι. Ακόμα και τότε έβρισκε τρόπο να μας κάνει να γελάμε.

Και συνεχίζει η Άννα Άντζα, για μένα ήταν και θα είναι ο καλύτερος πατέρας που θα μπορούσε να έχω, η αγάπη του για εμάς. Φάνηκε μέχρι και τις τελευταίες του στιγμές, όταν βρισκόταν στην εντατική σε καταστολή, μπήκαμε να το δούμε σε οι τρεις μας, τα τρία του παιδιά, με το που πατήσαμε το πόδι μας, μας εστάθηκε, προσπαθούσε να ανοίξει τα μάτια του για να μας κοιτάξει. Ανοιγόκλεινε το στόμα του και μας έκανε μορφασμούς για να επικοινωνήσει μαζί μας. Αυτή ήταν η τελευταία μας επικοινωνία. Μια μέρα πριν φύγει από τη ζωή, ο μεγάλος μου αδερφός του είπε: «Μπαμπά, οι γιατροί λένε ότι έχεις γερή καρδιά, ήρθε ώρα να την αφήσεις να ξεκουραστεί». Από την επόμενη μέρα μάθαμε τα δυσάρεστα. Ο πατέρας μου πάλεψε όσο λίγοι. Πάλεψε γιατί αγαπούσε τα παιδιά του και δεν μπορούσε να μας αποχωριστεί. Πληγώθηκε πολλές φορές στη ζωή του από ανθρώπους που θεωρούσε δικούς του, όμως ποτέ δεν κράτησε κακία. Μας έμαθε να ζούμε με αξιοπρέπεια, ηρεμία και χωρίς μίσος. Η απουσία του είναι αβάσταχτη και όμως μέσα στον πόνο μου νιώθω μια μικρή ανακούφιση, γιατί η ψυχή του επιτέλους ξεκουράστηκε. Και ένα τελευταίο πράγμα που του έλεγα συχνά στο νοσοκομείο: «Είσαι η ζωή μου, μπαμπά, και αν χρειαστεί να τη ζήσω με μισή καρδιά, θα τη συνεχίσω για σένα». Ο κόσμος γνώριζε το όνομά του, εμείς γνωρίζαμε την καρδιά του. Αυτά έγραψε λοιπόν η Ιωάννα Άντζα για τον πατέρα της, τον αδικοχαμένο Παρασκευά Άντζα.

Λοιπόν, να πάμε στην Νίκη Βόλου, όπως στο τραπέζι για την τεχνική έτσι της ομάδας βρίσκεται και το όνομα του Αλέκου Βοσνιάδη. Σήμερα μιλοφορήσει και ανέλεγχοι παρακολουθούν την περίπτωση του, εξετάζοντας τα δεδομένα μιας πιθανής επιστροφής. Ο πολύπειρος τεχνικός που έχει ανεβάσει αρκετές φορές ομάδες είχε βρεθεί μια ανάσα από την Άθενς Καλυθέα. Όμως η πιθανή συνεργασία φαίνεται να αναβάγησε, με αποτέλεσμα ο ίδιος να συνεχίζει να αναζητά την επόμενη προπονητική του πρόκληση.

Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν οριστικές εξελίξεις για το Στέλιο Μαλεζά στην Νίκη Βόλτα, πάντα είναι ανοιχτά και ένας από τους προπονητές που δεν μπορεί φυσικά να περάσει απαρατήρητος για μια ομάδα που κάνει πρώτο αθλητισμό στη Super League 2 είναι ο Αλέκος Βοσνιάδης. Με τις τόσες επιτυχίες που έχει.

0: Ο δυνηρός υποβασμός της Χιρόνας στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας φέρνει αναγκαστικά μια πλήρη αναθεώρηση στο έψυχο δυναμικό της ομάδας. Το φιλόδοξο εγχείρημα το οποίο σχεδιάστηκε για τα σαλόνια της Λαλίγκα πρέπει πλέον να χτιστεί από την αρχή με τη δίκηση του συλλόγου. Με τα νέα δεδομένα να έρχεται αντιμέτωπη με μια σκληρή πραγματικότητα τη δεδομένη αδυναμία να διατηρήσει στο ρόστερ της τα λεγόμενα βαριά χαρτιά της, τα ποδοσφαιρικά πάντα, έτσι. Ανάμεσα στα ονόματα που αναμένεται να κολλήσουν μαντήλι, όπως λέμε, από το Μοτιλίβι αυτό το καλοκαίρι, είναι αυτό που ξεχωρίζει το πιο εμπορεύσιμο περιουσιακά στοιχείο του συλλόγου και αναφίβολα ο Αζεντίν Ουναΐ. Ο διεθνής μαροκινός μέσος, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2030, αποκτήθηκε να αποτελέσει τον ηγέτη της ομάδας, όμως το διεθνές του βέλος καθιστά απαγορευτική την παραμονή του. Στην ομάδα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mundo Deportivo, ο υποβασμός της Χιρόνα ενεργοποιεί ειδικούς όρους στα συμβόλαια κορυφαίων παιχτών με τη ρήτρα αποδέσμευση του Ουναΐ να δέχεται κατακόρυφη πτώση, όπως εκτιμάται από το περιβάλλον του 26χρονου χαφ. Το ποσό για την ελευθερία του ορίζεται πλέον γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για μια τιμή ευκαιρία για τα δεδομένα, την ηλικία και την ποιότητα του βασικού στελέχου της εθνικής ομάδας του Μαρόκου. Γεγονός το οποίο αναμένεται να προκαλέσει συνωστισμό, όπως λέμε, στα γραφεία της ισπανικής ομάδας από συλλόγους για να τον αποκτήσουν. Η συγκεκριμένη εξέλιξη γύρω από το στάτους και την τιμή του Ουναΐ παρουσιάζει ιδιαίτερα ελληνικό ενδιαφέρον, έντονο ενδιαφέρον και από την ελληνική πλευρά. Για το μαροκινό στάρ που είχε αγωνιστεί στο παρελθόν και στον Παναθηναϊκό, ενώ το όνομά του είχε απασχολήσει έντονα το ρεπορτάζ των Πρασίνων και σε μεταγενέστερο χρόνο, προτού τελικά πάρει τη μεταγραφή του για την Χιρόνα.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
3: Απάντηση.
2: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
3: Απάντηση.
2: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
3: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
2: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
3: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
2: Ταβέρνα η απάντηση.
1: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
4: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
5: Αυτό, ρε φίλε, είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
6: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
7: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
8: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
9: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
2: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
3: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
2: 15. Από πού θα πάμε?
3: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
2: Τι?
3: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
2: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
6: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστείς, ε?
7: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
8: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
9: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
10: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
11: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της, τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ANAD, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ANAD. ANAD. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
12: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
13: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Και συνεχίζει ζήγος, ποτέ δεν μου δίνει σημασία.

Η απώλεια του Champions League δεν πτώσε την Arsenal, η οποία έχει οργανώσει την παρέλαση που γίνεται τώρα για την κατάκτηση της Premier League την επομένη του χαμένου τελικού. No throne, no easy ride, but we've got truth we can... Οι υποστηρικτές του Μικέλ Αρτέτα πήραν αγκαλιά το τρόπαιο, ανέβηκαν στο Πούλμαν και κάνουν το γύρο του Λονδίνου με χιλιάδες κόσμου να σειρέσουν στους δρόμους για να δει από κοντά και να χειροκροτήσει τους πρωταθλητές.

Οι χιλιάδες φίλοι της Άρσεναλ συμπαρίσατε ηθικά στον Γκάμπριελ που έχασε εκείνο το πέναλτι. Αλλά όπως είπαμε, αυτές τις στιγμές τις περιλαμβάνει το ποδόσφαιρο, αυτές τις στιγμές τις έχει γενικότερα ο αθλητισμός.

στα διεθνή φιλικά παιχνίδια, αυτά που είχαμε σε αφήσει εκκρεμότητα. Το Ελβετία, η Ιορδανία τελείωσε με τελικό σκορ 4-1. Στο 28ο λεπτό έχουμε Τσεχία, Κόσοβο είναι στο 2-0. Στο 31ο λεπτό έχουμε το πράσινο ακροτήρι Σερβία 1-0. Και στο 3ο λεπτό έχουμε το Πολωνία, Ουκρανία είναι στο 0-0. Θυμίζω προηγουμένως είχαμε Εκουαδόρ, Σαουδική Αραβία 2-1. Νότια Κορέα, Τρινιντάτ και τον Μπάκο 5-0. Μεξικό, Αυστραλία 1-0. Ιαπωνία, Ισλανδία και αυτό 1-0. Και Σιγκαπούρη, Μογγολία 4-0.

μπασκετικά στο Ισραήλ στην πρώτη περίοδο. Τώρα ξεκίνησε το μάτς. Χάπολ Τελ Αβίβ. Μακάμπι Ρισόνη στα 3-2 στα πλέον. Πολύ νωρίς ακόμα. Στο ξεκίνημα είναι το μάτς.

Κάθε επιτυχία έχει την αξία της. Έτσι λοιπόν μια ιστορική σελίδα έγραψε ο Σίλας Έδιψου στο μπάσκετ, καθώς επικράτησε της Παλαχακής με 77-67 στον τελικό του Final Four ανόδου. Το μάτς αυτό διεξήχθη στην Εστία και εξασφάλισε την άνοδό του στην Nations League 1. Και να πάρω τα πράγματα από τη σειρά, πώς ξεκίνησε αυτή η επιτυχία που έφτασε τώρα εδώ για τον Σίλα Έδιψου. Το καλοκαίρι του 2022, όταν τα αδέρφια Ρουμελιώτη ανέλαβαν τα ενία του συλλόγου, δύσκολα θα μπορούσαν να φανταστούν ότι 4 χρόνια αργότερα η ομάδα της Βόρειας Εύβοιας θα βρισκόταν όπως και έφτασε μια κατηγορία κάτω από τις εθνικές επαγγελματικές διοργανώσεις. Στα 36 χρόνια ιστορία του, ο Σίλας πετυχαίνει τη μεγαλύτερη διάκριση της διαδρομής του. Πρωταγωνιστής του τελικού ήταν ο Αλέξανδρος Σπυρόπουλος με 26 πόντους. Με άξιους συμπαραστάτες του Παπαδάκη, 17 πόντους. Και Κάφκε με 13 πόντους. Οι νικητές, ο Σίλας Έδιψου επικράτησε και στα rebound, κυριάρχησε. 40-31 τα rebound και είχαν καλύτερα ποσοστά εντός παιδιάς. Φτάνοντας έτσι δίκαια στη νίκη επί της Παναχαϊκής με 77-67, που σφράγισε την άνοδο στην Nations League 1.

Για να δούμε λοιπόν, θα δούμε τον Ουναή και πάλι σε ελληνικά γήπεδα. Αφού δεν μπορεί να το κρατήσει Χιρόνα μετά τον υποβασμό της. Στα 10 εκατομμύρια ευρώ η τιμή κίνησης. Για να δούμε, θα έρθει πάλι στην Ελλάδα. Αν δεν πάει σε κάποια άλλη και για λογαριασμό ποιας ελληνικής ομάδας θα έρθει εφόσον έρθει.

Όπως θες, Σάικ, ο Άσο Σάικ, ο Μπερλίν Πινέδα, ο Λέσκο Βασικό για ένα ημίχρονο στο φιλικό παιχνίδι του Μεξικού με την Αυστραλία, που όπως είπα και προηγουμένως έληξε με σκόρ 1-0 υπέρ του Μεξικού. Σε ρόλο δεξιού εξτρέμ έχοντας πίσω του τον Χόρχε Σάντσες. Δύο εβδομάδες λοιπόν μετά το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν με την ΑΕΚ στο Μάτς γιορτή με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια, ο διεθνής σκαφ μπήκε εκ νέου σε αγωνιστικούς ρυθμούς, καθώς αγωνίστηκε στο φιλικό, όπως είπαμε, της πατρίδας του με την Αυστραλία στην Πασαντίνα της Καλιφόρνια. Ο 30χρονος πολυσύνθετος μέσος που τα έχει κάνει όλα στην ΑΕΚ, μόνο τερματοφύλακας δεν έχει παίξει. Πήρε φανέλα βασικού και αγωνίστηκε για ένα μήχρονο με τον προπονητή του, τον Χαβί Αγκύρε, να τον χρησιμοποιήσει σε ρόλο δεξιού εξτρέμ. Μάλιστα, πίσω από τον Πινέδα αγωνίστηκε ο δεξιός μπακ του ΠΑΟΚ, ο Χόρχε Σάντσες, ο οποίος επίσης αντικαταστάθηκε στο μήχρονο για την ιστορία του παιχνίδι, όπως είπαμε, έληξε 1-0 υπέρ του Μεξικού. Επόμενο φιλικό παιχνίδι και τελευταίο πριν το Μουντιάλ για την εθνική του χαφ του Δικεφάλου θα γίνει στις 5 Ιουνίου κόντρα στη Σερβία, η οποία βέβαια δεν συμμετείχε στην κορυφαία διοργάνωση του κόσμου.

Ο φίλος του Κώστα Παλαιστίνα λέει: δεν πιστεύω λίγο στις δημοσκοπήσεις. Πιστεύω ότι θα έχουμε, λέει, ολικές ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό. Και συμφωνεί με αυτό που είπα και εγώ στην αρχή, ότι οι παρήσεις ζερμένοι, παρότι έλεγαν πολλοί ότι θα είναι κουρασμένοι, ότι θα είναι καμένοι από την παρουσία της στο Παγκόσμιο Κυπέλλου Συλλόγων, δεν πτωήθηκε. Και κατέξε για μία ακόμα φορά την κορυφαία κούπα στην Ευρώπη.

Στο 90 λεπτό το Τσεχία Κόσοβο έχει γίνει 2-1 σε ένα ακόμα διεθνές μάτς που είναι σε εξέλιξη. Παραμένει στο 42 λεπτό το πράσινο κροτήρι Σερβία 1-0 και στο 15 λεπτό Πολωνία-Ουκρανία 0-0. Στις 10 παραδέσεις το παίζουν η Γερμανία-Φιλανδία και στις 10 και μισή οι Ηνωμένες Πολιτείες-Σενεγάλη.

Δεν το βάζει λοιπόν κάτω ο Τσιμίκας, θέλει να επιστρέψει Δημήτρος στη Λίβερπουλ. Και να αξιοποιήσει όλες τις ευκαιρίες που θα δοθούν. Η αλήθεια είναι ότι παραμένει ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής.

Να πάμε ποδοσφαιρικά στην τρίτη εθνική κατηγορία. Μια ακόμα σημαντική ανανέωση είχαμε για την ομάδα της Χερσονήσου στην τρίτη εθνική κατηγορία. Η διοίκηση λοιπόν του Συλλόγου της Χερσονήσου ανακοίνωσε την ανανέωση της εργασίας της με τον ποδοσφαιριστή τον Τάσο Νάτο. Παραμένει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο ρόστερ της ομάδος, έχοντας καταγράψει μέχρι τώρα συνολικά 58 εμφανίσεις. Τη σεζόν που έληξε ήταν βασικό γρανάζι της ομάδος με 34 συμμετοχές, 2 γκολ και 7 assist. Με τον τρόπο του λοιπόν και με αυτή τις, με τα πολύ καλά στατιστικά βοήθησε σημαντικά τόσο στην επίτευξη της ιστορικής ανόδου όσο και στην κατάκτηση του κυπέλου της ΕΡΣ Ηρακλείου. Τα πέτυχε όλα λοιπόν ο συγκεκριμένος παίκτης με τη Χερσόνησο. Και θα συνεχίσει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην ομάδα με την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία αλλά και την κατάκτηση όπως είπαμε του κυπέλου. Τα πέτυχε όλα.

0: Να μην πετάτε, παιδιά, τα αφήνετε τα ζωντανά, τα γατάκια και όχι μόνο όπου να είναι σε βουνά, μόνο τα ανυπεράσπιστα. Για να μην έχουν άσχημη κατάληξη, μπορείτε να απευθυνθείτε στην αστική πανίδα του Δήμου Αθηναίων μεταξύ άλλων. Που φιλοξενεί αδέσποτα ζωάκια, ζωντανά, γατούλες, σκυλάκια. Μην τα πετάτε λοιπόν στην τύχη τους, έτσι.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
2: Η κεφαλιά του 2006. Ο τελικός του FIFA World Cup 2006. Ο Ζίνετιν Ζιτάν στο τελευταίο μάτς της καριέρας του. Έχει ήδη σκοράρει, αλλά στην παράταση έρχεται η έκρηξη. Κεφαλιά στον Μάρκο Ματεράτσι, κόκκινη κάρτα. Έτσι γράφτηκε το πιο απρόσμενο φινάλε. Ένας θρύλος που αποχώρησε όχι με το τρόπαιο, αλλά με μια στιγμή που έμεινε στην ιστορία.
1: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Κυριακή σήμερα, διεθνή φιλικά στις 10 παρατέταρτο Γερμανία-Φιλανδία. Στις 10.30 Ηνωμένες Πολιτείες Σενεγάλη.
2: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέα το απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα, γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
3: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
4: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
5: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
6: Flame Grilled tastes better.
7: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκοσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα.
9: Super Sport 104.
10: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports.
11: Η ώρα είναι 7.
12: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
13: Δεν καταλαβαίνω το ότι 22 άνθρωποι τρέχουν πίσω από μία μπάλα, αλλά καταλαβαίνω πόσο ανάγκη έχουμε όλοι κάτι να πιστεύουμε. Ουμπέρτο Έκο, Ιταλός συγγραφέας.
14: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Στο γήπεδο της Τούμπας θα αγωνιστεί η Εθνική Ελλάδος στις δύο πρώτες αναμετρήσεις της για το Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει τις Ολλανδία και Γερμανία στις 1 και 4 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εξετάσεις για την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου με τα αποτελέσματα να μην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες 48 ώρες για την υγεία του 33χρονου πρώην αμυντικού. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Γκίντο Ροντρίγκες της Βαλένθια, σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ. Από εβδομάδα, ο Ολυμπιακός θα επισημοποιήσει την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και την απόκτηση του Νάι Λόπεθ. Ραντεβού με τους Ερυθρόλεπτους θα πραγματοποιήσει Πάρμα προκειμένου να κρατήσει τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα, σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για το δανό στόπερ της Μπαρτσελόνα Ανδρέας Κρίστενσεν, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Επανέρχεται στο προσκήνιο για το τριφύλλιο ο δανός μεσοεπιθετικός Ματίας Γένσεν, σύμφωνα με το Transfer Feed. Η Γκεστέπε ετοιμάζεται να αγοράσει τον 29χρονο στόπερ της Λουντογκόρετς Νόα Σούντμπερτ, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρώτην ως δανεικός στον Άρη, όπως αναφέρουν βουλγάρικα μέσα. 103 χρόνια από την ίδρυσή του γιορτάζει σήμερα ο Ατρόμητος. Το παρελθόν μας γεμίζει περηφάνεια, το παρόν με ευθύνη και το μέλλον με αισιοδοξία. Χρόνια πολλά, Ατρόμητε. Στην ομάδα του Περιστερίου θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τα επόμενα 2 χρόνια ο Έλληνας επιθετικός Γιώργος Τζοβάρας, όπως ανακοίνωσε και η ανελήφθη ΠΑΕΦ. Η ΠΑΕ Πανιόνιος ανακοίνωσε την απόκτηση 45χρονου τέος προπονητή του Βόλου, Χουάν Φεράντο. Μετά τον Γιώργο Μάναλη, ο ιστορικός έκλεισε τον μεσοεπιθετικό της Νίκης Βόλου, Ραφαήλ Πέτα. Ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Έλληνα forward Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου γκάρτ Νίκου Τσιαμ Κμά μέχρι το 2028. Ο Ντίμητρο Τσιγκρίνσκι είναι υποψήφιος να αναλάβει την κυπριακή ομάδα Ένι Κρασάβα. Ο Έλληνας αριστερός μπακ Κώστας Τσιμίκας θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ διεκδικώντας μια θέση στο αρχικό σχήμα σύμφωνα με τον Μπεν Τζέικοπς. Ο πρώην πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Άλι Κότς, είναι κοντά στην αγορά της Σεβίλης, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervented Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μένετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
15: Intervention Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.
18: Λοιπόν, επιστρέψαμε και μπήκαμε στην τέταρτη και τελευταία ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής των 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες και σήμερα μαζί, Κυριακή 31 Μαΐου του 2026, ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε μέχρι τις 8 το απόγευμα, για μία ώρα ακόμα λοιπόν. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Ελτία Δίσο, Μιχάλης Οηλές, ο οποίος θα πάρει τις κιτάρες στο μικρόφωνο από τις 8 και μετά. Και Γιάννης Γιαννικόπουλος. Έλεγα λοιπόν ότι δεν επικρίνω, έτσι. Ούτε λογοκρίνω το φίλημα, το μήνυμα που έστειλε ο φίλημας ο Αθανέσος ο Κωστόπουλος. Έλεγα λοιπόν ότι κάθε ένας έχει δικαίωμα να δημιουργήσει κόμμα και να κατέβει σε εκλογές. Εγώ να σου πω την αλήθεια, φίλε Αθανέση Κωστόπουλο, ήθελα να έχει κόμμα η Μαρία Καριστιανού και έτσι έγινε. Και είμαι μεταξύ των δύο ότι θα ψηφιστώ, για να είμαι και ειλικρινής απέναντί σου και απέναντί σας, ή την Μαρία Καριστιανού ή τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό το σχήμα που υπάρχει τώρα, του δώσα μια δεύτερη ευκαιρία. Δεν τραβάει, παιδιά, το δεν τραβάει κάποιοι, το απορρίπτουμε όταν είναι κάτι καταστροφικό. Τα έχουμε πει και άλλες φορές. Έχουμε όλους τους αρνητικούς δείκτες, πρωτιές αρνητικούς δείκτες σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη και σε ολόκληρη σχεδόν τον κόσμο. Οι πολίτες εδώ πέρα έχουν φτωχοποιηθεί ακόμα περισσότερο. Τι άλλο πρέπει να γίνει δηλαδή? Δόθηκαν οι ευκαιρίες. Δεν τραβάει, αυτά τα έχει πει και ο Κώστας και ο Καραμαλής, έτσι.

τι άλλο να πω, τα πράγματα της καθημερινότητας μιλάνε από μόνα τους. Υπερφορολογήσεις, τώρα έρχεται και δεύτερος διπλός αυτοδιοικητικός ένφια. Η ακρίβεια καλπάζει παντού, χωρίς σταματημό. Όλοι αναλυτικά, τι άλλο να πούμε δηλαδή. Δεν έχουμε κάτι προσωπικά με κανέναν. Και έχω την αίσθηση ότι η Μαρία Καριστιανού κάποια στιγμή θα γίνει υπουργός δικαιοσύνης. Είπαμε, εκτιμώ ότι θα έχουμε ανατροπές και αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Και εδώ που τα λέμε και εγώ σε φωνώ μαζί σου, εδώ πέρασαν τόσοι άσχετοι που μας παρουσιάζονται ως τεχνοκράτες, ως ειδήμονες και προκοπή δεν είδαμε. Θυμάμαι κάποιους πολιτικούς της Νέας Δημοκρατίας έβγαιναν στα τηλεοπτικά παράθυρα στα πρωινάδικα, στα μνημόνια, και έλεγαν ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Αλλά την ώρα της ψήφισης, ναι σε όλα. Θυμάμαι και το Γεράσιμο Γιακουμάτο που έλεγε ότι υπάρχουν και ψωμί που μπορεί να αγοράσει κανείς με 50 λεπτά. Για τα δικά τους παιδιά όμως θα αγόραζαν ψωμί με 50 λεπτά. Θυμάστε και που έλεγαν ότι μπορεί να αγοράζει και κανείς και λιγμένα τρόφιμα από το σούπερ μάρκετ και γάλατα. Για τα δικά τους παιδιά και για τη δική τους οικογένεια θα έπαιρνε κανείς λιγμένα τρόφιμα.

τα φάρμακα. Έχω μια φίλη που δουλεύει σε φαρμακείο. Συνεχίζουν να καλπάζουν προς τα ύψη. Σε λίγο δεν θα μπορεί ο κόσμος να παίρνει τα απαραίτητα φάρμακα για την υγεία του.

Έχουμε μισθούς Βουλγαρίας με απαιτήσεις Ντουμπάι, έτσι παιδιά. Και αν επιβεβαιωθούν δικαστικά οι λαμογές, θα πρέπει να πληρώσουν αυτοί που τις έκαναν. Ήδη επιβάλλεσε από το ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεπερνάει τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Και ποιος νομίζετε ότι θα πληρώσει αυτόν τον λογαριασμό? Μα φυσικά εμείς. Φίλο, διαβάσω και το επόμενο μήνυμα που έχει στείλει ο φίλος μας. Έχοντας μεγαλώσει στο εξωτερικό, λέει, 25 χρόνια.

στην Ελλάδα έχω άλλη άποψη, λέει. Έχοντας μεγαλώσει στο εξωτερικό 25 χρόνια, λέει ο φίλος μας ο Θανάσης Κωστόπουλος, έχω άλλη άποψη. Στην Ελλάδα έχετε καβαλήσει το καλάμι, λέει. Η κυρία Καριστιανού λέει, λοιπόν, χωρίς γνώση πολιτικής θέλει να έχει αυτοδυναμία για να σώσει τον τόπο από την σαπίλα. Από τη σαπίλα, από τι, λέει. Ποιες είναι οι γνώσεις της κυρίας Καριστιανού σχετικά με την πολιτική, για πέστε μας. Γιατί δεν ξεκινάει από τα χαμηλά, μπαίνοντας σε κάποιο κόμμα για αρχή, χωρίς γνώσεις δεν μπορούμε να έχουμε τόσες υψηλές βλέψεις. Για τον εαυτό μας, δυστυχώς, όχι μόνο οι Καριστιανού, αλλά και αρκετοί δεν το καταλαβαίνουν σε αρκετά επαγγέλματα. Για να πετύχεις κάτι μεγάλο στη ζωή σου, πρέπει να ξεκινήσεις από χαμηλά, γιατί αλλιώς θα φας τα μούτρα σου. Για να δούμε. Σίγουρα χτίζεις από την αρχή κάτι και συνεχίζεις αυτό το χτίσιμο προς τα πάνω. Αλλά με αυτά που έχει πει η Μαρία Καριστιανού, εκτιμώ εγώ, έτσι μπορεί να κάνω και λάθος. Φαίνεται διαβασμένος άνθρωπος και το λέει πολλοί κόσμος, όχι μόνο εγώ. Είδαμε όμως και κάποιους άλλους πολιτικούς που έχουν τελειώσει το Harvard. Είδαμε λοιπόν που μας κατέληξαν και αυτοί, έτσι.

Και είδαμε και επιχειρηματίες που ξεκίνησαν από το μηδέν. Και έγιναν μεγάλοι και τρανοί με το σπαθί τους. Στο 30 λεπτό στο διεθνές φιλικό Πολωνία-Ουκρανία είναι στο 0-1. Οπωσδήποτε συμφωνώ και εγώ, Αθανάση Κωστόπουλο, ότι σε αυτές τις εκλογές πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Πιστεύω θα είναι οι πιο κρίσιμες εκλογές για τη χώρα μας. Δεν συγχωρούνται άλλα λάθη από κανέναν από εμάς.

Η Λίβρε που λοιπόν είπαμε μέσα για τον Κώστα Τσιμίκα θέλει να πιάσει όλες τις ευκαιρίες που θα του δοθούν. Θέλει να επισπεύσει τις διαδικασίες με τον Άντωνη Ιραόλα προκειμένου να κλείσει τη συμφωνία πριν από το Μουντιάλ. Μετά την απομάκρυνση λοιπόν του Άρνε Σλότ, ο οποίος πλήρωσε τα κακό κείμενα της φετινής σεζόν και απολύθηκε από τους Ρέτς. Στην Αγγλία, ο Άντωνη Ιραόλα παρουσιάζει ως το μεγάλο φαβορί για να αντικαταστήσει το και να πάει στον πάγκο της ομάδος. Και η Telegraph φέρνει στο φως περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από την περίπτωσή του. Σύμφωνα λοιπόν με το σχετικό δημοσίευμα, η ομάδα του Mercy Sands πρόκειται να προχωρήσει άμεσα σε επαφές με την πλευρά του Ισπανού τεχνικού και ευελπιστεί να κλείσει και τυπικά η συμφωνία πριν από τη σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου που ξεκινάει στις 11 Ιουνίου. Πλησιάζει, παιδιά, η σέντρα, έτσι. Ο Ιραόλα φαίνεται πως αποτελεί την ιδανική επιλογή στα μάτια των ανθρώπων του κλαμπ, ιδίως μετά την εντυπωσιακή σεζόν που κατέγραψε στον πάγκο της Μπόρνμουθ, την οποία και οδήγησε σε μια ιστορική έξοδο στην Ευρώπη. Προεδομάδων ωστόσο αποφάσισε να αποχωρήσει ως ελεύθερος από το σύλλογο με αρκετούς μυστήριες να χτυπούν από εκείνη τη στιγμή και μετά την πόρτα του. Πριν από τη Λίβερπουλ, συγκεκριμένα ήταν η Μίλαν που είχε προσεγγίσει για να πάρει τα ηνία από τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, όμως τα δεδομένα άλλαξαν απότομα μέσα σε μερικές ημέρες. Πλέον οι Ρέτς είναι έτοιμοι και αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε επίσημες επαφές για να σφραγίσουν τον deal με ένα συμβόλαιο μακράς διάρκειας, το οποίο θα το δεσμεύει για τα υπόλοιπα χρόνια στο Anfield. Τα επιδιώσόδια εκεί στη Γαλλία μετά τον τελικό του Champions League είχαν και ένα νεκρό και εκατοντάδες τραυματίες, το είπαμε και πριν αυτό στην εκπομπή.

μπασκετικά στο Ισραήλ έχουμε στο ημίχρονο Χάπολ Τελ Αβίβ με την Μακάμπι Ρισόν. 45-43 στους δύο πόντους η διαφορά, ίσον τίποτα δηλαδή. Μια κατοχή είναι η διαφορά.

Είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής για τον Πανιόνιο, λοιπόν, μετά τη συμφωνία με τον Χουάν Φεράντο και την απόκτηση του Γιώργου Μάναλη και του Ραφαήλ Πέτα, προχωράει και για άλλα πράγματα. Στον ιστορικό στον Πανιόνιο φαίνεται να βλέπουν και την υπόθεση του Μούργου που μένει ελεύθερος από την ΑΕΛ. Ο ίδιος πάντως έχει δώσει προτεραιότητα στον αυρή ομάδα από την μεγάλη κατηγορία, θέλοντας να δοκιμάσει την τύχη του στη μεγάλη κατηγορία. Ωστόσο η προοπτική του Πανιόνιου μόνο αδιάφορο δεν τον αφήνει, καθώς ο Πανιόνιος του προσφέρει ένα πλήρες πακέτο προκειμένου να τον δελεάσει να αγωνιστεί μετά και ανέβηθρα. Είναι και ο Τσέλιος που έχει και αυτός προσέγγιση από τον Πανιόνιο, περίπτωση παρόμοια με εκείνη του Μούργου. Ο Τσέλιος θέλει να προσπαθήσει και αυτός να κυνηγήσει τη συμμετοχή του σε ομάδα της μεγάλης κατηγορίας. Ωστόσο η Καλαμάτα στην οποία αγωνίστηκε έχει επιλέξει τον Παπαγιωργίου, πρώην παίκτη του Πανιονίου. Ο Πανιόνιος φαίνεται να τον έχει προσεγγίσει, όμως και ο Πασαραϊκός, όπως και ο Πασαραϊκός, και αναμένεται να γίνει, θα λέγαμε, μάχη ανάμεσα στις δύο ομάδες προκειμένου να κερδίσουν την υπογραφή. Το ζητούμενο αυτό είναι βέβαια του έμπειρου επιτελικού μέσου.

Σε ό,τι για να κάνει με θέση του goalkeeper, η αποχώρηση του Νίκου Γιαννόπουλου μετά από δύο χρόνια, στα οποία αποτέλεσε τον γκέρβερο, θα λέγαμε, στην αιστεία των Κιανέλθρων, αλλάζει τα πράγματα. Και οι άνθρωποι της ομάδας καλούνται να εντοπίσουν τον επόμενο νούμερο 1, τον goalkeeper, που θα δημιουργήσει με τους Σκαφίδα και Σαρακασίδη μια πολύ δυνατή τριάδα. Στην λίστα αυτή υπάρχουν δύο ονόματα, ενός παλιού γνωστού της ομάδας και ενός έμπειρου Έλληνα goalkeeper. Ενώ δεν αποκλείει να γίνει και μια κίνηση για έναν ακόμα στόπερ που θα ισχυροποιήσει ακόμα περισσότερο το δίδυμο Αυλονίτη Ζούλια. Από το επάνω ράφι λοιπόν έχει ψωλήσει μέχρι τώρα με τα γραφικά Πανιώνης και έτσι θέλει να συνεχίσει ώστε να ισχυροποιήσει ακόμα περισσότερο την ομάδα του και να κάνει το μεγάλο άλμα για επιστροφή μετά από κάποια χρόνια στη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία.

Να υπενθυμίσω, ο ιστορικός ο Πανιώνιος ιδρύθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου του 1890 στη Σμύρνη επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

0: Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού. Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλλιάνα. Μην λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
3: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι virgin.
4: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ. Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
5: Δεν είναι να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
6: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
7: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Intermittent Sports.
10: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
11: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
12: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
13: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
12: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8 το απόγευμα στον 943 Intervention Sports.
14: Η ώρα είναι 7:30.
15: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Τάιρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς τη δεξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα μου.
9: 9.43 Intervention Sports.

Περάσαμε στο τελευταίο μισάωρο για σήμερα τη εκπομπή ο Διαποτιστής στο 943 Τελβέντε Sports. Ξεκινήσαμε 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα για ένα μισάωράκι ακόμα. Στο μικρόφωνο αυτές τις 4 ώρες ο Φώτης Κατσούφης. Όπως συμβαίνει κάθε Σαββατοκύριακο, 4 με 8 το απόγευμα και τις 2 μέρες, συνολικά 8 ώρες. Κάποιες φορές εμφανίζουμε και σε ημέρες της καθημερινότητας, αν το έχετε διαπιστώσει. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία ειδήσεων. Γιάννης Γιαννικόπουλος και ο Μιχάλης Σοηλές, ο οποίος Μιχάλης Σοηλές από τις 8 και μετά θα πάρει αυτός τη σκυτάλη στο μικρόφωνο.

Όπως είπα και πριν, η Ζαλγκίρις πήρε την πρόκριση στους τελικούς του Λιθουανικού Πρωταθλήματος στο μπάσκετ. Μετά το 103-93 επί της Λίτ Καμπέλης. Συνεχίζοντας έτσι η Ζάλγκυρης στην πορεία της προς τον 26ο τίτλο της ιστορίας της. Για να δούμε θα μπορέσει. Νίκησε λοιπόν την Λιέτ Καμπέλη στη σειρά των ημιτελικών επικρατών της με 103-93 στο τρίτο παιχνίδι. Και εξασφάλισε με συνοπτικές διαδικασίες την παρουσία της στους τελικούς του Λιθουανικού Πρωταθλήματος. Η ομάδα του Μασούλη διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα στη μεγαλύτερη διάρκεια. Η Ζαλγκίρις έδειξε την ανώτερότητά της αφού ολοκλήρωσε τη σειρά με 3-0 και συνεχίζει την πορεία της προς έναν ακόμα τίτλο.

Κορυφαίος για τη Ζάλγκυρης σε αυτό το μάτς ήταν ο Μόζες Ράιτ με 25 πόντους και 5 rebound. Σημαντική ήταν η συνεισφορά του Αζουέλα του Μπέλ, ο οποίος πέτυχε dub-dub με 20 πόντους και 10 rebound. Στους ψήφιους συμπεριλαμβάνεται και ο Σιβέν Φρανσίσκο με 14 πόντους. Για τη Λέτ Καμπέλης, η οποία προσπάθησε αλλά δεν μπορούσε να ξεπεράσει την ανωτερότητα της Άλγκυρης. Ο Κριστιάν Κουλαμά εξεχώρησε με 22 πόντους, 5 rebound και 4 assist. Ενώ ο Ντανουσεβίτσιους πρόσθεσε 15 πόντους και 6 rebound.

Μάλλον σε κανένα δεν έχει μπει ακόμα γκολ. Είναι όλα στο 0-0. Την Αλμερία Βαγιαδολίδ. Καστελιόν Εϊμπάρ. Τα μάτς είναι αυτά. Λα Κορούνια Λας Πάλμας. Μπούργος Ανδόρα. Σαντατέρ με την Κάντιθ. Και Σαραγώσα με την Μάλαγα. Στο έκτο λεπτό τα μάτσα αυτά είναι στο 0-0 όλα.

Στα διεθνή φιλικά που είναι σε εξέλιξη, έχουμε στο 48 λεπτό πράσινο ακροτήρι Σερβία 3-0. Και στο ημίχρονο Πολωνία-Ουκρανία είναι στο 0-2.

μπασκετικά έχει ξεκινήσει την τρίτη περίοδο στο Match Hapoel Tel Aviv με Maccabi Ρισόν, είναι στο 47-45, παραμένει στους δύο πόντους στη μία κατοχή η διαφορά.

Να πάμε στα της Παναχαϊκής, ένας επίσης ιστορικός σύλλογος που ψάχνεται τα τελευταία χρόνια για να επιστρέψει στις επαγγελματικές κατηγορίες. Συνάντηση ερημών εργασίας πραγματοποίησε στην Έλληνας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού του Τάκη του Αντωνόπουλου. Τη συνάντηση αυτή πραγματοποίησε ο Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος εκ μέρους της Διοίκησης της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής. Συναντήθηκε λοιπόν με τον υπηρεσιακό παράγοντα και σύμβουλο του Περιφερειάρχη, τον Χρήστο Μητρογιώργο, με κεντρικό θέμα τις απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις στο στέγαστρο αλλά και τη σκεπαστή εξέδρα. Η συζήτηση αυτή, η οποία διεξήχθη σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, επικεντρώθηκε στις βελτιώσεις που απαιτούνται ώστε η Επιτροπή Καταλληλότητας να ανάψει το πράσινο φως, όπως λέμε, για το άνοιγμα της εξέδρας. Η Περιφέρεια επιβεβαίωσε έμπρακτα τη στήριξή της, δεσμευόμενη για τη χρηματοδότηση των έργων συντήρησης, με ποσό βέβαια που αγγίζει αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Το χρονικό πλαίσιο ωστόσο παραμένει πιεστικό, δεδομένου ότι ο χρόνος μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος λιγοστεύει. Η άμεση προτεραιότητα είναι η ανανέωση της υφιστάμενης άδειας, η οποία επιτρέπει τη χρήση της μίας κερκίδας, διατηρώντας έτσι το καθεστώς των δύο τελευταίων ετών. Παράλληλα, ο στρατηγικός στόχος παραμένει η ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης το συντομότερο δυνατό, ώστε να ακολουθήσει νέος έλεγχος από την αρμόδια Επιτροπή της Περιφέρειας. Στόχος είναι η πλήρης λειτουργία και των δύο εξεδρών, προσφέροντας στους φιλάθλους την ασφάλεια. Πάνω απ' όλα αυτό παιδιάζει και την εικόνα που αρμόζει στην ιστορία της ομάδας. Οι εργασίες αναμένονται να ξεκινήσουν άμεσα, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τη σέντρα έχει ήδη αρχίσει.

ασφάλεια του, των φιλάθλων και του κόσμου γενικότερα προηγούνται όλων των άλλων και η πρόληψη, παιδιά, έτσι. Πριν γίνει το κακό όπως έγινε και στα Τέμπη. Μέχρι τότε τελικά αποδείχθηκε ότι τίποτα δεν λειτουργούσε σωστά. Και μας έλεγαν ότι τα τρένα αυτά είναι από τα πιο γρήγορα της Ευρώπης μέχρι τότε.

Κάποιοι φίλοι έχουν στείλει μηνύματα και λένε ότι πρέπει να αλλάξουν αρκετά πράγματα στον ΠΑΟΚ. Κάποιοι φίλοι του Δικεφάλου του Βορρά. Και με την ευκαιρία αυτών των μηνυμάτων να πω ότι νέο δημοσίευμα από το Μεξικό βάζει στο προσκήνιο το μέλλον τον, του Χόρχε Σάντζες, κάνοντας λόγο για πρόθεση αποχώρησης μετά το Μουντιάλ. Σύμφωνα λοιπόν με ανάρτηση του μεξικανικού λογαριασμού, ο Χόρχε Σάντζες φέρεται να εξετάζει σοβαρά το δεχόμενο αποχώρηση από τον ΠΑΟΚ μετά το τέλος του Μουντιάλ. Όπως υποστηρίζεται από αυτό το δημοσίευμα, ο Μεξικανός διεθνής δεξιός μπακ δεν είναι ικανοποιημένος από την κατάσταση που επικρατεί στο σύλλογο. Ενώ γίνεται λόγος ακόμα και για οικονομικές εκκρεμότητες προς το πρόσωπό του. Ειδικότερα και συγκεκριμένα το δημοσίευμα αναφέρει πως ο ΠΑΟΚ δεν τήρησε όσα είχαν συμφωνηθεί με τον ποδοσφαιριστή. Ενώ υποστηρίζεται ότι υπάρχουν οφειλές 2 μηνών προς τον παίκτη.

Στο ίδιο δημοσίευμα ρεπορτάζ σημειώνεται πως η περίπτωση του Σάντζες παρακολουθείται ήδη από αρκετές ομάδες. Μάλιστα γίνεται λόγος για ενδιαφέρον τόσο από συλλόγους Ευρώπης όσο και από τις δύο και από δύο ομάδες του Μεξικού, οι οποίες εξετάζουν τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον του 28χρονου αμυντικού. Από την άλλη πλευρά και προς το παρόν δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά του ΠΑΟΚ ή του ποδοσφαιριστή σχετικά με τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς, ωστόσο το δημοσίευμα έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις στο Μεξικό και όχι μόνο. Και μιας αναφερόμαστε στον ΠΑΟΚ και τον Σάντζες, είπαμε και προηγουμένως ότι στο γήπεδο της Τούμπας θα γίνουν οι δύο αγώνες εθνικής μας ομάδας για το Nations League με Ολλανδία και Γερμανία. Οι δύο πιο δύσκολοι αγώνες. Το είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, το επαναλάβαμε και το επαναλαμβάνουμε.

τα τελευταία δύο να παίζουν αυτή την τραγωδία που ανέφερα μαζί με τα επεισόδια που έγινε στη Γαλλία μετά το τελικό του Champions League. Με ένα νεκρό, εκατοντάδες τραυματίες και πάνω από 450 συλλήψεις. Αναφέρεται και σε αυτή την τραγωδία που συνέβη στην Πάτρα σε Τροχαίο, όπου ο πατέρας και ο γιος έχασαν τη ζωή τους. Ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Θα πει κανείς ότι καμιά φορά και με τα πόδια δεν είσαι ασφαλής, έτσι, αν δεν προσέξεις και αν δεν σε προσέξουν και οι υπόλοιποι και οδηγοί. Πριν από μερικούς μήνες υπήρξε μια περίπτωση ενός γνωστού που ήξερα, που δυστυχώς έφυγε το ζωή όταν το χτύπησε αυτοκίνητο, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο το αυτοκίνητο. Γι' αυτό πρέπει να έχει κανείς τα μάτια του 1400 και στην πλάτη ακόμα. Μπορεί να λέμε για αθλητικά και κάποιες φορές για πολιτικά, αλλά το πολυτιμότερο απ' όλα είναι η ζωή των ανθρώπων, παιδιά, έτσι. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στους δρόμους, ακόμα και όταν περπατάμε. Προσεκτική και με τα πατίνια, γιατί βλέπω και κάποια παιδιά ανήλικα, ρε παιδιά, πάνε φουλαριστοί, περνάνε φανάρια, δεν ξέρω, δεν αισθάνονται τον κίνδυνο. Προσεκτική και πάνω στα μηχανάκια, παιδιά, κάποιοι μιλάτε, οδηγάτε και μιλάτε με τα κινητά, είναι δυνατόν? Όταν μιλάς ειδικότερα πάνω σε μηχανή με κινητό, δεν μπορείς να επικεντρωθείς στην οδήγηση, δεν γίνεται αυτό. Όχι ότι πρέπει να μιλάει κανείς με το κινητό και στην οδήγηση αυτοκίνητο, έτσι. Έχουν γίνει δεκάδες τρακαρίσματα και μικροτρακαρίσματα. Και κάποιοι άνθρωποι με το κινητό στο χέρι δεν έχουν προσέξει τα πεζοδρόμια. Κάποιοι έχουν πέσει, κάποιοι έχουν σπάσει τις ομοπλάτες τους. Προσοχή, παιδιά, ιδιαίτερη προσοχή. Η υγεία όλων σας και όλων μας είναι αυτή που υπερτερεί όλων των άλλων.

στο 80 λεπτό στο διεθνέ φιλικό που είναι σε εξέλιξη. Το πράσινο κροτήρι προηγείται 3-0 τη Σερβία. Και στο 56 λεπτό παραμένει το Πολωνία-Ουκρανία 0-2. Τα άλλα αποτελέσματα, παιδιά, στα διεθνή φιλικά τα έχω πει από πριν 2-3 φορές, έτσι.

στην Ισπανία, στη δεύτερη κατηγορία, στα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Ένα μάτς μόλις μέχρι τώρα έχει μπει γκολ. Και ενώ τα παιχνίδια είναι στο 20 λεπτό, έχουμε στο Σαντατέρ με την Κάντιθ, είναι στο 1-0.

Έχουμε σε εξέλιξη και τον τρίτο τελικό στο πρωτάθλημα γενικό στο Πόλο. Ο Ολυμπιακός πήρε τον πρώτο τελικό με 15-12 στα πέναλτι. Ενώ στο τέταρτο οκτάλεπτο η Φωτεινή Τριχιά με σετάλ 5 γκολ στα 6 τελευταία λεπτά είχε σπρώξει τους Ερυθρόλευκες στη μεγάλη επιστροφή και στο 11-11 της κανονικής διάρκειας. Η Πρωταθλήτρια λοιπόν βουλιαγμένη απάντησε την Παρασκευή στο Λεμό με εξαιρετική αμυντική λειτουργία και με και την τεχνικό τυνγική λιώση. Να εφαρμόζει το τρίκ του Χάρη Παυλίδη στην εθνική ομάδα, κράτησε ο Ολυμπιακός τα 9 γκολ και με 11-9 έφερε τους τελικούς στο 1-1. Τρίτος τελικός λοιπόν, τρίτος τελικός τώρα που διεξάγεται. Τρίτος τελικός πρωταθλήματος στο Πόλο γυναικών. Για τον Ολυμπιακό προπονητής ο Γιώργος Ντόσκας έχει στη διάθεσή του τη Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, η Σάντα, η Τριχά, η Άντριους, η Σιούτη, η Δρακοτού, η Ειρήνη, η Νίνου, η Βίτα Πλευρίτου, η Τορνάρου, Μιλιοκεφαλιτάκη, Κωνσταντοπούλου, Σέκουλης και Διρχαλίδου. Για την βουλιαγμένη προπονήτρια Κική Λιώση έχει στη διάθεσή της Κοτσιόνη, Καϊάφα, Καλογεροπούλου, Φουράκη, επίσης Καπετοπούλου, Ξενάκη, Φουντοτού, Κρασά, Γιάουστρα, Ανδρεάδη, Μουρχάουζεν, Αγγελίδη. Επίσης Καρίτσια, Ελμισάν και Κοβάσεβιτς. Το πρώτο οκτάλεπτο έληξε σώπαλο με σκορ 3-3.

0: Τώρα το μάθησε στο 5-3 με το, στο δεύτερο οκτάλεπτο. Με την Άντριους να σκοράρει. 5-3 λοιπόν προηγείται ο Ολυμπιακός της Βουλιαγμένης μέχρι στιγμής σε αυτό το τρίτο τελικό πρωταθλήματος γυναικών στο Πόλο. Προηγουμένως είχε κάνει το 4-3 Τορνάρου. Είπαμε στις κοπέλες που αγωνίζεται τους προπονητές και την προπονήτρια της Βουλιαγμένης και την προπονητή του Ολυμπιακού, όλες τις κοπέλες που συμμετέχουν σε αυτό το μάτς. Για την εξέλιξη αυτού του αγώνα και το τελικό σκορ θα σας ενημερώσει και στη συνέχεια ο Μιχάλης ο Ηλίας, ο οποίος θα πάρει τις κιτάλες στο μικρόφωνο από τις 8 και μετά. Σιγά σιγά η εκπομπή ο Διαφωτιστής για σήμερα Κυριακή 31 Μαΐου του 2026, τελευταία μέρα της Άνοιξης και του Μαΐου, φτάνει στο τέλος της. Για 4 ώρες μαζί σας ήταν ο Φώτης Κατσούφης από το 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Ο Μιχάλης ο Ηλίας, όπως είπα, από τις 8 και μετά θα πάρει τη κιτάλη στο μικρόφωνο. Από μένα καλό βράδυ, καλή εβδομάδα για αύριο. Καλή επιστροφή από το τριήμερο. Αν και οι ιδιωτικοί πάλι παιδιά εργάζονται, έτσι.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο.

0: Εξέλιο.
1: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με κράστ διπλό!
2: Κράστ τι?
1: Δβά κράστ! Δώσ' κράστ! Τσου κράστ! Μα κράστ αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
2: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα!
1: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα! Είναι και limited edition!
3: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Ένα κράστ στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
4: Ακούσε το Snap! Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Patel Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
5: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα.
6: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Επιλεγμένα John Frieda προϊόντα 20% φθηνότερα. Όλα τα Johnson's αφρόλουτρα σώματος 750 ml 2,65. Guest of ανεμιστήρας 16 ιντσών 50 W 16,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
8: Παιδιά γονείς, ετοιμαστείτε! Τα Kids Festive σας περιμένουν στο Apollo Family Fair. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι και τελείωτη διασκέδαση. Φουσκωτά, foam party, βαρκούλες, τροχός νερού, τείχος αναρρίχησης, ζωγραφική προσώπου, μασκότες, magic show και bubble show. Και το βράδυ, κινηματογράφος κάτω από τα αστέρια. Γήπεδο ΠΑΕΚ Στρόβολο. Σάββατο και Κυριακή, 6 και 7 Ιουνίου.

0: Πληροφορίες 99 79 05 05.
1: Μην το χάσετε, σας περιμένουμε.
2: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
3: Απάντηση.
2: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
3: Απάντηση.
2: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
3: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
2: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
3: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
4: Ταβέρνα η απάντηση.
5: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Μέσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
8: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
7: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
9: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το βλέπες, το παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Το ποδόσφαιρο είναι θέατρο και πολλές φορές οι ηθοποιοί του είναι καλύτεροι από εμάς. Quentin Tarantino, σκηνοθέτης.
13: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervented Sports, στο μικρόφωνο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Στο γήπεδο της Τούμπας στα

0: Στη Εθνική Ελλάδος στις δύο πρώτες αναμετρήσεις της για το Nations League. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας θα αντιμετωπίσει τις Ολλανδία και Γερμανία στις 1 και 4 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εξετάσεις για την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου με τα αποτελέσματα να μην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες 48 ώρες για την υγεία του 33χρονου πρώην αμυντικού. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Γκουίντο Ροντρίγκες της Βαλένθια, σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ. Από εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα επισημοποιήσει την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και την απόκτηση του Νάι Λόπεθ. Ραντεβού με τους Ερυθρόλευτους θα πραγματοποιήσει Πάρμα προκειμένου να κρατήσει τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα, σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Τελειώνει από τον ΠΑΟΚ ο Μεξικανός αριστερός μπακ Χόρχε Σάντσες, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό. Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για το δανό στόπερ της Μπαρτσελόνα, Αντρέας Κρίστενσεν, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Επανέρχεται στο προσκήνιο για το τριφύλλιο δανός μεσοεπιθετικός Ματίας Γένσεν, σύμφωνα με το Transfer Feed. 103 χρόνια από την ίδρυσή του γιορτάζει σήμερα ο Ατρόμητος. Το παρελθόν μας γεμίζει περηφάνεια, το παρόν με ευθύνη και το μέλλον με αισιοδοξία. Χρόνια πολλά, Ατρόμητε. Στην ομάδα του Περιστερίου θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τα επόμενα δύο χρόνια ο Έλληνας επιθετικός Γιώργος Τζοβάρας, όπως ανακοίνωσε και η ανόλευκη ΠΑΕ. Η ΠΑΕ Πανιόνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του 45χρονου τέος προπονητή του Βόλου, Χουάν Φεράντο. Μετά τον Γιώργο Μάναλη, ο ιστορικός έκλεισε το μεσοεπιθετικό της νίκης Βόλου, Ραφαήλ Πέτα. Ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Έλληνα forward Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να επισπεύσει τις διαδικασίες με τον Αντώνη Ραόλα προκειμένου να κλείσει τη συμφωνία πριν από το Μουντιάλ, όπως αποκαλύπτει η Telegraph. Ο στόπερ των Ρέτς, Ιμπραχήμ Κονατέ, αποχωρεί από το Άνφιλντ μετά από 5 χρόνια παρουσία στο Merseyside. Ο Έλληνας αριστερός μπακ Κώστας Τσιμίκας θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ διεκδικώντας μια θέση στο αρχικό σχήμα, σύμφωνα με τον Μπεν Τζέικοπς. Ο πρώην πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Άλι Κότς, είναι κοντά στην αγορά της Σεβίλη, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του φουνταριστού Μανώλη Σολανάκη από τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μιχάλης Οηλές.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλησπέρα σας. Βράδυ Κυριακής, η ώρα είναι 8 και, πρώτα, και τα πρώτα 5 λεπτά της ημέρας. Πίσω από το μικρόφωνο ο Μιχάλης Σοηλές, στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Πρώτη φορά τετράωρο, θα πάμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 12.

Σήμερα Κυριακή 31 Μαΐου, φεύγει ο Μάιος, έρχεται ο Ιούνιος και μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το Viber στο τηλέφωνο 6939-943-943. Το ξαναλέω, 6939-943-943. Στέλνετε τα μηνύματά σας χρεωστήτως και κάνουμε και εκεί τη δική μας κουβέντα.

Θα έχουμε ρεπορτάζ από τις μεγάλες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, πώς προετοιμάζονται, πότε ξεκινάνε οι προετοιμασίες, ποια είναι τα μεταγραφικά σενάρια που υπάρχουν και πολλά άλλα σημαντικά.

Υπάρχει και διαγωνισμός ο οποίος τρέχει αυτή τη στιγμή. Για τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Τάπα και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης στις Πέτσες. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» εδώ στο σταθμό με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνου Πουρναρά. Για να λάβετε μέρος και να κερδίσετε αυτό το ταξίδι στις Πέτσες, στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943 γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σπέτσες. Καλή επιτυχία!

σήμερα 31 Μαΐου είναι Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Έτσι έχει οριστεί από το 1988 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Ο λόγος είναι για να υπενθυμίσει το παγκόσμιο κοινό τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος. Το μήνυμα της Παγκόσμιας ημέρας κατά του καπνίσματος για φέτος είναι: ξεσκεπάστε τη γοητεία και καταπολεμήστε τον εθισμό στον καπνό και την νικοτίνη. Οι καπνοβιομηχανίες σχεδιάζουν τα προϊόντα τους με σκοπό να παγιδεύσουν τους νέους σε έναν κύκλο εθισμού, επισημαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ωστόσο, η επιρροή του εθισμού στον καπνό και την νικοτίνη μπορεί να αποτραπεί.

Τι άλλο έγινε στον κόσμο σαν σήμερα? Το 1905, ο τότε πρωθυπουργός της Ελλάδας Θεόδωρος Δηρηγιάννης δολοφονείται κατά την προσέλευσή του στη Βουλή από το χαρτοπαίχτη και λεσχιάρχη Αντώνη Κωσταγερακάρη. Αιτία ήταν η απόφαση του τότε πρωθυπουργού να κλείσει τις χαρτοπαιχτικές λέσχες.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στο Ριαθόρ. Deportivo La Coruña Las Palmas. Η Las Palmas προηγείται 2-1 στο 41ο λεπτό. Τελευταία αγωνιστική για τη δεύτερη κατηγορία της της La Liga. Ενώ την ίδια ώρα Ολυμπιακός Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης στο 6ο λεπτό. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται 9-5 της Βουλιαγμένης στην τρίτη περίοδο της αναμέτρησης.

Έντονη μεταγραφολογία υπάρχει αυτή τη στιγμή στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού, όπου ο Ολυμπιακός είναι μεταξύ των ενδιαφερόμενων για τον Γκουίντο Ροντρίγκες, όπως έγραψε στο έξω Τούρκος δημοσιογράφος Εκρέμ Κονούρ.

Ο 32χρονος μέσος αγωνίζεται στη Βαλένθια, είναι ελεύθερος να διαπραγματευτεί με οποιονδήποτε σύλλογο επιθυμεί, αφού το συμβόλαιό του με τους Ισπανούς εκπνέει στο τέλος του Ιουνίου. Είναι μέσος και 30 φορές διεθνής με την Αργεντινή. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 βρισκόταν στην αποστολή της ομάδας του Λιονέλ Μέση, που κατέκτησε τον τρόπο στο φινάλι της διοργάνωσης. Τότε, ο φερόμενος ως μεταγραφικός στόχος των Ερυθρολεύκων, έπαιξε για 52 λεπτά στο παιχνίδι με τους Μεξικανούς. Ξεκίνησε την καριέρα του στη River Plate, πέρασε από την Defensa, την Τιχουάνα και την Αμέρικα, πρώτου πάρει το αεροπλάνο για την Ευρώπη με προορισμό τη Real Betis. Το 2024 φόρεσε τη φανέλα της West Ham και τον περασμένο Γενάρη μετακόμισε στην Ισπανία για τη Βαλένθια. Εννοείται ότι θα έχουμε πιο αναλυτικά τον Κώστα Σαμοθράκη να μας μεταφέρει και αυτός πιο αναλυτικά τι ισχύει, αν ή όχι.

Ήδη είναι γνωστό ότι θα γίνουν πολλές αλλαγές σε αυτό το Μουντιάλ που έρχεται. Όπως ότι ο κανονισμός των 10 δευτερολέπτων θα αφήσει που έχει ο κάθε ποδοσφαιριστής για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο σε περίπτωση αλλαγής. Αλλά όλα αυτά θα τα πούμε αργότερα.

0: Και δεν χάνουμε καθόλου χρόνο. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ, ξεκινώντας από τη συμπρωτεύουσα και τη Θεσσαλονίκη, εκεί που στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Παναγιώτης Στεφάνου. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα.
0: Από πού να σε ξεκινήσω, από τον ΠΑΟΚ?
1: Κοίταξε να δεις. Ιδιαίτερη επικαιρότητα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, λόγω και του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Παρά τα αυτά, μπορούμε να πούμε δύο-τρία πραγματάκια, κυρίως ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ και τις νέες δηλώσεις του Ρασμά Λουτσέσκου που έχουμε από την Ρουμανία, ο οποίος σε τηλεοπτική του συνέντευξη τόνισε για μια ακόμη φορά ότι η επιλογή του να αναλάβει τον ΠΑΟΚ πριν από μερικά χρόνια δικαιώνεται στον απόλυτο βαθμό. Ρωτήθηκε για το αν υπάρχει μια πιθανότητα να επιστρέψει στην Ρουμανία για να συνεχίσει εκεί την προπονητική του καριέρα. Είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν σκέφτεται κάτι τέτοιο. Τον οδηγεί η καρδιά του και αυτή τη στιγμή νιώθει ότι η παρουσία του στον ΠΑΟΚ τον καλύπτει απόλυτα, ουσιαστικά πετώντας για μια ακόμη φορά τον μπαλάκι στον Ιβάν Σαββίδη, από τον οποίο περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει σχετικά με το μέλλον του Ρουμάνου τεχνικού. Και όσο πλησιάζει η έναρξη της προετοιμασίας, τόσο περισσότερο και κορυφώνεται η αγωνία των οπαδών του ΠΑΟΚ όσον αφορά αυτό το θέμα. Πάντως ο Λουτσέσκου δεν δείχνει να ανησυχεί ιδιαίτερα, λέγοντας ότι έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο και ότι ετοιμάζει την ομάδα για την νέα χρονιά. Ούτως ή άλλως αυτό προκύπτει και από κάποια μεταγραφικά σενάρια που υπάρχουν. Ένα από αυτά είναι του Γιάννη Κωστή, του Λεβαδιακού, τον οποίο τον είχε δει ο Λουτσέσκου στις αναμετρήσεις μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Λεβαδιακού τη φετινή χρονιά. Τον 26χρονο κεντρικό, τον οποίο τον προορίζει για backup του ΜΕΙΤΕ στη μεσαία γραμμή. Και αν κρίνουμε ότι ο ΠΑΟΚ μάλλον θα προχωρήσει προς αυτήν την κατεύθυνση, άρα κινείται και στα χνάρια του Λουτσέσκου, αν μπορούμε να βγάλουμε από αυτή την κίνηση ένα τέτοιο συμπέρασμα.
0: Αυτό έχει να κάνει και πιο πολύ και με τον ΟΣΔΟΕΦ, που είναι ανοιχτό ακόμα ότι θα παραμείνει στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, βέβαια τα σενάρια λένε ότι είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει ο ΟΣΔΟΕΦ, διότι δεν ικανοποιείται από τις συνθήκες που υπάρχουν στον ΠΑΟΚ. Έτσι τουλάχιστον βγαίνει από τη Ρωσία. Και ίσως το θέμα Κωστή να είναι και μια απάντηση του Δικεφάλου στην επικείμενη ίσως αποχώρηση του ΟΣΔΟΕΦ. Ο Κωστής, ο οποίος και πιο νέος είναι, Κύπριος επαναλαμβάνω, και με μεγαλύτερη όρεξη για ποδόσφαιρο, και ίσως να αποτελεί μια ιδανική επιλογή για το backup του ΜΕΙΤΕ.
0: Με το Σάντσες, αυτό που βγήκε τώρα τις τελευταίες ώρες, ισχύει?
1: Ότι?
0: Ότι θέλει να φύγει από τον ΠΑΟΚ γιατί του χρωστάνε μισθούς.
1: Δεν υπάρχει κάτι από τον ΠΑΟΚ επίσημο, δεν βγαίνει κάποια απάντηση στο θέμα αυτό. Ο Σάντσες, ο οποίος ήρθε το χειμώνα στην Θεσσαλονίκη, δεν έκανε και τα φοβερά παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Έμεινε στη σκιά, θα μπορούσε να πει κανείς, του Κένι. Και τώρα, αν αυτό αποτελεί μία ίσως δικαιολογία για να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ ο Μεξικανός, δεν ξέρω. Μπορεί να φτάσει. Θα το δούμε όμως αυτό τις επόμενες μέρες.
0: Μάλιστα. Από Άρη έχουμε τίποτα?
1: Από τον Άρη φαίνεται να γίνεται και πάλι στροφή από το Πράβετς στο Σλάτιμπορ, καθώς προς τα εκεί κινείται πλέον ξανά ο Γρηγορίου για να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας του. Αν και είχε προκριθεί αρχικά το Πράβετς της Βουλγαρίας, εκεί δεν βρίσκονται αντίπαλοι για φιλικά παιχνίδια. Στην Σερβία είναι καλύτερα τα πράγματα όσον αφορά πιθανούς αντιπάλους για φιλικά παιχνίδια της ομάδας, και κατά πάσα πιθανότητα εκεί θα κατευθυνθεί ο Άρης για να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Στον Άρη, που κινούνται πάντα και μεταγραφικά, μετά το τέλος του Αθανασιάδη θα κινηθούν σίγουρα για την απόκτηση ενός τερματοφύλακα. Περιμένουν την απάντηση από τον ταξιάρχη Φούντα, και έχει βγει και ένα σενάριο σχετικά με τον Σούντμπερκ, ο οποίος κατευθύνεται προς την Γκεζντέπε στην Τουρκία. Οι Τούρκοι που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν τον Άρη για να αγοράσουν τον Σούντμπερκ. Άρα το φετινό καλοκαίρι αποδεικνύεται ιδιαίτερα προσοδοφόρο για την ομάδα, διότι πέραν των 3,5 εκατομμυρίων του DND αναμένεται να βάλει στα ταμεία λεφτά και από μια πιθανή αποχώρηση πώληση του Σούντμπεργκ.
0: Μάλιστα. Από Ηρακλή έχουμε κάτι?
1: Από Ηρακλή μένουμε σε αυτά που είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Πάρα πολλά σενάρια μεταγραφικής φύσεως. Η πρώτη ανακοίνωση μετά την αργία του Αγίου Πνεύματος, την τρίτη πιθανότητα, θα αφορά τον Γιώργο Αθανασιάδη, ο οποίος θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τον Γυραιό. Υπάρχουν δηλώσεις του Γιάννη Κόντι, του νέου συμβούλου επί αγωνιστικών θεμάτων του Παναγιώτη Μονεβασιώτη, ο οποίος τονίζει ότι ο φετινός Ηρακλής τον θυμίζει του Άρη, τον Άρη της χρονιάς εκείνης που έκτισε την ομάδα για να κάνει την ευρωπαϊκή πορεία που όλοι θυμόμαστε. Ο Κόντις, ο οποίος έχει αναλάβει ουσιαστικά να χτίσει τον φετινό Ηρακλή, βλέπουμε τι κινήσεις έχουν γίνει μέχρι τώρα και αναμένονται εξελίξεις την επόμενη εβδομάδα, από την Τρίτη και μετά, επίσημες ανακοινώσεις πλέον με αποκτήσεις ποδοσφαιριστών. Ο Ηρακλής, ο οποίος συνολικά θα αποκτήσει 15 ποδοσφαιριστές, 10 εκ των οποίων θα έχουν εμπειρία της ελληνικής Super League και 5 θα είναι επιλογές κατά πάσα πιθανότητα συνεργασία του Κόντι με τον Ματσάρη από την Ιταλία και άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αναμένεται να ενισχυθεί πάρα πολύ ο Ηρακλής σε αυτή την επιστροφή του στα 9 χρόνια μετά την
0: αποκτήρια
1: του 9 ετών από το πρωτάθλημα της Super League. Αναμένεται να κάνει μια δυναμική επιστροφή.
0: Αν μη τι άλλο, μακάρι να ζήσουμε και εμείς άλλες τέτοιες εποχές που η Θεσσαλονίκη ήταν στα γιορτινά.
1: Ναι, γιατί ο Ηρακλής έλειψε
0: προφανώς
1: από το πρωτάθλημά μας και κάνει τώρα μια δυναμική επιστροφή, νομίζω. Θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε αρκετές μεταγραφικές κινήσεις από τον Γυραιό, που ούτως ή άλλως από το περσινό ρόστερ ελάχιστοι θα παραμείνουν στην ομάδα και αυτοί σε δευτερεύοντα ρόλο.
0: Μάλιστα. Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου σημερινή εκπομπή.
1: Καλό απόγευμα.
0: Γεια σου, Παναγιώτη. Καλή συνέχεια.

Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου για τα τελευταία νέα στις ομάδες Θεσσαλονίκης, για το ΠΑΟΚ, τον Άρη και τον Ηρακλή, ο οποίος από εβδομάδα θα υπάρξουν εξελίξεις και νέα μεταγραφικά πρόσωπα.

φιλικά εθνικών ομάδων υπάρχουν, καθώς είμαστε πρώτον πυλών για το Μουντιάλ, εκεί όπου η Πολωνία είναι πίσω στο σκορ με 2-0 καθυστερήσεις, καθώς είδαμε ο Ρόμαν Γιάρεμς που πέτυχε ένα φοβερό γκολ. Στις 10 παρατέταρτο η Γερμανία αντιμετωπίζει τη Φιλανδία και στις 10.30 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τη Σενεγάλη.

για το πρωτάθλημα μπάσκετ στην Ισπανία. Μπαρτσελόνα Βαλένθια 19-32 είναι μπροστά οι νυχτερίδες στο 12ο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Στο ημίχρονο, Γάνδι Γκένκ στο 0-0 για τα play-off του Europa League στο βελγικό πρωτάθλημα.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για τη συνέχεια στα ρεπορτάζ και για το υπόλοιπο της εκπομπής.
1: Intervention Sports. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
5: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 8:30.

0: Στον απόϊχο του χθεσινού τελικού στο Champions League, η Paris Saint-Germain αναδύθηκε back-to-back πρωταθλήτρια Ευρώπης κοντρά στην Arsenal. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Μάνο Σταραμόπουλο που ήταν στη Βουδαπέστη να μας πει και αυτός τι είδε. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα από τη Βουδαπέστη και στους ακροατές του 943 Ιντερνετ Σπορτς.
0: Α, είσαι ακόμα Βουδαπέστη.
1: Ναι, είμαι ακόμα Βουδαπέστη.
0: Ωραία.
1: Αύριο επιστρέφω. Γεγονός είναι ότι αυτή η ομάδα, η Paris Saint-Germain, κάτοχος του Champions League του 25 που το είχε κατακτήσει στο Μόναχο συντρίβοντας την Ίντερ με 5-0, εχθές επιχείρησε να κάνει το ίδιο, αλλά η πολύ καλά οργανωμένη σφιχτή άμυνα του Αρτέτα, όπως είπε και ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, ότι αυτή είναι μια πολύ βαρετή ομάδα και δεν μπορεί να πάει πουθενά ενώντας για την Arsenal, και έχει δίκιο. Αν εξαιρέσουμε στο 5ο λεπτό εκεί που η αγγλική ομάδα, η πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά από 25 χρόνια κατάφερε να προηγηθεί στο σκορ με εκείνη την καραμπόλα που έγινε όταν ο Μαρκίνιος, ο αρχηγός των Παριζιάνων, στην προσπάθειά του να διώξει την μπάλα, χτύπησε πάνω στον Βέλγο Τροσάρ και αυτή επέστρεψε σαν να την έστειλε κάποιος με το χέρι στα πόδια του Γερμανού του Τάβερτς, ο οποίος έφυγε ταχύτατα την επίθεση και με ένα ωραίο σουτ νίκησε τον Ρώστρο Βλάκα τον Σαββόνο, δίνοντας το προβάδισμα στην πρωταθλήτρια Αγγλίας. Από εκεί και πέρα, η ομάδα του Αρτέτα, η οποία ήταν πολύ καλά στημένη στον αγώνα στο χώρο, έχοντας τον Μοσκέρα απέναντι, που είναι στόπερ, έτσι, απέναντι στον αριστερό εξτρέμ τον Κβαρατσχέλια, από την άλλη πλευρά τον Ινκάπη, που και αυτός είναι στόπερ, απέναντι στο Σακά και τα δύο center back, τον Γκάμπριελ Μαγκαλιάες και τον Σαλιμπά, έκλεισαν όλους τους διαδρόμους, γιατί τους βοηθούσαν και ο Σακά από δεξιά και ο Ράις από αριστερά. Έκλεισαν κάθε διάδρομο προς τον Ισπανό τροφλέκα του, τον Ράγια. Με συνέπεια, στο πρώτο ειδικά ημίχρονο, να μην δούμε κανένα σουτ, καμία αξιόλογη προσπάθεια που να δικαιολογήσει ότι είμαστε τελικό, έτσι. Βεβαίως το πίστευα εγώ, ότι στους τελικούς που ο σκοπός αγγίζεται μέσα, οι δύο ομάδες παλεύουν για τη νίκη, για τα λεφτά εννοείται, 20 εκατομμύρια είναι η νίκη, έτσι. Λοιπόν,
0: έτσι ακριβώς.
1: Έτσι λοιπόν, οι Άγγλοι πίστευαν ότι με αυτό το υπεροχιάνιο που έχουν παρουσιάσει θα αντέξουν και θα φύγουν με το τρόπαιο στα χέρια, κάνοντας το 3-3 για τις αγγλικές ομάδες, αφού δεν πρέπει να ξεχνάμε το κόφερες που έχει πάρει Crystal Palace, το Europa League Aston Villa. Οπότε ένα 3-3, καταλάβει κανένας πόσο θα ανέβαζε το αγγλικό ποδόσφαιρο. Βεβαίως στο δεύτερο ημίχρονο έκανε κάποιες αλλαγές ο Λουίς Ένρικε, ο σπουδαίος αυτός πάνος προπονητής, τράβηξε λίγο πιο πίσω την ομάδα του, ούτως ώστε να δει αν οι Άγγλοι θα προωθηθούν λίγο όπως και έκαναν. Έτσι λοιπόν άρχισαν κάποιες επιθέσεις, σε μία από αυτές μπήκε στην αντίπαλη περιοχή στο 56, αν θυμάμαι καλά, ή 62, δεν θυμάμαι ακριβώς, ο Κβαρατσχέλια. Ο Μοσκέρα τον ανέτρεψε. Το πέναλτι αρχικά πήγε να το εκτελέσει ο Βιτίνια, όμως ο Πορτογάλος, που και χθες ήταν εκπληκτικός για μια ακόμη φορά, νομίζω ότι καλύτερος κεντρικός κάπου δεν υπάρχει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, κατά με τουλάχιστον, επειδή θυμήθηκε ότι στην αρχική φάση του League Pace είχε εκτελέσει πέναλτι εναντίον του Arsenal, το οποίο το είχε αποκρούσει ο Ράγια. Εκεί λοιπόν που κράταγε την μπάλα και όλοι νομίζαμε ότι θα εκτελέσει αυτό το πέναλτι, έδωσε την μπάλα στον Ντεμπελέ, κάτι που προφανώς ευνηδίασε και τον Ράγια και τον Αρτέθα και όλους. Και ο Ντεμπελέ με άψογος, γιατί ο Ντεμπελέ είναι από τους ποδοσφαιριστές όπως ο Τζιάνι, ο Ριβέρα και άλλοι παίκτες που δεν είναι πολλοί, που χρησιμοποιούν με την ίδια ευκολία και τα δύο πόδια τους. Μπορεί να σουτάρει αριστερό με το πέναλι με το αριστερό, μπορεί με το δεξί. Εχθές το βάλε με το δεξί, στην άλλη γωνία ο Ράγια, στην άλλη γωνία η μπάλα. Σοφάρισε 1-1. Η Paris Saint-Germain το πάλεψε μετά, ειδικά θα μπορούσε ο Μπαρκολά που είχε μπει ως αλλαγή στη θέση του Κουαρατσχέλια να γίνει ο ήρωας της αναμέτρησης. Δύο φορές έφυγε στην Χάβερτς. Μόνος στην αντίπαλη εστία τον πρόλαβε και τις δύο ο Ράγια. Έτσι λοιπόν το παιχνίδι πήγε στην παράταση, δεν άλλαξε τίποτα. Φτάσαμε στη διαδικασία των πέναλτι. Όπως ξέρουμε, σε μια ρώσικη ρουλέτα μετράει η ψυχραιμία, η τύχη.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι είναι. Και εκεί είδαμε τον Εζέ. Βέβαια σήμερα ο αγγλικός τύπος απορώ, γιατί τα έχει με τον Γκάμπριελ. Γιατί δεν τα βάζε με τον Εζέ που πλήρωσε πέρσι στην Κρίσταλ Πάλας 80 εκατομμύρια να τον αποκτήσει η Άρσεναλ. Δηλαδή, επειδή ήταν ο τελευταίος ο Γκάμπριελ, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Και βεβαίως μπράβο στο Μαρκίνιος μετά, που πήγε στο συμπατριώτη του, γιατί Γκάμπριελ Μαγκαλιάς Βραζιλιάνος, Μαρκίνιος Βραζιλιάνος, τον αγκάλιασε και έτσι πρέπει να γίνεται, έτσι.
0: Έτσι
1: το
0: προφανώς.
1: Ποδόσφαιρο συνεχίζεται.
0: Ναι.
1: Το πέναλτι είναι θέμα τύχης περισσότερο. Εντάξει, πιο τυχερή η Παρίσι από το ΜΕΟ που δίκαια κατέκτησε τον τρόπο, έτσι. Ήταν αδικία για μένα να το πάρει η Arsenal. Άλλο η Premier League, άλλο το Champions League.
0: Καλά, προφανώς.
1: Έτσι είναι. Από εκεί και πέρα τώρα, σήμερα, η Ειδική Επιτροπή της UEFA με Μπενίτεθ, με Ρόι Χότκσον, με πολλά μεγάλα αστέρια του παρελθόντος που την αποτελούν, ανέδειξαν κορυφαίο ποδοσφαιριστή του Champions League και δικαίως τον Βίτσα Κβαρατσχέλια, τον 25χρονο Γεωργιανό ποδοσφαιριστή που τον είχε πάρει τον Ιανουάριο του 25 η Παρίσι Σεντζερμέν δίνοντας 80 εκατομμύρια ευρώ στη Νάπολη. Ο Κβαρατσχέλια ήταν αυτός που εποχής παλέτη οδήγησε τους Παρτενοπαίοι στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.
0: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Έτσι.
0: Και το δείχνει λοιπόν, πάρα πολύ τώρα αυτό, έχει ανέβει πάρα πολύ ο Γεωργιανός.
1: Βέβαια,
0: δικαίως.
1: Βέβαια. Έτσι
0: α, δεικνύεται.
1: Γιατί και για μένα δεν έπρεπε να βγει ο Κβαρατσχέλια. Δεν ξέρω αν είχε ένιωσε ενοχλήσει. Έπρεπε να βγει ο Ντουέ. Εκεί θεωρώ ότι ήταν λάθος του Λουίς Ενρίκε. Ο Ντουέ που χθες ήταν παροναπών, έτσι. Ο Μαρκολά έδωσε κονοϊό όταν μπήκε, άρα πας περιπτώσεις τώρα. Από εκεί και πέρα τώρα, καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής αποκάλυψε ουσιαστικά αναδείχθηκε ο Τούρκος Αρντά Γκιουλέρ της Ρεάλ Μαδρίτης. Καλύτερο γκολ του αρχηγού της Ρεάλ Μαδρίτης, του Ρουανού Φεντερίκο Βαλβέρδε, που θα το δούμε και στο παγκόσμιο κύπελο, εκείνο το γκολ που είχε πετύχει εναντίον της Manchester City, που δεν το κατάλαβε τον Αρούμα σε αυτό το βαθμό και θα πήγε στα αλήθεια. Κορυφαία ενδεκάδα ο Ράγια της Arsenal. Στην άμυνα ο Γιορέντε δεξιά της Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, ο Γκάμπριελ της Arsenal με το Μαρκίνιος. Εδώ θεωρώ να πω ότι ο Πάτσο θα δικαιούται θέση περισσότερο από τον Μαρκίνιος. Αλλά εντάξει, δεν αποφάζω εγώ. Αριστερά ο Νούνο Μέντες που χθες ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, ειδικά όταν μπήκε ο Μαντουέκε, έτσι. Τόσο πολύ φέτος ο Νούνο Μέντες δεν έχει ταλαιπωρηθεί από αντίπαλο. Και ο Λίσε τον είχε ταλαιπωρήσει πολύ. Και ο Λίσε, έτσι, της Μπάγερ Μονάχου. Βγήκε παρεπιπτόντως ο Λίσε, βγήκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Μπουντεσλίγα φέτος. Mm. Πάμε στη μεσαία γραμμή. Θα δει ο Χαφ, ο Ράις, ο Άγγλος ο Ντέκαλαν Ράις της Άρσεναλ, όπως επίσης και ο Βιτίνια, που είναι υποψήφιος και για την Ξυμπάλα. Ο σπουδαίος αυτός ποδοσφαιριστής, που παρολίγο όταν ήταν στη Γούψη να χαθεί,
0: Έτσι.
1: Αν δεν είχε μεταγραφεί, αν δεν είχε πάει στην Παρίσι Σεντζερμέν και να πιστέψει τον εαυτό του και να τον βοηθήσει και ο Ενρίκε και ο Λουίς Κάμπος, θα είχε χαθεί αυτός ο ποδοσφαιριστής. Μετά έχουμε δεξιά τον Ολίσε, έτσι, οι δύο μεσοεπιθετικοί, αριστερά ο Κβαρατσχέλια, στη γραμμή πυρός ο Ντεμπελέ, 4-2-4 το σύστημα το έχει βγάλει η Τεχνική Επιτροπή της ΕΠΟ, της ΕΠΟ λέω, της UEFA, με Ντεμπελέ και Χάρι Κέιν μπροστά. Τώρα, να δούμε τι έγραφε σήμερα ο διεθνής τύπος για αυτή τη μεγάλη επιτυχία της Paris Saint-Germain. Η Μάρκα, ας ξεκινήσουμε από τη Μάρκα, που λέει η αποχώρηση του Εμπαπέ ξεπεράστηκε από πλευράς Paris Saint-Germain, κατάφερε να πάρει το, να διατηρήσει το τρόπαιο. Συγχαρητήρια βεβαίως στην Παρή, έδωσε και ο Αντετοκούμπο, ο οποίος ήταν αυτός που χθες τον MVP του αγώνα που ήταν ο Βιτίνια, του έδωσε ο ίδιος ο Αντετοκούμπο το τρόπαιο. Έτσι, και μάλιστα μιλώντας και με τον Αρή του λέει, είσαι το είδαλμά μου, ο αγαπημένος μου ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Ο Αντετοκούμπο έδινε το παιχνίδι μαζί με την οικογένειά του και τον Γιώκητς στις εξέδρες. Η εκείπ γράφει η ανίκητη, έχει δίκιο ότι η Paris Saint-Germain του Λουίς Ενρίκε, που μετά τα εκατομμύρια που είχε δώσει όταν είχε πάρει τον Νεϊμάρ με τα 222, τον Μέση ελεύθερο που τον πλήρω 50 εκατομμύρια τον χρόνο, τον Εμπαπέ που τον είχε πάρει με 180 εκατομμύρια από τη Μονακό, τόσα μεγάλα αστέρια νωρίτερα, Καβάνι, Ιμπραχίμοβιτς και πάει λέγοντας, Ποτσετίνο, Αρτέτα, ένα φεγγάρι. Μπας περιπτώσει, ετοιμάζεται τώρα όπως δίνουν τα πράγματα να κάνει τη δική της δυναστεία, ειδικά όταν συνεργάζοντας ο Λουίς Κάμπος, παλιός τεχνικός διευθυντής Λιόν, με τον Λουίς Ενρίκε, που κατάλαβαν ότι οι ομάδες δεν χτίζονται καλά οι ποδοσφαιριστές οι παγκόσμιας κλάσης, αλλά εδώ πάνω απ' όλα προέχει το ομαδικό συμφέρον, προέχει η ομάδα.
0: Έτσι ακριβώς είναι, πραγματικά.
1: Έτσι, λοιπόν, δημιούργησαν μια εκπληκτική ομάδα που ξέρει να παίρνει τα τρόπαια και τις νίκες, και αυτό μετράει. Όπου η Arsenal βεβαίως, έτσι πρέπει να επισημάνουμε, τέλειωσε, τερμάτισε αίτητη το Champions League. Προς τη διαδικασία των πέναλτι, έτσι. Σε κανονικά παιχνίδια δεν είχε χάσει. Τώρα, η Sunday Telegraph λέει καταστροφική αστοχία του Γκάμπριελ. Εντάξει. Τώρα και τι πήγε ο Ντρός στον Γκάμπριελ δεν μπορώ να καταλάβω εγώ. Εντάξει. Ο Εζέ δεν το χάσει το πέναλτι. Γιατί δεν μιλάει κάτι για τον Εζέ. Εντάξει, επειδή ήταν ο τελευταίος ο Γκάμπριελ. Τι να πω τώρα, η Άγγλια είναι λίγο περίεργη. Η Γκατζέντελο Σπορ λέει σκληρό λάθος του Γκάμπριελ. Ο Ενίρικη έχει δημιουργήσει την καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Και βεβαίως το ESPN σημειώνει ο Ενίρικη έχει μπει πλέον στο κλειστό κλαμπ των σπουδαίων προπονητών που έχουν κατακτήσει τρεις φορές το Champions League. Βέβαια, το Champions League τρεις φορές επίσης, έτσι, το έχει κατακτήσει ο Μπο Πέισλι της Λίβερπουλ 77-78-81, ο Πέπ Γκουαρδιόλα 2009-2011 με την Μπαρτσελόνα και το 23 με τη Σίτι, ο Ζιντάν 16-17-18 με τη Ρεάλ Μαδρίτης και βεβαίως ο πρώτος των πρώτων είναι ο Κάρλο Αντσελότη, 2 με τη Μίλαν το 3 και το 7 και 3 με τη Ρεάλ 14-22-24. Και τώρα Αντσελότη καλείται να οδηγήσει τη Σελεσάο όσο πιο ψηλά γίνεται στο παγκόσμιο κύπελο, γιατί έχει πολλά χρόνια να διακριθεί η ομάδα της Βραζιλίας. Έτσι, και βεβαίως, όπως είπε και όλας που ανακοίνωσε και τα νούμερα των ποδοσφαιριστών, γιατί ο προπονητής αποφασίζει και δικαίως, δεν μπορεί στην εθνική ομάδα αυτό που γίνεται στις ομάδες, το έχουμε κάνει Hollywood ή marketing, ο κάθε ποδοσφαιριστής διαλέγει όποιο νούμερο του αρέσει, οπότε γεννήθηκε και βλέπουμε 88, 95, δεν ξέρω και εγώ, σε λίγο θα δούμε και 200 νούμερα. Εντάξει. Το 10 λοιπόν το παίρνει και δίκαιο ο Νεϊμάρ που θα αγωνιστεί. Κανονικά δεν ξέρω αν θα είναι στην πρεμιέρα. Ο Αντσελότη λέει ότι θα έχει ξεπεράσει το πρόβλημά του ένα μικρό είδημα, θα τροπήσει ο Μυρίο και θα αγωνιστεί. Αλλά και να μην αγωνιστεί το πρώτο παιχνίδι, θα προχωρήσει η Εθνική Βραζιλία και θα το δούμε στα επόμενα παιχνίδια. Το θέμα είναι ο Νεϊμάρ να καταλάβει ότι στα 34 χρόνια του είναι το τελευταίο του παγκόσμιο κύπελο, το 5ο αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Και είναι η μοναδική ευκαιρία να διακριθεί πραγματικά τώρα και όχι να κάνει τις ιδιομορφίες του, για να μην πω και άλλη λέξη, μέσα στον αγροστό χώρο. Έχει το ταλέντο, έχει την κλάση, σοβαρότητα πρέπει να δείξει. Και πιστεύω ότι τώρα με τον Αντσελότη θα είναι πιο σοβαρός αν μη τι άλλο από ό,τι είχαμε δει στην Paris Saint-Germain ή και νωρίτερα στην Μπαρσελόνα. Να δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα να πούμε έτσι ότι η Paris Saint-Germain συγκέντρωσε 140 εκατομμύρια ευρώ φέτος, έτσι πληθυκό ποσόν. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε αλλαγή τεχνικής ηγεσίας στη Liverpool. Μετά από δύο σεζόν αποχαιρετά τους κόκκινους ο Arne Slot, ο 47χρονος προπονητής. Την πρώτη χρονιά κατάφερα πάλι το πρωτάθλημα χωρίς ποδοσφαιριστές, εισαγωγικά. Τη δεύτερη χρονιά που η ομάδα ενισχύθηκε πάρα πολύ, δεν ξέρω ποιες έκανε τις μεταγραφές όμως. Ο ίδιος προφανώς νομίζω δεν τις έκανε ο Ρίτσαρντ Χιούς ή κάποιος άλλος. Έτσι λοιπόν τώρα αποφάσισαν να τον αποχαιρετήσουν, γιατί λέει η κατάσταση δεν πάει άλλο, η ομάδα πρέπει να προχωρήσει. Τον ευχαριστούμε πολύ για τις υπηρεσίες του. Εντάξει. Έπρεπε να γίνει απαραίτητη αλλαγή βεβαίως. Ο Σλότ θα πάρει αποζημίωση 8 εκατομμύρια ευρώ, δικαίως.
0: Προφανώς.
1: Πρέπει να πούμε επίσης για το τελικό Champions League. Η κατοχή της μπάλας από πλευράς Αρσενάλ ήταν η χειρότερη μέχρι τώρα στην ιστορία του. Τη μετεξέλιξη του πρωταθλητής στο Champions League, έτσι. Δηλαδή από το 2002 και μετά λέμε. Μέχρι τότε αρνητικό ρεκόρ ήταν πάλι της Μπαρτσελόνα από τον τελικό του 2006 που έχασε στη Γαλλία στο Σεντενί από την Μπαρτσελόνα. Τότε 29,7 ήταν η κατοχή των ποδοσφαιριστών του Αρσέν Βεγκέρ την εποχή εκείνη και τώρα άρχισε στο 24,7. Το αρνητικό ρεκόρ καταρρύπτει το άλλο αρνητικό ρεκόρ. Δηλαδή, εκτές όπως σωστά τόνισε ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, παρετή ομάδα η Arsenal. Κακοποίηση του ποδοσφαίρου έκανε ουσιαστικά. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα είχαμε επεισόδια, δεν είχαμε εδώ στη Βουδαπέστη. Αντιθέτως, είχαμε επεισόδια που τα αγωγήθηκε χθες ο πύργος του Άφελ για δεύτερη φορά και δικαίως με τη σημαία της Paris Saint-Germain. Αλλά στο Παρίσι είχαμε ένα νεκρό, είχαμε 219 τραυματίες, το αναζωμίζει σοβαρά, και 780 συλλήψεις. Προφανώς η γαλλική αστυνομία θα έπρεπε να πάρει μαθήματα από την Ουγγρική, που εδώ δεν άνοιξε μύτη. Αλλά υπήρχε παντού 780 συλλήψεις. Προφανώς η γαλλική αστυνομία θα έπρεπε να πάρει μαθήματα από την Ουγγρική, που εδώ δεν άνοιξε μύτη.

0: Κριστιανό Ρονάλντο έκανε κάποια κίνηση, θα τον πάρει στην Αλ Νάσερ. Δεν ξέρω τώρα αν θέλει και ο ίδιος να πάει. Ξαρτάει τι λεφτά του προσφέρουν. Θα δούμε. Αλλά βέβαια είναι μικρός ακόμα. Εντάξει. Θα δείξει. Τώρα, πιθανότατα μια και λέγαμε για την Λίβερπουλ, όλα δείχνουν ότι ο αντικαταστάτης του θα είναι Ισπανός, ο Άντωνι Ιραόλα, ο οποίος πρόσφατα έφυγε από την Μπόρνεμουθ. Μιλάει μαζί του ο Ρίτσαρντ Χιούς, ο αθλητικός διευθυντής της Λίβερπουλ. Νομίζω θα τα βρούνε. Στην Γερμανία τώρα, η Άντρα Κραφούρτης που είχε πάρει, αποδείχθηκε λάθος προπονητή, τον Άλμπερτ Βιέρα. Προφανώς είχαν βιαστεί τότε και ψάχανε για προπονητή. Πήραν τον Βιέρα από τη Σλοβενία. Ο Βιέρα τελικά ο Ισπανός δεν τα πήγε καλά. Εν πάση περιπτώσει, τώρα ξαναπαίρνουν τον Άντι Χούτερ που τον είχαν 5 χρόνια πριν, έτσι. Πώς θα φέρει ζωή. Λοιπόν. Και επίσης πρέπει να πούμε τώρα που έχει φύγει ο Άντριου Ρόμπερτσον, υπέγραψε τριετέ συμβόλαιο στην Τότεναμ, ο Κώστας ο Τσιμίκας του δίδει μια πρώτη στάξη ευκαιρία να παλέψει για να παραμείνει στη Λίβερπουλ.
1: Και νομίζω το δικαιούται, Μάνου.
0: Το νούμερο 3 θα είναι ο Ούγγρος, ο Μίλος, ο Κέρκες. Αλλά αφού δεν υπάρχει ο Ρόμπερτσον τώρα, γιατί να μην είναι.
1: Γιατί να μην πάρει την ευκαιρία
0: ο Τσιμίκας. Ο δεύτερος. Ο Κώστας ο Τσιμίκας είναι και πρώτος, έτσι, άμα τα καταφέρει.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι. Και επίσης τώρα στην Ισπανία κυκλοφορεί το σενάριο ότι στο τρανσφερτή συγκεκριμένα ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται, μπορεί να έχει μιλήσει κιόλας, με τον δανό 30χρονο στόπερ της Μπαρσελόνα που δεν τον υπολογίζει ο Hans Flick για τη νέα αγωνιστική περίοδο, ο Ανδρέας Κρίστεσεν. Ναι. Επειδή ο Νίστρουπ είναι δανός, έτσι πολύ πιο εύκολα θα μπορέσει να τα βρει μαζί του. Άλλωστε ο Κρίστεσεν δεν πρέπει να ξεχνάμε στο τελευταίο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος στην Κοπεχάγη, είχε πετύχει και ένα γκολ της Βαρκαλάδης ομάδας.
1: Έτσι.
0: Είναι ένας εμπειρος ποδοσφαιριστής, 30 χρόνων, δεν είναι μεγάλος, κάθε άλλο, θα δούμε. Τώρα πρέπει να δούμε ότι ο Μπεράλντο χθες που έπαιξε έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που κατακτά 2 συνεχόμενες φορές Champions League. Μέχρι τώρα το ρεκόρ το κατήχε ο Βραζιλιάνος Ροντρίγκο της Ρεάλ που είχε πάρει 2 φορές συνεχόμενα Champions League σε ηλικία 23 ετών. 4 μηνών, 23 ημερών και έρχεται τώρα ο Μπεράλντο που μπήκε ως αλλαγή, θυμόμαστε, 22 χρονών, 6 μηνών, 6 ημερών. Βραζιλιάνος. Το ρεκόρ για Βραζιλιάνο. Έτσι είναι. Θα δούμε.
1: Το μέλλον διαγράφεται λαμπρό πάντως για αυτόν. Το μέλλον, λέω, διαγράφεται λαμπρό για τον Μπεράλντο.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια, έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο, Μάνο?
0: Αυτά προς το παρόν. Δεν βλέπω κάτι άλλο σημαντικό. Εντάξει.
1: Ωραία. Να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου σημερινή εκπομπή.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Μάνος Ταραμόπουλος για τα διεθνή. Απολαυστικός θα πω εγώ.

Να αλλάξουμε ένα θέμα. Το Survivor ολοκληρώθηκε πολύ σύντομα λόγω του τραυματισμού του παίχτη Σταύρου Φλόρου, ο οποίος κινδύνευσε με ακροτηριασμό στο πόδι του και έστειλε το δικό του μήνυμα δύναμης και επιμονής από το Μαϊάμι. Καθώς περιέγραψε τη ζωή του μετά το σοβαρό ατύχημα στο διάσημο reality επιβίωσης, το οποίο οδήγησε στον ακροτηριασμό του ποδιού του. Ο παίχτης του reality δημοσίευσε φωτογραφίες από το Μαϊάμι, εμφανώς χαμογελαστός, συνοδεύοντάς τες με ένα μήνυμα αυτογνωσίας και ψυχικής δύναμης, το οποίο αναφέρεται στη δύσκολη διαδρομή που έχει διανύσει. Αναφέρει ο Έλληνας παίχτης ότι η πραγματική δύναμη είναι να βρίσκεις τον τρόπο να σηκώνεσαι κάθε φορά που η ζωή σε γονατίζει, εξηγώντας πως επέλεξε να συνεχίσει τη ζωή του όχι γιατί ήταν εύκολο, αλλά γιατί δεν ήθελα να αφήσω μια δύσκολη στιγμή να καθορίζει ολόκληρη τη ζωή μου. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να το έχουμε όλοι οδηγό στις ζωές μας γενικώς, και να μην αφήνουμε τις

Να θυμίσω εγώ για άλλη μια φορά το διαγωνισμό που τρέχει από το σταθμό. Ταξίδι στις Πέτσες. Τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι, στην Τάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Για τη συμμετοχή και ενδεχομένως αν κερδίσετε, στο Viber του σταθμού 6939-943-943 γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη και τη λέξη «Σπέτσες».

0: Στο 64ο λεπτό στο Ριαθόρ, Deportivo La Coruña, Las Palmas. 1-2 προηγείται η ομάδα της Las Palmas. Να θυμίσω ότι η Deportivo La Coruña μαζί με τη Racing Santander έχουν προβιβαστεί στη La Liga και την επόμενη σεζόν θα παίζουν στην κορυφαία κατηγορία του Ισπανικού Πρωταθλήματος.
1: Super Sport 104. Chic poolside moments at the only Hilton in town, Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Να και ένα ωραίο σκηνικό στο Παρίσι. Νιόπαντρο ζευγάρι βρίσκεται ξαφνικά ανάμεσα στου οπαδού Paris Saint-Germain που πανηγύριζαν το Champions League και παντρεύτηκαν και είδαν και την ομάδα του να σηκώνει την κούπα με τα μεγάλα αυτιά, επικρατώντα τη Arsenal 4-3 στα πέναλτι, ενώ είχε αναδειχθεί στην κανονική διάρκεια 1-1. Να ζήσουν τα παιδιά, να το πούμε και εμείς εδώ από το σταθμό.

0: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων διαστόματος Γιάννη Γιαννικόπουλου και η συνέχεια για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με ρεπορτάζ Ολυμπιακού, ΑΕΚ και ό,τι άλλο προκύψει.
1: Intermeten Sports. Go! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
1: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
1: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza. Μπαϊζεάκης,
1: αγνά υλικά,
2: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
1: φροντίδα και μεράκι
2: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης
1: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης, σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
1: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervete Sports. Σας περιμένω.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Η ζωή μοιάζει με το ποδόσφαιρο. Άλλοι παίζουν, άλλοι φωνάζουν από τις εξέδρες. Woody Allen, σκηνοθέτης.
9: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervete Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Στο γήπεδο της Τούμπας θα αγωνιστεί η Εθνική Ελλάδος στις δύο πρώτες αναμετρήσεις της για το Nations League. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας θα αντιμετωπίσει τις Ολλανδία και Γερμανία στις 1 και 4 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εξετάσεις για την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου με τα αποτελέσματα να είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες 48 ώρες για την υγεία του 33χρονου πρώην αμυντικού. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Γκουίντο Ροντρίγκες της Βαλένθια σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ. Από εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα επισημοποιήσει την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και την απόκτηση του Νάι Λόπεθ. Ραντεβού με τους Ερυθρόλευκους θα πραγματοποιήσει Πάρμα προκειμένου να κρατήσει τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Τελειώνει από τον ΠΑΟΚ ο Μεξικανός αριστερός μπακ Χόρχε Σάντσες σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό. Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για το Δανό στόπερ της Μπαρσελόνα Ανδρέας Κρίστενσεν σύμφωνα με δημοσιεύματα. Επανέρχεται στο προσκήνιο για το Τριφύλιο ο Δανός μεσοεπιθετικός Ματίας Γένσεν σύμφωνα με το Transfer Feed. Εκατόν 103 χρόνια από την ίδρυσή του γιορτάζει σήμερα ο Ατρόμητος. Το παρελθόν μας γεμίζει περηφάνεια, το παρόν με ευθύνη και το μέλλον με αισιοδοξία. Χρόνια πολλά, Ατρόμητε. Στην ομάδα του Περιστερίου θα συνεχίζει να αγωνίζεται για τα επόμενα 2 χρόνια ο Έλληνας επιθετικός Γιώργος Τζοβάρας, όπως ανακοίνωσε και η Ανώλευκη ΠΑΕ. Η ΠΑΕ Πανιόνιος ανακοίνωσε την απόκτηση 45χρονου τέος προπονητή του Βόλου Χουάν Φεράντο. Μετά τον Γιώργο Μάναλη, ο ιστορικός έκλεισε το μεσοεπιθετικό της νίκης Βόλου, Ραφαήλ Πέτα. Ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Έλληνα forward Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να επισπεύσει τις διαδικασίες με τον Άντωνι Ραόλα προκειμένου να κλείσει συμφωνία πριν το Μουντιάλ, όπως αποκαλύπτει η Telegraph. Ο στόπερ των Reds Ιμπραχίμα Κονατέ αποχωρεί από το Anfield μετά από 5 χρόνια παρουσία στο Merseyside. Ο Έλληνας αριστερός μπακ Κώστας Τσιμίκας θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ διεκδικώντας μια θέση στο αρχικό σχήμα σύμφωνα με τον Ben Jacobs. Ο πρώην πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Αλί Κότς, είναι κοντά στην αγορά της Σεβίλη σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του φουνταριστού Μανώλη Σολανάκη από τον Απόλλωνα Σμύρνης. Για το Πόλο Γυναικών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 13-12 της Βουλιαγμένης εντός έδρας στον τρίτο τελικό και πλέον βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Μιχάλης Οηλές.
10: 943 Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Στο Πόλο, ο Ολυμπιακός ανέδειχθηκε νικητής κοντρά στην πρωταθλήτρια Βουλιαγμένης 13-12, κάνοντας έτσι το 2-1 σειρά των τελικών και έχει δύο ευκαιρίες για να επιστρέψει στην κορυφή του ελληνικού πόλο γυναικών. Όλα αυτά θα κρυθούν το μεσημέρι της Τρίτης στις 5 η ώρα, το τέταρτο ντέρμπι των δύο ομάδων στο κολυμπητήριο του Λεμού.

Πάμε σε ένα δικό μας παιδί που είναι στην Πορτογαλία και τη Sporting Λισαβόνας. Ο λόγος είναι για τον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος το περασμένο καλοκαίρι έκανε τη μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό στη Sporting, αλλά η πρώτη του σεζόν στα Λιοντάρια δεν ξεκίνησε όπως θα ήθελε. Ο 26χρονος διεθνής φορ ξεκίνησε καλά, αλλά συνέχεια ταλαιπωρήθηκε με τραυματισμό και δεν κατάφερε να βοηθήσει. Κατέγραψε έτσι 22 συμμετοχές με 6 γκολ και 3 ασίστ στο σύλλογο της Λισαβόνας. Και σε ένα προσωπικό του post στο social media έκανε έναν απολογισμό για την πρώτη του σεζόν στα Λιοντάρια και πλέον ο στόχος του είναι να επιστρέψει υγιής και να βοηθήσει από την επόμενη σεζόν. Η πρώτη μου χρονιά σε αυτό το καταπληκτικό σύλλογο ξεκίνησε με μεγάλο ενθουσιασμό, αλλά τελείωσε δύσκολα λόγω ενός δύσκολου τραυματισμού. Δούλεψα σκληρά για να επιστρέψω αυτή τη σεζόν και να βοηθήσω την ομάδα και τους συμπαίκτες μου να πετύχουν τους στόχους μας, αλλά δυστυχώς δεν ήταν δυνατό. Θέλω να ευχαριστήσω το σύλλογο και όλους τους σπορτινγκουίστας για την υποστήριξη και την πίστη τους σε εμένα. Το μήνυμά μου προς εσάς είναι απλό. Την επόμενη σεζόν θα επιστρέψω έτοιμος να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου και να αγωνιστώ για όλα όσα αξίζουν ο σύλλογός μας και εσείς. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έλληνας Σέντερφορ σε ανάρτησή του στο Instagram.

στους Blaugrana, στον απόϊχο της ανακοίνωσης του Άντονι Γκόρντον, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031 και αποκτήθηκε για 80 εκατομμύρια ευρώ από τους Blaugrana, από την Newcastle. Ο Άγγλος επιθετικός ξαφνιάζει τους πάντες λέγοντας, όταν μιλούσε ισπανικά κατά τη διάρκεια των πρώτων του δηλώσεων. Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής μάλιστα ισχυρίστηκε πως ο λόγος που ξέρει να μιλάει τη γλώσσα έχει να κάνει με το γεγονός ότι ήξερε από πάντα ότι θα αγωνιστεί στους Blaugrana. Ήθελα να μάθω ισπανικά γιατί σαν παιδί πίστευα πως θα παίξω κάποτε στην Μπαρσελόνα, είτε το πιστεύετε είτε όχι. Είχα ένα φυσιοθεραπευτή στη Newcastle και μιλούσαμε ισπανικά καθημερινά και του είπα ότι μια μέρα θα παίξω για την Μπάρτσα και πως ήθελα να μάθω τη γλώσσα. Έτσι αποκάλυψε. Ο Βρετανός ποδοσφαιριστής, ο οποίος μέτρησε 39 γκολ, 28 ασίστ σε 152 συμμετοχές με τις Καρακάξες τα προηγούμενα 3,5 χρόνια. Αν μη τι άλλο, δικαιώνεται που οι άνθρωποι των Blaugrana τον επέλεξαν να τον προσαρμόσουν στο ρόστερ τους.

Στη Λα Λίγκα στη Σεβίλη ο πρώην πρόεδρος Φενέρ Μπαχτσέ Αλι Κότς είναι έτοιμος να αναλάβει την ομάδα της Ανταλουσίας, καθώς είχε ναυαγίσει, όπως θυμάστε πριν λίγες μέρες, το ενδιαφέρον του Σέρχιο Ράμος, του πρώην παίχτη της Σεβίλης. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχει λύση στην άκρη του τούνελ και αυτό είναι ο Αλι Κότς.

τη στιγμή που στον ΠΑΟΚ, στο μπάσκετ, τρέχουν οι μεταγραφές και βρίσκεται κοντά στη συμφωνία ο δικέφαλος του Βορρά με τον Ράικουαν Γκρέι, ο οποίος αποχώρησε από την ΑΕΚ με την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν.

0: Επιστρέφουμε στα ρεπορτάζ και αυτή τη στιγμή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται ο Λάκης Κονσιώτης να μας πει τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Λάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη.
0: Πώς είσαι?
1: Μια χαρά.
0: Από πού να ξεκινήσω?
1: Βασικά, Σαββατοκύριακο, τριήμερο θα έλεγα και τα λοιπά, δεν υπάρχει ιδιαίτερη επικαιρότητα. Ήταν και ο τελικός του Champions League. Εκτιμήσεις κάνουμε περισσότερο τώρα αυτό το διάστημα, περιμένοντας, παρακολουθώντας τις κινήσεις των ομάδων για το τι πρόκειται να γίνει. Το βασικό για τους φίλους της ΑΕΚ αυτή την εβδομάδα ήταν ότι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια διαρκείας στις ίδιες τιμές με πέρσι, κάτι σημαντικό. Αναγνώρισε η διοίκηση ότι πέρσι είχαν ανέβει κάπως υπερβολικά, οπότε τις διατήρησε στα ίδια επίπεδα παρά την επιτυχία της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Ήταν κάτι που το δέχτηκε ο κόσμος με πολύ θετικό τρόπο, βέβαια. Θυμίζω ότι οι κάτοχοι των διαρκείας μπορούν να ανανεώσουν μέχρι και τις 19 Ιουνίου. Απλά θα πρέπει να πληρώσουν και την κάρτα φίλου της ΑΕΚ που είναι 50 ευρώ. Και εδώ περνάμε σε ένα άλλο θέμα που αφορά την ερασιτεχνική αυτό. Εκεί όπου οι φίλοι της ΑΕΚ είναι κάπως δυσαρεστημένοι το τελευταίο διάστημα, βλέποντας τα τμήματα της ερασιτεχνικής να μην τα πηγαίνουν και τόσο καλά. Τελευταίο ήταν το handball με την ήττα στον τέταρτο τελικό από τον Ολυμπιακό μέσα στο ΆΚΑ, στο Γεωργίου Στασιμάτης, και γενικά και η απώλεια του τίτλου με 3-1 στις νίκες δημιούργησε μια δυσαρέσκεια. Εντάξει, πάντα όταν χάνεις δεν είναι ευχάριστο, αλλά το θέμα είναι στο τμήμα του handball που πήγαινε πάρα πολύ καλά, αλλά στα μέσα της χρονιάς φάνηκαν μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Ανέλαβε ο κύριος Ηλιόπουλος να βγάλει τη χρονιά και χρηματοδότησε γενναία την ομάδα, και ελπίζουν όλοι σε μια έτσι αναβάθμιση της ομάδας από τη νέα χρονιά και να διορθωθούν κάποια πράγματα. Τώρα από εκεί και ύστερα, Μιχάλη, αν θες να συζητήσουμε πάλι τα δημοσιεύματα που υπήρχαν από την Τουρκία μεριά για τον Νίκολιτς και την Βεσίκτας. Δεν ανησυχούν όμως κανέναν εδώ στην ΑΕΚ. Αυτό που περιμένουμε είναι να δούμε πότε και πώς ακριβώς θα γίνει η ανανέωση, η επέκταση πιο σωστά του συμβολαίου του Μάρκο Νίκολιτς, του πρωταθλητή προπονητή με την ΑΕΚ, που ο οποίος αντιμετωπίζει πλέον τη μεγάλη πρόκληση της συμμετοχής του στο Champions League τώρα μπροστά του, και μαζί με τον Ριμπάλτα σχεδιάζουν την φετινή ΑΕΚ, τις κινήσεις που θα γίνουν, και πιστεύω ότι μέσα στις δύο επόμενες εβδομάδες θα έχουμε κάποιο μεγάλο όνομα μάλιστα που θα έρθει στην Αθήνα.
0: Με τον Πινέδα ακόμα είναι στάσιμο το θέμα?
1: Με τον Πινέδα είναι στάσιμο, και βέβαια για να πω την αλήθεια, όσο μένουν στάσιμα αυτά τα θέματα πάντα ανησυχούν, γιατί η κουβέντα για την ανανέωση του συμβολαίου του έχει ξεκινήσει από πέρσι το Γενάρη. Δεν έχει προχωρήσει. Φάνηκε τώρα λίγο προς το τέλος του πρωταθλήματος ότι σε μια κουβέντα με τον Αντέντη του ότι υπάρχει θετική διάθεση από την πλευρά του Μεξικανού, και από την πλευρά της ΑΕΚ υπάρχει επίσης θετική διάθεση για αύξηση σημαντική των αποδοχών του. Θυμίζω ότι παίρνει κάτι λιγότερο από 1,5 εκατομμύριο το χρόνο τώρα εδώ ο Πινέδα. Με την αναπροσαρμογή θα πάει πάνω από 2, στα επίπεδα περίπου που είναι και ο Γιώβιτς τώρα δηλαδή. Βέβαια υπάρχουν οι σιρήνες από το Μοντερέι και από κάποιες άλλες ομάδες εκεί στην πατρίδα του, που μπορούν να του ικανοποιήσουν ακόμα μεγαλύτερες αποδοχές, και σε συνδυασμό με την έλευση τώρα του Αλμέιδα στη Μοντερέι.
0: Αυτό ακριβώς θέλω να σου πω και εγώ τώρα, αυτό θα μου το πεις.
1: Υπάρχει ανησυχία ότι θα περάσει πάλι τον Ατλαντικό. Δεν ξέρω, πάντως το συμβόλαιο του Πινέδα είναι μέχρι το 27. Υπάρχει προς το παρόν ρήτρα 8 εκατομμυρίων, που αν την ικανοποιήσει δηλαδή μια ομάδα, τον παίρνει την επόμενη μέρα το πρωί, αν θελήσει. Θα έχουμε συνέχεια σε αυτό το σύριαλ, θα έλεγα, γιατί μεσολαβεί και το Μουντιάλ. Χτες έπαιξε ο Πινέδα βασικό στο φιλικό του Μεξικού με την Αυστραλία στο 1-0, φιλικό προετοιμασία για το Μουντιάλ. Θα τον δουν και άλλοι τώρα και σίγουρα θα προσελκύσει και άλλα βλέμματα.
0: Μάλιστα. Ακόμα παρακολουθώ και τις εξελίξεις με τον Μάριο Οικονόμου που είχε περάσει από την ΑΕΚ.
1: Αυτό ήθελα να σου πω και εγώ, Μιχάλη, ήταν να πέρασουμε στα άσχημα. Ναι. Έτσι κι αλλιώς δεν φαινόταν καλά τα πράγματα. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, ο Μάριος Οικονόμου ήταν πολύ άνηση αυτή η μάχη που είχε να δώσει. Δυστυχώς δίνει μια άνηση μάχη. Μακάρι να γίνει ένα θαύμα τώρα. Γιατί μάλλον μόνο σε αυτό ελπίζουν. Στον άτυχο πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, του διεθνή ποδοσφαιριστή, και μόλις 34 χρονών.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, Λάκη. Να σε ευχαριστήσω και εγώ για την παρουσία στην εκπομπή σήμερα.
1: Εγώ, Μιχάλη, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Ήταν ο Λάκης Κονσιώτης με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ.

Να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ο Πανσεραϊκός κλείνει 62 χρόνια ιστορίας, τρόπος ζωής και φωτιάς, όπως λέει. Τα Λιοντάρια συμπληρώνουν 62 χρόνια ιστορίας, δίνοντας την υπόσχεση ότι στα δύσκολα γεννιούνται οι επιστροφές, καθώς πριν από λίγες μέρες που επιβάστηκαν στη Super League 2 ως γνωστόν. Αναλυτικά το γενέθλιο μήνυμα του Πανσεραϊκού, 62 χρόνια ιστορίας, 62 χρόνια τρόπος ζωής, 62 χρόνια φωτιάς. Ο Πανσεραϊκός δεν μετριέται σε κατηγορίες, μετριέται σε ψυχή και η ψυχή αυτή δεν σβήνει ποτέ. Στα δύσκολα γεννιούνται οι επιστροφές και εμείς πάντα επιστρέφουμε. Χρόνια πολλά, Λα Λιοντάρια, το μήνυμα της ομάδας των Σερών για τα 62 χρόνια ζωής που κλείνει η ομάδα από τις Σέρες.

Όπως είχα πει νωρίτερα, σήμερα είναι Πεντηκοστή, είναι η μεγάλη δεσποτική εορτή της Χριστιανοσύνης σε ανάμνηση επιφύτης του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους. Γιορτάζεται 50 μέρες μετά το Πάσχα και πάντα Κυριακή. Η Χριστιανική Πεντηκοστή έλκει την καταγωγή της από την Εβραϊκή Πεντηκοστή, η οποία γιορτάζεται από τους Ισραηλίτες 50 μέρες μετά το Ευρωπαϊκό Πάσχα, σε ανάμνηση της ημέρας που ο Μωυσής έλαβε τις 10 εντολές από το Θεό στο όρο Σινά. Τη μέρα αυτή προσέφεραν στον ναό τα πρωτογεννήματα, δηλαδή τους πρώτους καρπούς, από τον θερισμό των Δημητριακών. Στον Χριστιανισμό, η Πεντηκοστή θεωρείται γενέθλια μέρα της Εκκλησίας. Την ημέρα αυτή έγινε επιφύτης του Αγίου Πνεύματος, που επικάθισε με τη μορφή πύρινων γλωσσών πάνω από τα κεφάλια των Αποστόλων και τους φώτισε. Με το κήρυγμα του Πέτρου πίστεψαν και βαφτίστηκαν 3.000 άνθρωποι στο Χριστό και έτσι ιδρύθηκε η πρώτη Χριστιανική Εκκλησία στη Ιεροσόλυμα. Λίγα πράγματα για τη σημερινή γιορτή, μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, όπου αύριο είναι και η γιορτή του Αγίου Πνεύματος.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας. Με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
6: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
7: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
6: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
8: Η ώρα είναι 9.30.

Και όπως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία, οι Σαντάντερ και η Λακορούνια στις δύο πρώτες θέσεις έχουν εξασφαλίσει την άνοδό τους στην κορυφαία κατηγορία. Αλμερία στην τρίτη θέση, Μάλαγα στην τέταρτη, Λασπάλμα στην πέμπτη και Καστεγιόν στην έκτη θέση. Αυτές οι τέσσερις ομάδες θα παίξουν ένα mini Final Four για να αναδειχθεί η τρίτη ομάδα η οποία θα ακολουθήσει τη Σαντάντερ και η Λακορούνια στην κορυφαία κατηγορία.

0: Συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Σειρά έχει ο Ολυμπιακός και ο Κώστας Αμοθράκης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα, καλησπέρα.
1: Έλα, φίλια, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, από πού να σε ξεκινήσω, από το Γκουίντο Ροντρίγκες?
2: Ποιο γκολ του Ροντρίγκες, ρε φίλε? Το γκολ του Γιάρεμτσουκ θα ξεκινήσουμε.
0: Με το γκολ του Γιάρεμτσουκ. Ωραίο
2: λοιπόν,
0: γκολ.
2: Έχω αδυναμία, τι να κάνουμε, δεν το κρύβω. Είναι ένας παίκτης ο οποίος και αδικημένος είναι στον ήταν στον Ολυμπιακό. Και νομίζω ότι μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, εφόσον βέβαια στηριχτεί, όπως είχε, και όλο, είχε πει όλο και προτάσω σε μια συνέντευξη που είχα κάνει όταν πρωτοήρθε ο Γιάρεμτσουκ, αν το στηρίξει ο προπονητής και ο σύλλογος και τον αφήσουν να παίξει την μπάλα που ξέρει, ο Γιάρεμτσουκ θα κάνει θαύματα. Και αυτό έγινε, το είδαμε και πρόπερση, στην προπερσινή χρονιά, έτσι. Ένα κύπελο σχεδόν τέτοιο μόνο στον Ολυμπιακό. Για να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε, ο Γιάρεμτσουκ ήταν βασικό στο φιλικό παιχνίδι της Ουκρανίας με την Πολωνία που έγινε το απόγευμα και ξεκίνησε με μια γκολάρα στο 34ο λεπτό. Έμοιαζε πολύ με τον γκολ που είχε πετύχει στο 5-0 στο κύπελο με τον Ηρακλή.
0: Με τον Βόλο νομίζω ήταν.
2: Με τον?
0: Με τον Βόλο νομίζω ήταν.
2: Με τον Βόλο, ναι, συγγνώμη, ναι, έχεις δίκιο. Έξω από την περιοχή με μια βολία την έστειλε στο γάμα μετά από ατομική προσπάθεια. Και ήταν από τους κορυφαίους του φίλου στο φιλικό παιχνίδι. Το δεύτερο γκολ το πέτυχε ο Γιαρμολέγκο και ένας άλλος Ουκρανός που μου αρέσει πάρα πολύ. Τέλος πάντων, και μέσα σε όλα αυτά να σου πω ότι σήμερα το πρωί ανέβασε στα social media ένα βίντεο στο οποίο έδειχνε να κάνει προπόνηση ατομική όλες αυτές τις ημέρες στο γυμναστήριο της Δυναμό Κιέβου. Μάλιστα την ευχαρίστησε την Ουκρανική ομάδα, την πρώτη ομάδα που του παραχωρεί το γήπεδο. Μιλάμε τώρα για μια περίοδο που όλοι ξεκουράζονται, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Βέβαια και αυτός θα ξεκουραστεί. Έδωσε αυτό το φιλικό παιχνίδι, δεν ξέρω αν έχει άλλο η Ουκρανία μεθαύριο. Αλλά μετά θα πάει διακοπές και είναι έτοιμος να επιστρέψει στις 29 Ιουνίου στο Ρέντι για να πάρει μέρος στην προετοιμασία. Είναι φανερό ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει δώσει το κέι από τους δανεικούς που υπάρχουν μέχρι τώρα στον Ολυμπιακό, Γιώργη, ότι θέλει την επιστροφή του, επιμένει στην επιστροφή του Γιάρεμτσου. Προφανώς είχε εκτιμήσει λάθος την κατάσταση τον Ιανουάριο. Όχι τον άφησε να φύγει, αναγκαστικά θα τον άφηνε. Δεν μπορούσε από τη στιγμή που του είπε το παιδί ότι θέλω να φύγω να πάω κάπου να παίξω, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, και όσο ήταν και ο Ταρέμι και ο Ελκαμπή. Αλλά γιατί δεν του έδωσε τις ευκαιρίες που θα έπρεπε φέτος. Έτσι βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε με άσχημο τρόπο ο Γιάρεμτσουκ, ενώ ότι στην προετοιμασία, ενώ μπήκε φουλ, πέτυχε 3 γκολ σε αυτά τα φιλικά παιχνίδια, μετά έπαθε αυτό το πρόβλημα στη γάμπα και υποτροπή και έμεινε πολύ πίσω.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Και γι' αυτό έχασε και τη χρονιά, αλλά πήγε στη Λιόν, πέτυχε 5 γκολ, 4 ασίστ. Είχε μια εξαιρετική, ένα εξαιρετικό εξάμηνο. Η Λιόν φυσικά και δεν μπορεί να δώσει τα 5 εκατομμύρια. Είναι ξεκάθαρο με τα οικονομικά προβλήματα που έχει για να τον αγοράσει, να αγοράσει τα δικαιώματά του. Αλλά και έτσι να ήταν πάλι ο Μεντιλίμπαρ επιμένει και θέλει Γιάρεμτσουκ, για να μην τα απολυλογούμε, θα είναι στην προετοιμασία και τον αποκλείται να είναι και βασικός. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ελκαμπή, γιατί ο Ταρέμι νομίζω θα φύγει, θα φέρει πρόταση, είναι στο Μουντιάλ. Οπότε δεν ξέρω πότε θα γυρίσει, πότε θα ενσωματωθεί με την ομάδα και κατά πόσο θα είναι έτοιμος στις 3 Αυγούστου όταν είναι το πρώτο φιλικό παιχνίδι, όταν είναι, συγγνώμη, το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τα προγραμματικά του Champions League. Οπότε θα πάει με Γιάρεμτσουκ, όπως δείχνουν τα πράγματα. Τώρα τι θα γίνει με τον Κλέιτον, τον άλλο σεντερφόρ, τον τρίτο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, θα δούμε. Ανάλογα και με τις εξελίξεις με το θέμα τα Ρέμι και τα λοιπά. Αυτά για τον Ρόμαν. Τι μου είπες τώρα στην αρχή, για ποιον?
0: Γκίντο Ροντρίγκες.
2: Τι είναι αυτό?
0: Μεσοεπιθετικός της Βαλένθια, ακούγεται για Ολυμπιακό.
2: Εντάξει, τώρα κάθε μέρα γράφονται ονόματα, ρε Σύγερκη, τώρα εντάξει, εντάξει. Δευτέρα έρχεται ο... Αυτή τη βδομάδα, συγγνώμη, θα έρχεται ο...
0: Φορτούνς και Ουνάι Λόπεθ.
2: Ο Ουνάι Λόπεθ, συγγνώμη, ήμουν αφηρημένος γιατί κάτι έβλεπα. Και μαζί με το Φορτούνι θα είναι οι δύο πρώτες ανακοινώσεις του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι δεν μπορεί να αλλάξει. Το αλλάξει αυτό, γιατί ο Ουνάι Λόπεζ είναι επιθυμία του προπονητή. Όπως η επιθυμία του προπονητή είναι να παραμείνει και ο Ντάνι Γκαρσία, αλλά είτε παραμείνει είτε όχι, γιατί δεν είναι σίγουρο ακόμα, ο Ολυμπιακός θα πάρει παίκτη εκεί, στο 6. Και μάλιστα συζητείται να πάρει ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, τον Ετιέν Καμαρά. Ένα 96 αριστεροπόδαρος Γάλλος, παίζει στη Σαρλερουά και κάνει εξαιρετικό πρωτάθλημα.
0: Αυτός είχε ακουστεί για τον Παναθηναϊκό, θυμάμαι το.
2: Ναι, τον Ιανουάριο, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Πάντως στον Ολυμπιακό βλέπουμε πολύ τον, αυτή την περίπτωση του Καμαρά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά σίγουρα τη βλέπουν. Υπάρχει αυτός ο στόχος και δεν θα τον αφήσουν εύκολα.
0: Μάλιστα.
2: Τι άλλο θέλεις, πες μου.
0: Τι άλλο να μάθουμε, Στρεφέτσα προχωράει η μεταγραφή του στην Πάρμα.
2: Ναι, φαίνεται ότι η Πάρμα δεν ξέρω αν θα δώσει 5 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός είχε δώσει περισσότερα από 5 εκατομμύρια για να τον πάρει τον παίκτη από την Κόμο. Φαίνεται ότι η Πάρμα θέλει, έχει κάνει ένα καλό εξάμηνο και αυτός. Φεύγουν τον Ολυμπιακό και παίζουν όλοι καλά. Αυτό είναι. Έχει κάνει ένα καλό εξάμηνο και θέλουν να τον κρατήσουν. Τώρα δεν ξέρω το πόσο, αν θα μπορούν να δώσουν αυτά τα λεφτά, αλλά προφανώς και στον Ολυμπιακό θέλουν να γίνει μια καθάριση στο ρόστερ. Και τι θα γίνει και με τον Καμπελά, τι θα γίνει με τον Μασούρα, παίκτες οι οποίοι ανήκουν στον Ολυμπιακό, έτσι.
0: Προφανώς.
2: Και αποτελούν περιουσία του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα.
2: Ο Ολυμπιακός είχε ένα. Ο Καμπελά είχε ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Πήγε δανεικός στην ΑΝΤ. Τι θα γίνει και με τον Αντρελουίς, έτσι.
0: Ναι.
2: Φαίνεται ότι θα τον κρατήσει εγώ με τη Λίμπαρ. Να του δώσει τις ευκαιρίες που δεν του έδωσε τώρα αυτό το εξάμηνο. Αναγκαστικά, γιατί έπρεπε αυτός και ο Κλέιτον συνήθως, ή ο Κλέιτον και ο Ορτέγκα να είναι εκτός αποστολής, γιατί ήταν 7 η μη κοινοτική. Και αυτό είναι ένα θέμα που θα το κοιτάξουν στον Ολυμπιακό, φίλε. Γιατί δεν μπορεί ο Μπετιλίβαρ, δεν θέλει να δουλέψει και δεν θέλει να το ξανακάνει ποτέ αυτό. Να αναγκάζεται να αφήνει
0: να
2: δύο παίκτες.
0: Κάποιος, ναι. Να κόβει κάποιους εν ολίγης.
2: Να
0: κόβει κάποιους, να αφήνει κάποιους.
2: Ναι, να αφήνει εκτός αποστολής δύο παίκτες με τους οποίους δουλεύει όλη τη βδομάδα. Και άδικο το θεωρεί και ανέντιμο. Εντάξει, έτσι όπως είναι τα πράγματα δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Γίνεται μια συζήτηση, μήπως είναι 6 παίκτες τη νέα χρονιά, δεν το βλέπω. 6 μη κοινοτική εννοώ. Δεν νομίζω ότι θα γίνει, αλλά τέλος πάντων γίνεται μια συζήτηση γενικά στα αρμόδια όργανα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά
0: κάτι άλλο.
2: Δεν υπάρχει κάτι άλλο, αυτά γόρι μου. Προσωρινό, ότι λέω ότι υπάρχει εδώ, είμαστε να το μεταφέρουμε
0: προφανώς,
2: πρώτη.
0: Προφανώς.
2: Και από αύριο νομίζω ότι και από Τρίτη κυρίως θα υπάρχουν εξελίξεις στον Ολυμπιακό με τα μεταγραφικά θέματα αλλά και αποχωρήσεις. Θα τα παρακολουθούμε όλα και θα τα μεταφέρουμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα.
0: Έγινε. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία.
2: Να σε καλό, καλά, καλό βράδυ, φλε.
0: Γεια σου, Κώστα. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, που από την Τρίτη θα υπάρξουν εξελίξεις. Τελικό σκορ στη La Liga ACB στο μπάσκετ, Βαλένθια Μπαρσελόνα 102-77.

Συνεχίζεται και η προετοιμασία για την εθνική ομάδα, εκεί όπου ο Δημήτρης Γιαννούλης ακολούθησε θεραπεία και ατομικό, με το βάρος να πέφτει στην τακτική από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Συνεχίζει την προετοιμασία της στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα για τα παιχνίδια με τη Σουηδία και την Ιταλία. Οι διεθνείς μας ποδοσφαιριστές θα γυμναστούν εκ νέου τη Δευτέρα πρώτη. Οι διεθνείς μας ποδοσφαιριστές θα γυμναστούν

Στο μπάσκετ η Χάπελ Τελαβίβ ξεκίνησε με ήττα στα τα play-off κόντρα στην Ρίζον. Χάπελ Τελαβίβ Μακάμπι Ρισόν 74-82. Μόλις break στο πρώτο παιχνίδι για την ομάδα του Δημήτρη Τούδη. Γνώρισε το break.

Για τη Χάπελ κορυφαίος ήταν ο Γιάν Μαντάρ, ο οποίος είχε 20 πόντους, 4 rebound και 5 assist. Μότλεϊ προσθέτει 12,7 rebound και 2 assist, ενώ ο Μίσιτς μέτρησε 16 πόντους, 3 rebound και 4 assist. Ο Στίβενς μέτρησε 27 πόντους και 10 rebound για τη Μακάμπι Ρισόν, ενώ ο Ντεβόε Γκραντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 12 πόντους και 8 assist. Μόλις έχει ξεκινήσει και το Γερμανία-Φιλανδία, φιλικό προετοιμασίας για ενόψη του παγκοσμίου κυπέλου που έρχεται σε ένα μήνα.

Είπαμε πως το διεθνές ποδόσφαιρο, αυτό που δεσπόζει τώρα, είναι το παγκόσμιο κύπελο και ήδη οι ομάδες φτιάχνουν τους ποδοσφαιριστές τις οποίους θα έχουν στη διάθεσή τους, και αυτή είναι η Αλγερία, η οποία παίρνει τον ηγέτη Μαχρέζ στη διάθεση, στις υπηρεσίες του Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς. Αναλυτικά, αυτή που έχει πάρει ο Πέτκοβιτς είναι ο Λούκα Ζιντάν, ο γιος του Ζινεντίν Ζιντάν, ο Σαμά Μπενμπότ, Μέλβιν Μαστίλ, Αμπελατή Φραμντάνε, Ραφίκ Μπεγκαλή, Τσερούγκι, Αϊτ Νουρί, Χατζά, Μαντί, Μπενσεμπαϊνί, Μπελαϊντ, Αμπάντα και Τουγκαϊ, Μπενταλεύ, Μπουνταουί, Αουάρ, Τσαϊμπί, Μάσα, Τιτραουί, Ζερούκι για το κέντρο, ενώ στην επίθεση Αμούρα, Μπενμπουαλή, Μπουλμπίνα, Τσετζέμις, Γκουιρί, Χατζ Μούσα και Ριγιάντ Μαχρέζ. Αυτοί είναι στη διάθεση του Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς, οι οποίοι θα είναι σε έναν αρκετά δύσκολο όμιλο με την Αργεντινή και την Αυστρία και τη φαινομενικά αδύναμη Ιορδανία.

επιστρέψουμε λίγο σε ένα σαν σήμερα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Clint Eastwood ο νεότερος, στις 31 Μαΐου του 1930 στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης ύφεσης περιπλανήθηκε αρκετές φορές με την οικογένειά του, προτού τελικά εγκατασταθεί στο Πίτμον της Καλιφόρνιας το 1940. Στρατεύτηκε κατά τη διάρκεια του Κορεάτικου Πολέμου και υπηρέτησε τη θητεία του στην Καλιφόρνια. Μετά την αφιπηρέτησή του το 1953, μετακόμισε στο Hollywood κάνοντας διάφορες δουλειές του ποδαριού, στην προσπάθειά του να βρει μια ευκαιρία να εισέλθει σε αυτό που του αρέσει πάρα πολύ, το μαγικό κόσμο του κινηματογράφου. Τον έχουμε γνωρίσει από τα western, όπως το Κρεμάστε τους ψηλά, που σκηνοθέτησε ο Ted Post κατά απομίμηση των ταινιών Western Spaghetti. Την παραγωγή της ταινίας ανέλαβε η νεοσύστατη εταιρεία του Eastwood Malpasso, που στα ιταλικά σημαίνει κακή κίνηση. Ήταν η συμβουλή του ατζέντη του, όταν ο Eastwood του ζήτησε τη γνώμη του για την απόφασή του να συνεργαστεί με τον Ιταλό σκηνοθέτη Sergio Leone.

0: όπως επίσης είχε πρωταγωνιστήσει και στο «Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος», αλλά και η πρώτη του ταινία ήταν ο επιθεωρητής Κάλαχαν, δηλαδή το γνωστό σε όλους μας Dirty Harry του 1971, και ακολούθησαν τρεις ακόμη στις οποίες δεν συμμετείχε.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104.

Να πάμε λίγο στην Μπενφίκα, η οποία αναζητά προπονητή, καθώς η συμφωνία που είχε υπάρξει με τον Μάρκο Σίλβα χάλασε λόγω διαφορών στο οικονομικό κομμάτι. Ο διάδοχος του Ζωζέ Μουρίνο στον πάγκο της Μπενφίκα αναζητείται ξανά, μιας και άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού δεν θα ηγηθεί της πορτογαλικής ομάδας. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, όσον ούπο με τον Γιάννη Γιαννικόπουλο, και θα επιστρέψουμε με μπάσκετ και Γιώργο Κογκαλίδη.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Αν θέλεις να καταλάβεις έναν λαό, παρακολούθησε το πώς πανηγυρίζει ένα γκολ. Ρομπέρτο Σαβιάνο, συγγραφέας.
9: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports, στο μικρόφωνο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Στο γήπεδο της Τούμπας θα αγωνιστεί η Εθνική Ελλάδος στις δύο πρώτες αναμετρήσεις για το Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει τις Ολλανδία και Γερμανία στις 1 και 4 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εξετάσεις για την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου, με τα αποτελέσματα να μην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες 48 ώρες για την υγεία του 33χρονου πρώην αμυντικού. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Γκουίντο Ροντρίγκες της Βαλένθια, σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ. Από εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα επισημοποιήσει την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και την απόκτηση του Νάι Λόπεθ. Ραντεβού με τους Ερυθρόλευκους θα πραγματοποιήσει η Πάρμα, προκειμένου να κρατήσει τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα, σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Τελειώνει από τον ΠΑΟΚ ο Μεξικανός αριστερός μπακ Χόρχε Σάντσε, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό. Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Δανό στόπερ της Μπαρτσελόνα Ανδρέας Κρίστενσεν, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Επανέρχεται στο προσκήνιο για το τριφύλλο Δανός μεσοεπιθετικός Ματίας Γένσεν, σύμφωνα με το Transfer Feed. 103 χρόνια από την ίδρυσή του γιορτάζει σήμερα ο Ατρόμητος. Το παρελθόν μας γεμίζει περηφάνεια, το παρόν με ευθύνη και το μέλλον με αισιοδοξία. Χρόνια πολλά, Ατρόμητε. Στην ομάδα του Περιστερίου θα συνεχίζει να αγωνίζεται για τα επόμενα 2 χρόνια ο Έλληνας επιθετικός Γιώργος Τζοβάρας, όπως ανακοίνωσε και η ανώλευκη ΠΑΕ. Η ΠΑΕ Πανιόνιος ανακοίνωσε την απόκτηση 45χρονου τέος προπονητή του Βόλου, Χουάν Φεράντο. Μετά τον Γιώργο Μάναλη, ο ιστορικός έκλεισε το μεσοεπιθετικό της νίκης Βόλου, Ραφαήλ Πέτα. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται κοντά στη συμφωνία με τον Αμερικανό forward Ραϊκουάν Γκρέι, ο οποίος αγωνίζεται τα τελευταία 2 χρόνια με τη φανέλα της ΑΕΚ. Η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να επισπεύσει τις διαδικασίες με τον Άντωνι Ραόλα, προκειμένου να κλείσει τη συμφωνία πριν από το Μουντιάλ, όπως αποκαλύπτει η Telegraph. Ο στόπερ των Ρέτς, Ιμπραχήμ Ακονατέ, αποχωρεί από το Anfield μετά από 5 χρόνια παρουσία στο Merseyside. Ο Έλληνας αριστερός μπακ Κώστας Τσιμίκας θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ, διεκδικώντας μια θέση στο αρχικό σχήμα, σύμφωνα με τον Ben Jacobs. πρώην πρόεδρος Φενέρμπαχτσε, Άλι Κόουτς, είναι κοντά στην αγορά της Σεβίλη, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του φουνταριστού Μανώλη Σολανάκη από τον Απόλλωνα Σμύρνης. Για το Πόλο Γυναικών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 13-12 της Βουλιαγμένης εντός έδρας στον τρίτο τελικό και πλέον βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Μιχάλης Οηλές.
0: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Και θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Γιώργο Γκαλίδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Παναγιώτη μου. Καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν.
0: Μιχάλης είμαι.
1: Α, Μιχάλης, με συγχωρείς.
0: Δεν πειράζει.
1: Ο Μιχάλης, ναι, όπα. Ναι.
0: Δεν πειράζει. Όλα καλά.
1: Καλώς σε βρήκα.
0: Πώς είσαι?
1: Είμαι καλά. Περιμένουμε τους να μπούμε στη διαδικασία των τελικών. Μετράμε αντίστροφα. Ξέρεις το καλό σε αυτό το μήνα τον. Μάιο, τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, γιατί αύριο μπαίνουμε σε καινούργια μήνα, είναι ότι
0: εννοείται.
1: Δεν προλαβαίνεις να τελειώσεις τη μια μεγάλη διοργάνωση και αρχίζει η άλλη, και είναι ο καιρός των τελικών που, όπως και να το κάνεις, το ενδιαφέρον πολλαπλασιάζεται και είναι η ώρα της αλήθειας για όλους.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, από πού να σε ξεκινήσω?
1: Όπου θέλεις. Δικό σου είναι το παιχνίδι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, έγιναν γνωστά τα εισιτήρια, ότι βγαίνουν στην αγορά.
1: Ναι, νομίζω ότι θα εξαντληθούν και στα τρία καταρχήν παιχνίδια και βλέπουμε. Να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι ο πρώτος που είναι γηπεδούχος την Τετάρτη στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας. Έχει το πλεονέκτημα έδρας, καθώς έχει τερματίσει αήττος. Φέτος δεν έχει κάνει ούτε μία ήττα στο ελληνικό πρωτάθλημα, μιλώντας και για την κανονική περίοδο και για τα play-off. Δεν είναι το ίδιο, δεν ισχύει το ίδιο για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος και στην κανονική περίοδο αντιμετώπισε προβλήματα, αλλά και τώρα στα play-off, παρότι νίκησε τον ΠΑΟΚ, είδαμε όλοι ότι χρειάστηκε να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Δεν ήταν τόσο εύκολο το πρώτο, έτσι. Αλλά και στο δεύτερο, ο ΠΑΟΚ ήταν ανταγωνιστικός. Αυτό βεβαίως ουδόλως μετρά και απασχολεί το κομμάτι του τελικού, έτσι, γιατί είναι άλλο το ενδιαφέρον του ημιτελικού, άλλο τελικού. Άλλη συγκέντρωση στον ημιτελικό, άλλη συγκέντρωση στον τελικό. Νομίζω ότι θα έχουμε ένα καθέτος ανταγωνιστικό παιχνίδι. Προφανώς και είναι φαβορή ο Ολυμπιακός, δεν θα διαφωνήσουμε, πιστεύω, σε αυτό, γιατί είναι σε καλή κατάσταση, γιατί έχει την ψυχολογία και γιατί έχει και το πλεονέκτημα της έδρας. Αλλά θυμίζω ότι πέρυσι, για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός ήρθε με καλύτερη ψυχολογία από το Άμπου Ντάμπι, παρότι ιτήθηκε στον αχρίαστο μικρό τελικό από τον Ολυμπιακό. Προηγήθηκε 1-0 με πολύ κακή εμφάνιση του Ολυμπιακού και μετά δέχτηκε τρεις απανωτές ήττες και έχασε το πρωτάθλημα με πλεονέκτημα έδρας. Επίσης, να θυμίσω ότι το 2013, όταν είχε περάσει πάλι επί Μπαρτζόκα και πάλι με αντίπαλο τη Ρεάλ, όταν ο Ολυμπιακός είχε πάρει την τελευταία του χρονικά Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός τον νίκησε 3-0 με τότε προπονητή τον Αργύρη Πεδουλάκη, κάνοντας μάλιστα δύο φορές break στο σεφ. Αυτά τα λέω όχι για να πω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει το πρωτάθλημα, μακριά από μένα κάτι τέτοιο, απλά για να μην προδικάζουμε από τώρα αποτελέσματα. Έτσι, έχει δρόμο, είναι δύσκολη η σειρά των τελικών, παίζουν πολλά πράγματα ρόλο, θα υπάρξουν πάντα, υπάρχουν ανατροπές, υπάρχουν παίκτες που εμφανίζονται ή που εξαφανίζονται. Ας πούμε ο Ντόρση πέρυσι έχει μια πολύ κακή χρονιά και έκανε την παρουσία του από το δεύτερο τελικό και μετά.
0: Και φέτος είναι πολύ ανοιχτός ο Ντόρση.
1: Στην περιπτωσιολογία. Λέω λοιπόν ότι είναι μια ανοιχτή σειρά το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ως προς το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, αλλά και μετά πώς θα είναι η συνολική διαχείριση των πεπραγμένων και από τις δύο πλευρές. Έτσι. Αν δηλαδή ο Ολυμπιακός πάρει Ευρωλίγκα, που την έχει πάρει, και πρωτάθλημα, κατά πόσο είναι ο Παναθηναϊκός, πώς θα το διαχειριστεί και πώς θα το αντιμετωπίσει. Αν πάλι χάσει το πρωτάθλημα, πάλι έχει ενδιαφέρον να δούμε και τη διαχείριση των πράσινων, που πλέον με ένα double δεν θα μπορεί να τους πει κανείς αποτυχημένους συνολικά, αλλά και τη διαχείριση των κόκκινων, που μπορεί να έχουν πάρει την Ευρώπη και δεν θα έχουν χάσει τους δύο από τους τρεις εγχώριους τίτλους. Αλλά για το Super Cup, από όντως του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι δεν έχει και κανένα ενδιαφέρον να το συζητήσουμε για το ότι το πήρε ο Ολυμπιακός, έτσι. Αλλά όλα αυτά νομίζω ότι θα έχουμε τον καιρό να τα λέμε από Τετάρτη. Υπάρχει βεβαίως και ο μικρός τελικός της τρίτης θέσης ανάμεσα σε ΠΑΟ και ΑΚ, αλλά αυτός νομίζω ότι είναι στη σκιά των τελικών του πρωταθλήματος.
0: Έτσι ακριβώς είναι, Γιώργο. Νας Μήτρου Λόγκ με ΠΑΟΚ ισχύει, που διάβασα?
1: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ έχει ήδη κάνει κάποιες πολύ σημαντικές κινήσεις. Είναι ένας ο Καλάθης, είναι ο Μήτρου Λόγκ, είναι ο Μακίσικ, που είναι στα ραντάρ του ΠΑΟΚ. Βεβαίως ο Μακίσης είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς ο Ολυμπιακός έχει ιδιαίτερη σχέση μαζί του και ο Μακίσης βεβαίως έχει ιδιαίτερη σχέση με τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι θα σεβαστούν απόλυτα την επιθυμία του παίκτη. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για τον ΠΑΟΚ, γιατί μαζί με Καλάθι Μητρουλόγκα αντιλαμβάνεσαι ότι θα φτιάξει ένα πολύ ισχυρό σχήμα ο Αντρέα Τριγκέρι, ένα σχήμα που είναι, ας πούμε, Ευρωλίγκας. Εντάξει, δεν είναι πρωταγωνιστής της Ευρωλίγκας, καθότι και ο Καλάθης είναι σε μεγάλη ηλικία πλέον και ο Μητρουλόγκου δεν ήταν από τους πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού όταν φορούσε την ερυθρόλευκη φανέλα, και ο Μακίσικ, όπως και να το κάνεις, τα χρόνια περνάνε. Πλην όμως, για μια ομάδα που θέλει να μπει στο χάρτη, να μπει στους πρωταγωνιστές, είναι κινήσεις που αν πλαισιωθούν με νέα παιδιά, όπως ο Μπαζίνας για παράδειγμα, που πήραν από τον Προμηθέα Πατρών, τα παιδιά που ήδη υπάρχουν, έτσι, και τις επόμενες κινήσεις που περιμένουμε, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι μια ομάδα που θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το επόμενο πρωτάθλημα, ενεκατό ότι και χρήματα θα έχει και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετέχει στην επόμενη Ευρωλίγκα. Αλλά ενδιαφέρον θα έχει και ο Άρης, ειδικά αν ολοκληρωθεί αυτό που φαίνεται να είναι πρώτο μπυλόν, η συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει τα ενία του Άρη και να έχει και με μεγάλο μπάτζετ για να διαχειριστεί στα χέρια του, και όπως αντιλαμβάνεσαι δεν θα μετατοπιστεί το κέντρο βάρους, αλλά η Θεσσαλονίκη θα ξαναμπεί στο παιχνίδι,
0: στον μπασκετικό χάρτη. Στον μπασκετικό χάρτη.
1: Ναι, δεν είναι ότι έφυγε το χάρτη ποτέ, έτσι, αλλά είναι άλλο να είσαι καθέτος ανταγωνιστικός, άλλο να πεις ότι στην κακή πλευρά, στην κακή βραδιά του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού κατάφερε να τους πάρω μια νίκη. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πρωτίστως, γιατί φαίνεται να έχει πιο αυτή τη στιγμή, έτσι, γιατί δεν ξέρουμε σε ένα μήνα τι θα συμβαίνει, σε δύο, γιατί οι μεταγραφές είναι μια ανοιχτή διαδικασία, αλλά λέω ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ φαίνεται να έχει, πρώτα απ' όλα έχει προπονητή σε σχέση με τον Άρη και με σιγουριά έχει και 2-3 παίκτες οι οποίοι δεν τους λες κακούς, μιλάω για Μητρουλόγκ, Μπαζίνα και Καλάθι, που τονίζουν και το ελληνικό στοιχείο της ομάδας, έτσι. Και βλέπουμε από εκεί πέρα θα γίνει. Υπάρχει πάντα ανοιχτό το θέμα του Κλάιμπερ, που υπάρχει μια πρώτη αρχική συμφωνία. Υπάρχει στην επικαιρότητα το θέμα του Μακίσικ, ο οποίος είναι ο διακαής πόθος του Τριγκέρι. Είναι δεδομένο ότι θα δώσει πολύ καλύτερα χρήματα από αυτά που του δίνει ο Ολυμπιακός, και προφανέστατα θα του δώσει και άλλο ρόλο, έτσι, γιατί στον Ολυμπιακό δεν μπορεί να είναι πρωταγωνιστής.
0: Εξυπακούεται αυτό.
1: Ναι. Οπότε, ακόμα και μετά τους τελικούς, αναμένεται να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η μεταγραφική περίοδος. Ας μην ξεχνάμε ότι εκτός από τον Μακίσικ, ας πούμε, στον Ολυμπιακό γίνεται συζήτηση για τον Άλεκ Πίτερς. Μάλιστα, πρόσφατα τον επισκέφτηκε και την προσωπία των οπαδών του Ολυμπιακού, δείχνοντάς του πόσο θέλουν να τον κρατήσουν στην ομάδα. Αλλά δεν είναι το θέμα τι θέλουν οι οπαδοί, το θέμα είναι αν ο Πίτερς έχει υπογράψει προσύμφωνο και αν είναι διατεθειμένος να θετήσει το λόγο του προς το Μιλάνο.
0: Μάλιστα. Νομίζω τα καλύψαμε όλα.
1: Μιχάλη μου, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου, Γιώργο.
1: Να είσαι καλά.

0: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα τα πέρασε στο Σταμπόνο. Κάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διατηρεί το τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην δικασία το πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουν. Ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain. Διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: 943 Intervetten Sports.
2: 943 Intervetten Sports. Χτίζει.
3: Super Sport 104.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Κύκλωση ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
6: Η ώρα είναι 10 και μισή.

Επιστρέψαμε στο 943 Intervetten Sports. Πίσω από το μικρόφωνο ο Μιχάλης Σοηλές, στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γιάννης Γιαννικόπουλος.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου έχουμε μπει. Γερμανία, Φινλανδία 1-0 με τον γκολ του Ντενίζουν Νταβ, τον οποίον έδεσε η Στουτγκάρδη για την επόμενη σεζόν.

0: Έχω τη χαρά και την τιμή να έχω απέναντί μου στο στούντιο τον άνθρωπο της παραγωγής, τον Γιάννη Γιαννικόπουλο, για να συζητήσουμε για τον τελικό του Champions League. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε, τι είδαμε χθες?
1: Να ξεκινήσουμε πρώτα από τους νικητές, να ξεκινήσουμε με την Paris Saint-Germain. Είδαμε παιδιά πεινασμένα για κατακτήσεις από την αρχή. Δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ στο πρώτο ημίχρονο να διασπάσουν την άμυνα της Arsenal. Και αυτό μεγαλύτερο παράδειγμα είναι η απόδοση του Κβαρατσχέλια, ο οποίος δεν κατάφερε πάρα πολλά, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Δεν προσπάθησε πολλές ατομικές ενέργειες, γιατί αν προσπαθούσε, είχε μπροστά του τον Μοσκέρα, θα πέφτε μετά πάνω σε Σαλίμπα, σε Μαγκαλάες, δεν θα βρίσκε χώρο. Σίγουρα ένα από τα πιο δυνατά γρανάζια για τον Λουίς Ενρίκε είναι η Ζωάο Νέβες και Βιτίνια. Αυτοί οι δύο, το δίδυμο στο κέντρο, είναι φοβερό και είναι και ο λόγος, θεωρώ, που η Παρή μπορεί και βρίσκει τόσο άμεσο ποδόσφαιρο. Όσον αφορά αμυντικά, λίγα πράγματα χρειάστηκαν να κάνουν οι αμυντικοί, ειδικά αφού δεχτήκαν τον γκολ μετά. Η Arsenal δεν απείλησε πάρα πολύ, έως και καθόλου. Αυτά, θεωρώ ότι η Παρή είναι πάλι μια πανάξια πρωταθλήτρια.
0: Πανάξια, όντως. Όντως πανάξια είναι. Εγώ που το έβλεπα κιόλα στο μάτς, παρότι δεν ήταν και ο πιο θελκτικός στο μάτι τελικός, κατάφερε και τον πήρε η Παρή, μην παίζοντας και κανένα εντυπωσιακό ποδόσφαιρο.
1: Όχι, στον τελικό δεν παίχτηκε εντυπωσιακό ποδόσφαιρο. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα αφήνει μια πικρία σε φιλάθλους του ποδόσφαιρου, αλλά υπάρχουν και αυτοί οι τελικοί.
0: Ναι.
1: Όπως και να το κάνουμε, και δεν μπορεί κανείς να το πάρει πίσω από την Παρή που έγινε μόλις η δεύτερη ομάδα μετά τον 20ο αιώνα, μέσα στον 20ο αιώνα, που παίρνει back-to-back Champions League μετά τη Real Madrid, εννοείται.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Τώρα να πάμε και λίγο στην Arsenal.
0: Πάμε λίγο και στην Arsenal, η οποία, παρότι ήταν αίτητη καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν στο Champions League, έφτασε στην πηγή, νερό δεν ήπιε.
1: Και στα χαρτιά παραμένει αίτητη, γιατί ισόπαλος έλεξε και ο τελικός.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έχει το, να το λέει η Arsenal, ότι τελείωσε αίτητη της Champions League και δεν πήρε το
0: τρόπαιο.
1: Η Arsenal ξεκίνησε να παίξει το ποδόσφαιρο που μας έμαθε ο Αρτέτα από την αρχή της σεζόν. Αυτό το περιμένω πίσω, άμα βάλω γκολ μετά θα προσπαθήσω να κάνω και καθυστερήσεις πολύ συχνά. Ήταν μεγαλύτερο παράδειγμα οι διαμαρτυρίες των ανθρώπων της Παρή κάθε φορά που η μπάλα ήταν πλάγι για την Arsenal. Ωστόσο, μετά την παράταση, ίσως και να άργησε, βασικά με το που έφαγε το γκολ η Arsenal, ο Αρτέτα επέλεξε να παίξει λίγο πιο επιθετικά, να κυνηγήσει τον τελικό, να κυνηγήσει το τρόπαιο. Δεν του βγήκε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι έκανε λάθη στις αλλαγές του. Για μένα, το να προσπαθήσει να παίξει με Γκιόκερες και Χάβερτς μαζί ήταν λάθος. Ίσως έπρεπε να έχει μπει λίγο νωρίτερα ο Έσε. Παρόλο που έχασε το πέναλτι, είναι ένας πολύ καλός παίκτης για να βρίσκει χώρους, να βρίσκει σουτ, να δημιουργεί και ο ίδιος. Δεν πήρε τίποτα από τους ακραίους του. Ούτε ο Τροσάρντ ούτε ο Σάκα μπόρεσαν να κάνουν κάτι. Ο Σάκα τα βρήκε πάρα πολύ σκούρα με τον Μέντες, με τον Νούνο Μέντες απέναντί του. Ο Τροσάρντ κουβάλισε πολύ άσκοπα την μπάλα καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ο Ντέκλαν Ράις ήταν πάρα πολύ καλός στο κέντρο. Έκοβε, κέραβε, αλλά δεν αρκούσε αυτό. Είχε και το πλήγμα με τον Χινκαπιέ, ο οποίος αναγκάστηκε να παίξει σχεδόν όλη την παράταση.
0: Ναι.
1: Χωρίς να μπορεί ουσιαστικά να αγωνιστεί, να το πούμε αυτό. Ήταν με 10 παίκτες η Arsenal, παρόλο που υπήρχαν 11 στο γήπεδο. Ο Ράγια είναι εξαιρετικός θερματοφύλακας, είναι ίσως ο καλύτερος αυτή τη στιγμή που κυκλοφορεί. Δυστυχώς για την Arsenal, εγώ θέλω να δω την ομάδα του Αρτέτα του χρόνου, που θα έχει απαλλαγεί λίγο από το βάρος του να κατακτήσει ένα τρόπαιο, να κατακτήσει την Premier League, να τη δούμε να παίζει λίγο πιο επιθετικό ποδόσφαιρο και όχι αυτό που μας παρουσίασε φέτος.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Εγώ θα σου πω ότι η Arsenal από το δικό μου το μάτι μπορεί να το πάλεψε πάρα πολύ, αλλά από τον γκολ και μετά μπήκε πολύ δυνατά, αλλά στον γκολ και μετά ολική καθίζηση καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και φάνηκε και στον τρόπο το οποίο παραχώρησε το πέναλτι
1: ο Μοσκέρα
0: ακριβώς. Και από εκεί και μετά στην παράταση δεν είδαμε πάρα πολλά πράγματα.
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι η Arsenal προσπάθησε στην παράταση να ανέβει λίγο πιο ψηλά. Το ζητούσε συνέχεια σχεδόν ο Μικέλ Αρτέτα από τους παίκτες του να πιέσουν ψηλά. Αλλά με τη δικλίδα ότι έχεις έναν παίκτη ο οποίος δεν μπορεί πραγματικά να αγωνιστεί και παραμένει στον αγωνιστικό χώρο γιατί έχεις κλείσει τις αλλαγές σου. Δεν μπορείς να ζητάς κάτι τέτοιο από την ομάδα, ειδικά στην παράταση. Έχουν παίξει 90 λεπτά οι άνθρωποι αυτοί. Έχουν άλλα 60 πλάς παιχνίδια σε ολόκληρη τη σεζόν. Με την Arsenal.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη, η Παρί είχε παραπάνω δυνάμεις, γιατί άμα δούμε την 11η της Παρί, είναι μετρημένη στα δάχτυλα του ενός χεριού οι παίκτες οι οποίοι έχουν πάρα πολλές συμμετοχές στο γαλλικό πρωτάθλημα. Έχει αυτό το καλό η Παρί. Από εκεί και πέρα όμως δεν έπεισε από την αρχή του αγώνα, πριν ξεκινήσει βασικά στη σέντρα, δεν είχε πιστεί κανείς ότι η Arsenal μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην Παρί. Όταν έβαλε τον γκολ και μετά, που βλέπαν ότι η Παρί δυσκολεύεται να δημιουργήσει φάσεις στην αιστεία του Ράγια, το πίστεψαν λίγο παραπάνω, όλοι πιστεύω, και στην Arsenal και αυτοί που βρισκόταν στο γήπεδο και οι θεατές παντού. Το πέναλτι ήρθε σε κακό σημείο, ένα πέναλτι το οποίο το κέρδισε ο Κβαρατσχέλια απέναντι στο Μοσκέρα, ο οποίος είχε και κάρτα. Ίσως έπρεπε να έχει κινηθεί λίγο με τον Τίμπερ λίγο νωρίτερα ο Αρτέτα. Δεν το ξέρουμε αυτό, δεν θα το μάθουμε και ποτέ. Άμα είχε αλλάξει αυτό κάτι.
0: Αν ήμασταν εμείς προπονητές, ξέραμε πώς θα έπρεπε να το.
1: Δεν είμαστε προπονητές όμως. Αλλά δεν μπορούσε η Arsenal με αυτό το ποδόσφαιρο να πάρει Champions League, και θεωρώ ότι θα ήταν και λίγο άδικο και για την Παρί, που έχει παίξει και εκπληκτικό ποδόσφαιρο μέσα στη σεζόν, να χάσει από αυτό το ποδόσφαιρο του Αρτέτα το τρόπαιο. Παραμένει ότι ήταν ένας μέτριος προς κακός τελικός. Κρατάμε από τη φετινή σεζόν ίσως το Paris Saint-Germain Bayern στο καλύτερο παιχνίδι που έχουμε δει.
0: Ναι, το ημιτελικός.
1: Τον ημιτελικό ανάμεσα στις δύο ομάδες. Αυτά. Περιμένουμε να δούμε τι θα παρουσιάσει η Arsenal τη νέα σεζόν ουσιαστικά και το πώς θα κινηθεί και στο μεταγραφικό παζάρι.
0: Mm-hmm.
1: Από την άλλη, η Παρί επιθυμούμε να την ξαναδούμε να παίζει το ίδιο ποδόσφαιρο που είδαμε και φέτος. Γιατί ο Λουίς Ενρίκε έχει πάρει μια ομάδα η οποία δεν ήταν θετική στο μάτι, αλλά είχε πολλά ονόματα στο ρόστερ της. Με Μέση, με Νεϊμάρ, με Μπαπέ,
0: ναι,
1: μέσα όλους αυτούς, Σέρχιο Ράμος. Ουσιαστικά την πήρε αυτή την ομάδα και την έκανε θετική στο μάτι πρώτα.
0: Ναι.
1: Την έμαθε να παίζει ένα ποδόσφαιρο το οποίο είχε αγαπηθεί πολύ μέσα στην Ευρώπη.
0: Και δώσε και πολλές ευκαιρίες σε παιδιά των ακαδημιών. Αυτό δηλαδή, αυτό είναι χαρακτηριστικό των Ισπανών προπονητών, είναι πάρα πολύ.
1: Ναι, οι Ισπανοί το έχουν αρκετά αυτό. Εμπιστεύονται πάρα πολύ τις ακαδημίες που έχουν. Θα ήθελα να το μεταφέρουμε και στην Ελλάδα αυτό κάποια στιγμή, λίγο περισσότερο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και ίσως και αυτό είναι ο λόγος που βλέπουμε το Ισπανικό ποδόσφαιρο πάλι να βρίσκει πατήματα και να ανεβαίνει ψηλά.
0: Εξαϊπακούεται. Και βλέπουμε και ομάδες που εμπιστεύονται πάρα πολύ το υλικό τους και τους βλέπουν να διαπρέπουν, πώς έκανε η Μπαρτσελόνα, που παρότα είχε πάρα πολύ καλούς παίχτες, Μπουσκέτς, Μέση, Νεϊμάρ, Σουάρες, άρχισε τώρα με τον Κούμα να βάζει παιδιά από τις ακαδημίες όπως ο Γκάβι, ο Πέδρη, ο Γιαμάλ αργότερα, με τον Τζάβι.
1: Με τον Τζάβι, ναι. Ναι, η Μπαρτσελόνα είναι μια ομάδα η οποία εμπιστεύεται πολλά χρόνια τώρα τις ακαδημίες της και θεωρώ ότι αυτό το ξεκίνησε με τον ερχόμο του Γιώχαν Κρόιφ στην ομάδα. Ο Ολλανδός ουσιαστικά τους έβαλε κάτω και τους εξήγησε ότι άμα θέλει μια ομάδα να πετύχει και να πετύχει μακροπρόθεσμα, πρέπει να εμπιστεύεται τα δικά της τα παιδιά.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Και αυτό βλέπουμε να κάνει, εν ολίγης το κάνει και ο Ολυμπιακός τώρα.
1: Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια απόπειρα, ειδικά μετά την κατάκτηση του Youth League. Πολλά παιδιά πήραν ευκαιρίες και θεωρώ ότι και ο Μεντιλίμπαρ θα δώσει και του χρόνου σε άλλα παιδιά πάλι ευκαιρίες. Λίγο χρόνο συμμετοχής, άμα κάποιος δει ότι του κάνει, θα τον χρησιμοποιήσει και ειδικά στην προετοιμασία. Θεωρώ θα δούμε αρκετά Ελληνόπουλα από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού να ξεπετάγονται. Απλά δεν είναι το θέμα να το κάνει μια ομάδα στην Ισπανία, δεν είναι ότι το κάνει μόνο η Μπαρτσελόνα. Μπορεί να μην το βλέπουμε, αλλά και η Ρεάλ έχει αρκετούς παίκτες από τις Ακαδημίες της, η Ατλέτικο βγάζει αρκετούς παίκτες από τις Ακαδημίες της, ακόμα και πιο μικρές ομάδες, η Βαλένθια, πιο κάτω Βιγιαρεάλ, πιο Έλτσε.
0: Έτσι ακριβώς. Τι άλλο θα δούμε, για να δούμε. Τι πιστεύεις για Manchester United τη νέα σεζόν?
1: Εύχομαι να δούμε τη Manchester United να είναι αποτελεσματική και ανταγωνιστική όσο ήταν από την ώρα που ανέλαβε ο Κάρικ. Υπάρχουν αρκετά κενά που πρέπει να κλείσει η ομάδα. Το μεγαλύτερο ίσως είναι στον άξονα μετά και τη φυγή του Καζεμίρο, διότι ο Καζεμίρο ό,τι και αν ακουγόταν, ό,τι και αν γραφόταν για αυτόν, είναι ένας εκπληκτικός παίκτης. Το έχει αποδείξει με την καριέρα του, με τα τρόπια που κερδίζει, με το ποδόσφαιρο που παίζει. Από εκεί και πέρα θέλει σίγουρα έναν επιθετικό. Δεν θεωρώ ότι ο Σέσκο μπορεί να κουβαλήσει μόνος του. Δεν θεωρώ ότι ο Ζιρκζή μπορεί να θεωρείται παίκτης επίπεδου Manchester United. Μακάρι να δούμε τον Κάρικ να την οδηγεί, γιατί όχι, και σε ένα πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολο, αλλά γιατί όχι.
0: Μακάρι. Για να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σου σημερινή εκπομπή.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.

Στο διεθνές ποδόσφαιρο, η Γάνδη πήρε στα πέναλτι το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο του Βελγίου και άφησε εκτός την γκένγκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος δεν αγωνίστηκε κόντρα στη Γάνδη. Και έτσι, οι βελγικές ομάδες, οι οποίες πήραν ευρωπαϊκό εισιτήριο για την σεζόν 2026-2027, αυτή είναι η Club Breeze, η οποία πρωταθλήτρια Club Breeze του Χρήστου Τζόλη, η οποία είναι απευθείας στη League Face του Champions League. Η Union Saint-Gilloise, η οποία θα δώσει προκριματικά. Η Saint-Truiden προκριματικά, στα προκριματικά του Europa League, όπως και η Anderlecht. Ενώ η Γάνδη θα παίξει και τα προκριματικά του Conference League.

Να φύγουμε λίγο από το ποδόσφαιρο και από το μπάσκετ, να πάμε στο στίβο, εκεί όπου η Ελίνα Τζέγκο πήρε την πρωτιά χωρίς ρυθμό στον ακοντισμό στα Βενιζέλια. Η Ελίνα Τζέγκο με βολή στα 56 και 78 μέτρα πήρε την νίκη στον ακοντισμό γυναίκων στα Βενιζέλια, όμως ελάχιστα θα έπρεπε να έμεινε ικανοποιημένη από τη συνολική της παρουσία. Πήρε την πρώτη θέση η Ελληνίδα αθλήτρια στον ακοντισμό με βολή στα 56 και 78, όμως έναν ακόμη αγώνα στο ξεκίνημα της σεζόν είναι φανερό για την 22χρονη πρωταθλήτρια Ευρώπης πως δεν έχει ρυθμό.

στον Παναθηναϊκό γνωστοί έγιναν οι πιθανοί του αντίπαλοι στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, καθώς η ομάδα του Γιάκουμπ Νέστρουπ εκ των πραγμάτων θα είναι στους ισχυρούς. Εκεί στους ανίσχυρους θα είναι ο νικητής του ζευγαριού, περιλαμβάνει τη Βλάντζια, Πανεβέζης, νικητής του ζευγαριού περιλαμβάνει την

στην ελληνική αποικία της Σαουδικής Αραβίας και την ελληνική αποικία την Αλ-Καλίτζ, καθώς έχει παίχτες Έλληνες όπως ο Κώστας Φορτούνης, ο Δημήτρης Κουρμπέλης και ο Γιώργος Μασούρας. Η αραβική ομάδα απέλυσε το Γκουστάβο Πογιέτ, καθώς το πρωτάθλημα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ολοκληρώθηκε και έτσι ολοκληρώθηκε η συνεργασία του Γκουστάβο Πογιέτ με την Αλ-Καλίτζ. Ο Ρουγανός προπονητής ήταν αυτός που διαδέχτηκε το Γιώργο Δόνη μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας στην εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας από τον Έλληνα τεχνικό. Έκατσε στον πάγκο για ένα μήνα και 7 αγώνες, διατηρώντας την ομάδα στην πρώτη κατηγορία παρά τις 2 νίκες και τις 5 ήττες. Το μήνυμά του ήταν ότι χαίρομαι που βοήθησα να πετύχετε το στόχο της παραμονής. Σας εύχομαι τα καλύτερα για την επόμενη σεζόν. Εύχομαι επίσης τα καλύτερα στο νέο προπονητή. Αυτά δήλωσε ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός και ο πρώην τεχνικός επίσης της ΑΕΚ.

ένας πρώην αστέρας της Paris Saint-Germain και πρώην παίχτης ο οποίος πέρασε από το ελληνικό πρωτάθλημα για λογαριασμό της ΣΑΕΚ. Κάποιοι θα το θυμάστε, ο Έρικ Ράμπε Σαντρατανά. Όχι, δεν έπαθα κάτι. Έρικ Ράμπε Σαντρατανά είναι το όνομα του παίχτη. Αποθεώθηκε και ήταν στην πρώτη θέση για τη φιέστα της γαλλικής ομάδας για την κατάκτηση του Champions League. Το Παρίσι κινείται στο ρυθμό των πρωτάθλημων των Ευρώπης και η Paris Saint-Germain από το βράδυ του Σαββάτου είναι η κάτοχος της κούπας με τα μεγάλα αυτιά για δεύτερη διαδοχική σεζόν, και έτσι οι Γάλλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την back-to-back κατάκτηση. Από τις εκδηλώσεις που είχε προγραμματίσει η διοίκηση των πρωτοαθλητών Ευρώπης, δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν προσκεκλημένοι. Και ποιος εντοπίστηκε? Ο Έρικ Ράμπε Σαντρατανά. Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής με το πέρασμά του από την ΑΕΚ ανέβηκε στη σκηνή μαζί με άλλους πρώην συμπαίχτες του και έδειχνε και αυτός να τα είχε χαμένα με το κλίμα που επικρατούσε. Φυσικά πήρε το κινητό του και άρχισε να μαγνητοσκοπεί τις στιγμές αποθέωσης που γνώρισε τόσο ο ίδιος όσο και οι υπόλοιποι βετεράνοι της γαλλικής ομάδας. Ο 56χρονος πλέον, Ράμπε Σαντρατανά, εργάζεται ως ποδοσφαιρικός αναλυτής στο ράδιο Ici Paris και ήταν παρόν στο τελικό του Puskas Arena απέναντι στην Arsenal. Ναι, όσοι τον θυμάστε, έπαιξε στην ΑΕΚ και για να μαθαίνουν και οι νέοι, έπαιξε στην ΑΕΚ μόλις 5 αγώνες και είχε έρθει το καλοκαίρι του 2001 ως πρώην αρχηγός της Paris Saint-Germain.

το κλίμα στη Βαρκελόνη δεν είναι και το καλύτερο για την μπασκετική Μπαρτσελόνα, καθώς η ήττα που γνώρισε από τη Βαλένθια με μεγάλο πρωταγωνιστή για την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ, τον superstar της, Ζαν Μοντέρο, όπου ο κόσμος ήταν έξαλλος με τα όσα βλέπει στο παρκέ από τους Μπλαουγκράνα. Ο Τσάβι Πασκουάλ βρίσκεται με το ένα πόδι εκτός της ομάδας της Καταλωνίας και γενικότερα τίποτα δεν θυμίζει έναν υγιή οργανισμό. Με το που έλεξε το παιχνίδι με τη Βαλένθια, αλλά και γενικώς στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, οι αποδοκιμασίες της κερκίδες διαδέχονταν η μία την άλλη, τόσο στην επιθέση των φιλοξενούμενων, όσο και στον γηπεδούχων. Στην οργή διακρίσεις δεν υπάρχουν. Όταν όμως το παιχνίδι τελείωσε, οι αποδοκιμασίες έγιναν ακόμα πιο έντονες. Ο κόσμος έκανε χειρονομίες από τις κερκίδες, ενώ ορισμένοι κουνούσαν και λευκές πετσέτες, ένα σύμβολο παραδοχής και παράδοσης προς τους παίχτες και το τεχνικό επιτελείο.

την ίδια στιγμή που η Εθνική Γερμανίας κάνει δύο τα τέρματά της κόντρα στη Φινλανδία, με τον Φλόριαν Βίρτς να σκοράρει μετά από ολέθρια ολιγορία της άμυνας των Φινλανδών. Ο Ουνταβ πίεσε, έδωσε την πάσα στον Γερμανό επιθετικό της Λίβερπουλ και δεν αστόχησε και έκανε το 2-0.

στο αλβανικό ποδόσφαιρο, πρωταθλήτρια Αλβανία στη διαφορά των τερμάτων για τρίτη φορά στην ιστορία της. Η Εγνατία κατέκτησε για τρίτη σερή σεζόν το πρωτάθλημα υπερτερώντας τις Ελμπασάνες στη διαφορά τερμάτων. Η Εγνατία επικράτησε τις Δυνάμο Τιράνων με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αλμπανέσε που πέτυχε 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και έτσι πανηγύρισε την εντός έδρας νίκη με σκορ 2-0. Ένα χρυσό τρίποντο το οποίο την έφερε στους 37 βαθμούς και στο σύν 7 στη διαφορά τερμάτων, 8 γκολ υπέρ, 1 γκολ κατά, την ίδια ώρα που για την Ελμπασάνη δεν αρκούσε το υπέρ της 2-1 υπέρ της Βλάσνια, μιας και, η διαφορά τερμάτων ήταν στο 5-5. Αξιοσημείωτο ήταν πάντως το γεγονός πως παρά το δραματικό φινάλι του πρωταθλήματος, ο κόσμος στις εξέδρες των δύο αυτών αναμετρήσεων ήταν ελάχιστος, με τα αλβανικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για εικόνες που παραπέμπουν σε καλοκαιρινά φιλικά και όχι σε μάτς που κρίνουν τίτλο.

Σε μια άλλη φιλική αναμέτρηση, η Σερβία έχασε με 3-0 από το πράσινο ακροτήρι και τα ΜΜΕ της χώρας των Βαλκανίων αντιδρούν. Η ομάδα του Βέλικο Παουνοβιτς με βασικό τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε αγνώριστη στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, αδυνατώντας να ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε κομμάτι του αγώνα. Το πράσινο ακροτήρι προηγήθηκε στο 11ο λεπτό και συνέχεια εκμεταλλεύτηκε τα σοβαρά κενά των Σέρβων, φτάνοντας με άνεση στο τελικό 3-0. Μερικά σχόλια που δέχτηκαν η ομάδα του Βέλικο Παουνόβιτς ήταν ο απόλυτος καταποντισμός, η ολική καταστροφή και φιάσκο στη Λισαβόνα. Μερικοί από τους χαρακτηρισμούς, ενώ δημοσιεύματα αναφέρουν πως η Εθνική Σερβία έμοιαζε να έχει ως μεγαλύτερο αντίπαλο την ίδια την μπάλα, κάνοντας λόγο για τραγικές μεταβιβάσεις, κακές τοποθετήσεις και πλήρη έλλειψη συνεννόησης. Όσο για το Σέρβο τεχνικό Βέλικο Παουνόβιτς, τα δημοσιεύματα σημειώνουν ότι δεν βρήκε ούτε ένα ουσιαστικό θετικό στοιχείο για να κρατήσει από το παιχνίδι, βλέποντας την ομάδα του να βυθίζεται σε ένα επικίνδυνο κύκλο αμφισβήτησης. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Γιάννη Γιαννικόπουλο και θα επιστρέψουμε για τις υπόλοιπες 2 ώρες που απομένουν στην εκπομπή.

0: 943 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
3: Αγνά υλικά,
2: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
3: φροντίδα και μεράκι
2: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
3: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery. Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα που ήσουν. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
5: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Στο γήπεδο της Τούμπας θα αγωνιστεί η Εθνική Ελλάδα στις δύο πρώτες αναμετρήσεις της για το Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία και Γερμανία στις 1 και 4 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εξετάσεις για την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου, με τα αποτελέσματα να μην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες 48 ώρες για την υγεία του 33χρονου πρώην αμυντικού. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Γκουίντο Ροντρίγκες της Βαλένθια, σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ. Από εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα επισημοποιήσει την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και την απόκτηση του Νάι Λόπεθ. Ραντεβού με τους Ερυθρόλευκους θα πραγματοποιήσει η Πάρμα, προκειμένου να κρατήσει τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα, σύμφωνα με τον Νικολό Σκυρά. Τελειώνει από τον ΠΑΟΚ ο Μεξικάνος αριστερός μπακ Χόρχε Σάντσε, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό. Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για το δάνειο στόπερ της Μπαρσελόνα Ανδρέας Κρίστενσεν, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Επανέρχεται στο προσκήνιο για το τριφύλλιο ο Δανός μεσοεπιθετικός Ματίας Γένσεν, σύμφωνα με το Transfer Feed. Εκατόν 103 χρόνια από την ίδρυση του γιορτάζει σήμερα Ατρόμητος. Το παρελθόν μας γεμίζει περηφάνεια, το παρόν με ευθύνη και το μέλλον με αισιοδοξία. Χρόνια πολλά, Ατρόμητε. Στην ομάδα του Περιστερίου θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τα επόμενα δύο χρόνια ο Έλληνας επιθετικός Γιώργος Τζοβάρας, όπως ανακοίνωσε και η Ανώλευκη ΠΑΕ. Η ΠΑΕ Πανιόνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του 45χρονου τέος προπονητή του Βόλου, Χουάν Φεράντο. Μετά τον Γιώργο Μανάλη, ο ιστορικός έκλεισε το μεσοεπιθετικό της Νίκης Βόλου, Ραφαήλ Πέτα. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται κοντά στη συμφωνία με τον Αμερικανό forward Ραϊκουάν Γκρέι, ο οποίος αγωνίζεται τα τελευταία δύο χρόνια με τη φανέλα της ΑΕΚ. Η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να επισπεύσει τις διαδικασίες με τον Άντωνι Ραόλα προκειμένου να κλείσει τη συμφωνία πριν από το Μουντιάλ, όπως αποκαλύπτει η Telegraph. Ο στόπερ των Ρέτζι Ιμπραχήμα Κονατέ αποχωρεί από το Άνφιλντ μετά από 5 χρόνια παρουσία στο Μέρσισαϊντ. Ο Έλληνας αριστερός μπακ Κώστα Τσιμίκας θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ διεκδικώντας μια θέση στο αρχικό σχήμα, σύμφωνα με τον Μπεν Τζέικοπς. Ο πρώην πρόεδρος Φενέρμπαχτσε, Άλι Κότς, είναι κοντά στην αγορά της Σεβίλη, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του φουνταριστού Μανώλη Σολανάκη από τον Απόλλωνα Σμύρνης. Για το Πόλο Γυναικών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 13-12 τη Βουλιαγμένη εντός έδρας στον τρίτο τελικό και πλέον βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervete Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Μιχάλης Σοηλές.
0: Intervete Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Επιστρέψαμε στον 943 Intervetten Sports. Η ώρα είναι 11:05, πίσω από το μικρόφωνο ο Μιχάλης Οήλες. Άλλη μια ώρα θα πάμε παρέα. Στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γιάννης Γιαννικόπουλος.

στο 64ο λεπτό, Γερμανία-Φινλανδία 4-0. Νωρίτερα στο 57 είχε σκοράρει ο Ουντάβ, τώρα στο 63ο λεπτό σκοράρει ο Τζαμάλ Μουσιάλα.

στο 33ο λεπτό στο άλλο διεθνές φιλικό. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Σενεγάλη, 2-0. Τα γκολ για τους Αμερικάνους, Σερζίνιο Ντέσου το 7ο και στο 20ο λεπτό ο Κρίστιαν Πούλισικ.

Πάμε πάλι σε ένα σαν σήμερα. Το 1953 ο Νίκος Παπαμιχαήλ με συνοδηγό τον Σπύρο Δημητράκο σε Jaguar XK120 είναι ο νικητής του πρώτου ράλι Ακρόπολης. Την καρό σημαίνει τερματισμού θα πάρουν μόνο 6 αυτοκίνητα. Ενώ το 1859 αρχίζει να λειτουργεί το περίφημο ρολόι στο Λονδίνο, σύμβολο της πόλης, το ξέρετε όλοι φαντάζομαι, είναι το Big Ben.

Ενώ για τους φίλους της ΑΕΚ θα πάμε σε ένα άλλο σαν σήμερα. Το 1954 γεννήθηκε ένας παίχτης σημαία, θα πω εγώ, για τους κιτρινόμαυρους. Για ποιον μιλάω? Θωμάς Μαύρος, Έλληνας ποδοσφαιριστής με θητεία στον Πανιόνιο και την ΑΕΚ. Οι πιο παλιοί το ξέρετε, φαντάζομαι.

στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο υποψήφιος νέος πρόεδρος των Μερέγχες μίλησε νωρίτερα, είχε πει για το ότι αν εκλεγεί πρόεδρος θα φέρει το Ρόδρι στο ποδοσφαιρικό τμήμα και άλλους σούπερστάρ, αλλά και τον Μικέλ Αρτέτα, ωστόσο να δείχνει διάθεση να κάνει σπουδαία πράγματα για την αλλά και με τον Μικέλ Αρτέτα. Ωστόσο δείχνει διάθεση να κάνει σπουδαία πράγματα και για την ομάδα μπάσκετ, ώστε εκείνη να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, ο Ρικέλμε είχε δηλώσει την πρόθεσή του να κατασκευάσει νέο γήπεδο χωρητικότητας 15.000 θεατών στην περιοχή Βαλτεμπέμπας και είναι κάθετο στην παραμονή της ομάδας των Μερέγχες στη EuroLeague και ξεκάθαρο ότι η προτεραιότητα θα είναι η παραγωγή εσόδων και όχι η μείωση του μπάτζετ. Ο Φλωρεντίνο Πέρεθ μιλάει για δηλώσεις για πωλήσεις σε ξένα φανς. Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσω οτιδήποτε έχει ο σύλλογος, δήλωσε το βράδυ της Κυριακής. Ουδής είναι μεγαλύτερος από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Φλωρεντίνο υπήρξε σπουδαίος πρόεδρος, αλλά αυτό δεν του δίνει το δικαίωμα να πουλήσει. Ζητώ από τους οπαδούς μας να διασφαλίσουν το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών. Θα στείλει το πιο ξεκάθαρο μήνυμα, πρόσθεσε ο υποψήφιος πρόεδρος της Βασίλισσας.

στο μπάσκετ, λέγαμε νωρίτερα με τον Γιώργο Γκαλίδη, ότι είναι η πιο ενδιαφέρουσα περίοδος αυτή τώρα για την πορτοκαλί θεά, η τελική των πρωταθλημάτων. Και έτσι έγινε εδώ πέρα. Μπρέσια ισοφάρισε, νίκησε την Αρμάνι Μιλάνο και ισοφάρισε σε 1-1 τη μεταξύ του σειρά, η οποία τώρα μεταφέρεται στο Μιλάνο για τα επόμενα δύο παιχνίδια. Η ομάδα του Ματέο Κοτέλη νίκησε 85-79 την Αρμάνι και ισοφάρισε σε 1-1 τη μεταξύ του σειρά για τα ημιτελικά του Ιταλικού Πρωταθλήματος μετά τη βαριά εντός έδρας ήττα στο πρώτο παιχνίδι. Πλέον η σειρά μεταφέρεται για δύο αγώνες στο Μιλάνο, εκεί όπου η Αρμάνι θα προσπαθήσει να σφραγίσει τη θέση της στους τελικούς με το 2-2. Ενώ από την άλλη, η Μπρέσια θα επιχειρήσει να κάνει τουλάχιστον ένα διπλό, ούτως ώστε να ανακτήσει το πλεονέκτημα έδρας που αποέλεσε στο πρώτο παιχνίδι. Κορυφαίος για τους νικητές ο Αμεντέο Ντελαβάλε με 28 πόντους, ενώ 24 είχε ο Νίκολα Ιβάνοβιτς. Από την Αρμάνι πάλεψε με 15 πόντους ο Λεάντρο Μπολμάρο, ενώ 12 είχε ο Σαβόν Σίλτς που μάζεψε και 7 rebound.

στο διεθνές ποδόσφαιρο, σιρήνες για τον Μάρκο Λιβάγια, τον θυμάστε όλοι από το πέρασμα από την ΑΕΚ. Από Ιταλία, ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ Μάρκο Λιβάγια βρίσκεται στη λίστα της Βενέτσια, η οποία πρόσφατα πανηγύρισε την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία του Ιταλικού Πρωταθλήματος. Η Ιταλική ομάδα πανηγύρισε το πρωτάθλημα στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας και θα αγωνίζεται στη Σέρια από τη νέα σεζόν. Θέλει να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό ρόστερ, θέλοντας να εντάξει σε αυτό τον πρώην επιθετικό της ΑΕΚ, ο οποίος βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα της ομάδας από τη Βενετία. Ο 32χρονος πλέον επιθετικός αποτελεί σημείο αναφορά στη Χάιντουκ Σπλιτ, όντας κάθε χρόνο από τους πιο παραγωγικούς ποδοσφαιριστές στο κρατικό πρωτάθλημα. Από το καλοκαίρι του 2021, όταν και πήρε την απόφαση να αφήσει την Ένωση, μετράει συνολικά 104 γκολ, 104 γκολ και 50 σε 202 παιχνίδια. 104 συμμετοχές, συγγνώμη, και 50 γκολ σε 202 παιχνίδια. Με το συμβόλαιό του να μπαίνει στον τελευταίο χρόνο, η περίπτωσή του φαίνεται ελκυστική για αρκετές ομάδες. Σύμφωνα με ανθρώπους της κροατικής ομάδας, στα γραφεία της ομάδας δεν έχει έρθει κάποια πρόταση για τον ποδοσφαιριστή, αλλά ούτε υπάρχει και καμία πρόθεση παραχώρησής του, καθώς ο ρόλος του εντός και εκτός των 4 γραμμών είναι από τους πιο κομβικούς.

στο 77ο λεπτό, Γερμανία-Φιλανδία 4-0 με δύο γκολ του Ντενίζου Νταβ, του Τζαμάλ Μουσιάλα. Και στο 43ο λεπτό είπα Σενεγάλη 2-0. Α, και ο Φλόριαν Βίλσκορ.

Ενώ ο Μανώλης Δασκαλάκης μου στέλνει ένα μήνυμα, ένα σαν χθες έγινε αυτό, 30 Μαΐου του 2004. Μπαράζ ανόδου μεταξύ Ακράτη του Κεργοτέλη στην Ευκαρπία. Ο Ζαν Μαρί Σιλά με ένα σόλ από τα αριστερές καθυστερήσεις φέρνει τους κριτικούς για πρώτη φορά στην Αλφα Εθνική. Σαν ιστερόγραφο, ο ιστορικός αυτός σκόρερ δεν βρίσκεται πλέον μαζί μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη.

Να σας θυμίσω για ακόμα μία φορά το δώρο του σταθμού μας, ένα ταξίδι στις Πέτσες, τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι, στην Ντάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Για συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό, στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943, γράφοντας εκεί το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη «Πέτσες».

τη στιγμή που στο 45ο λεπτό η Σενεγάλη μειώνει απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Σαντιό Μανέ να δέχεται την ασίστ από τον Διαρά.

Ποδαρικό με τριαντάρια θα κάνει ο Ιούνιος. Και ο καιρός ευνοεί τους εκδρομείς, καθώς οι μετεωρολόγοι προβλέπουν κυρίως ήπιες καιρικές συνθήκες για το επόμενο διάστημα. Παραμονή του Αγίου Πνεύματος, ο υδράργυρος ανέβηκε στους 33 και όπως όλα δείχνουν, με τέτοιο καιρό θα κάνει ποδαρικό Ιούνιος. Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου η θερμοκρασία θα δείχνει 33 έως και 34 βαθμούς. Ανεβαίνει λίγο ακόμη, έρχεται το καλοκαίρι όπως καταλαβαίνετε και ο κόσμος έχει ανάγκη να ξεσκάσει. Οι ταξιδιώτες του τριημέρου που επισκέφθηκαν τα νησιά θα επιστρέψουν με καλές συνθήκες, καθώς οι άνεμοι στα πελάγη δεν θα ξεπερνάνε τα 5 μποφόρ. Στις ορεινές περιοχές αλλά και στην Αττική, το μεσημέρι του Αγίου Πνεύματος υπάρχει πιθανότητα να βρέξει για λίγο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός δεν αναμένεται να παρουσιάσει σημαντικές μεταβολές και μέσα στη εβδομάδα που ξεκινάει. Μόνο στα βόρεια ίσως βρέξει την 3η και την 4η 3 Ιουνίου, με τη θερμοκρασία να περιμένει στα ίδια επίπεδα.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Θα κλείσουμε τον κύκλο το ρεπορτάζ, καθώς στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο ένας και μοναδικός Σάκης Μπουσδούνης. Σάκη, καλησπέρα.
1: Τελευταίος εκατεδρωμένος.
0: Είδες. Τα μεγάλα ονόματα στο τέλος βγαίνουν.
1: Ναι, οι φίλοι μας, όχι εγώ.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Τι γίνεται?
0: Όλα καλά, εσύ? Σε είδαμε και λίγο το πρωί.
1: Ναι, τα χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και από κοντά. Και με σένα και με τα παιδιά. Και με τον Νίκο και με τον Τζόρτζι. Και με τον Τζόνι.
0: Και με
1: τον Δήμο.
0: Με όλους, με όλους. Και με τον Φώτη, τον διαφωτιστή.
1: Και με, βέβαια, πέρασα να διαφωτιστώ λιγάκι.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Από πού θες να ξεκινήσουμε? Πες μου τι θες να μάθεις. Θες για Γένσεν, θες...
0: Κρίστενσεν. Ας ξεκινήσουμε
1: τους... Ανδρέας.
0: Ανδρέας Κρίστενσεν. Πολύ καυτό όνομα για το Παναθηναϊκό.
1: Ναι, το όνομα είναι πολύ καυτό, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι 30 ετών, είναι στόπερ. Μιλάμε, παίζει στην Μπαρσελόνα, έτσι.
0: Ναι.
1: Πολλές παραστάσεις.
0: Μπαρσελόνα, Τσέλσι.
1: Έτσι, έτσι. Αλλά έχει ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια από ό,τι είδα από σοβαρούς τραυματισμούς. Που περιόρισε και τις συμμετοχές του στο παιδί αυτό. Βέβαια, παρόλα τα προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει, έχει μεγάλη ποιότητα, έχει πολλές παραστάσεις από σε κορυφαίο επίπεδο, έτσι, το ευρωπαϊκό ποδοσφαίρο. Και το όνομά του είναι και ψηλά, θα έλεγα εγώ, στη μεταγραφική αγορά. Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να έρθει στον Παναθηναϊκό. Τώρα, αν θα παίξει ρόλο ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού, ο Νίστρουμ, που γνωρίζεται βέβαια έτσι με τον Κρίστενσεν λόγω της καταγωγής, αυτό μένει να το δούμε. Εύκολη η περίπτωση κατά με, δεν μπορείς να πεις ότι είναι και μια εύκολη περίπτωση, γιατί έχει ένα πολύ καλό όνομα στην ευρωπαϊκή αγορά. Υπάρχουν και άλλες ομάδες που σίγουρα θα τον θέλουν να τον εντάξουν στο δυναμικό τους. Υπάρχει το δημοσίευμα που λέει πως η Arsenal, το ίδιο δημοσίευμα λέει πως η Arsenal έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για τον παίκτη, και να πούμε ότι πριν ένα χρόνο η Μπαρσελόνα είχε δεχτεί προτάσεις που έφτανε και τα 15 εκατομμύρια ευρώ, όπως από την Τότεναμ, και τα 30 εκατομμύρια από τη Μίλαν. Λοιπόν, κοίτα, αν αυτή η υπόθεση πάει καλά, τέλος πάντων, μιλάμε για κορυφαίου επίπεδου κεντρικός αμυντικός. Καθοριστικές οι επόμενες ημέρες, οι επόμενες εβδομάδες, γιατί θα ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα. Δηλαδή, και το τι θα κάνει η Μπαρτσελόνα και το τι μπορεί να κάνει και ο Παναθηναϊκός, που αν κάνει τέτοια μεταγραφή, φυσικά η Ευρώπη, ρε παιδί μου, πώς να το πω, θα κάνει αίσθηση, με λίγα λόγια. Λοιπόν, όλο αυτό το θέμα υπάρχει και στο sport943.gr. Όποιος θέλει μπορεί να μπει να το δει, να πούμε.
0: Όλες οι ειδήσεις βλέπετε εκεί πέρα, το site του σταθμού.
1: Όλες οι ειδήσεις, ακριβώς. Βέβαια, αυτό το δημοσίευμα ήρθε από το Transfer Feed, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δική μας πληροφόρηση, για να λέμε μπράβο, να λέμε και τις πηγές μας, όπως εμείς μια ζωή πάντα
0: προφανώς
1: το κάνουμε. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα υπάρχει και άλλο, έτσι, ένα πολύ καλό όνομα, πολύ καλός παίκτης, για τον Γένσεν θα σου πω, που φαίνεται πάλι από το Transfer Feed είναι το δημοσίευμα αυτό, που λέει ότι εδώ και αρκετούς μήνες παρακολουθεί την περίπτωση του Παναθηναϊκός, είναι διεθνής Δανός, που τι σημαίνει αυτό, βλέπεις τώρα πώς γίνεται, έκλεισε προπονητή ο Παναθηναϊκός και αρχίζουν και σκάνε ονόματα.
0: Έτσι,
1: κατά με δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι και αυτός πολύ καλός παίκτης, πολύ καλός παίκτης, είναι 30 ετών, χαφ που παίζει στην Μπρέτφορντ από τον περασμένο Δεκέμβριο. Τελειώνει το συμβόλαιό του τώρα το καλοκαίρι, διατηρεί οψιόν η ανανέωση η ομάδα του, έτσι. Τώρα θα δούμε εάν γίνει και μια τέτοια μεταγραφή. Σίγουρα υπάρχει αναβάθμιση στη μεσαία γραμμή, κάτι που το θέλει ο Παναθηναϊκός να το κάνει φέτος, και ταιριάζει πολύ και στο στυλ ποδοσφαίρου που θέλει να εφαρμόσει ο Γιάκομπ Νίστρουμ, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Πολύ πονεμένος ο Παναθηναϊκός σε αυτές τις θέσεις, φίλε, στο 6, στο 8 εκεί στο κέντρο.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Τώρα και φέτος γενικώς αυτό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και στην αμυνά του βέβαια, δεν το συζητάμε. Γενικά ο Παναθηναϊκός έχει ταλαιπωρηθεί. Τώρα, εντάξει, έχει πολλή δουλειά. Η αλήθεια είναι αυτή, ο νέος προπονητής. Είδα επίσης, πριν πάμε και στα υπόλοιπα, ο Κονούρ λέει πως θα μπορούσε να τον πάρει το κρίσις εν, παρέχω στο προηγούμενο θέμα μας, και το λέει αυτό γιατί θα υπάρχει ο Νίστρουμ στον πάγκο, όπως λέει ο ίδιος, και επειδή γνωρίζονται. Τώρα είπα και πριν ότι σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Το βασικό είναι τα οικονομικά δεδομένα, έτσι. Το δεύτερο είναι και οι τραυματισμοί που έχει τα τελευταία χρόνια. Γενικά, κλείνοντας αυτό το θέμα, να πούμε ότι δεν πάβει όμως να είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και ένα πολύ μεγάλο όνομα που ακούγεται για τον Παναθηναϊκό. Και να σημειώσω ότι περνάνε και θα περάσουν αρκετά ονόματα. Το θέμα είναι τι κάνει ο Παναθηναϊκός, γιατί ορθώς δεν βγαίνει τίποτα προς τα έξω, παρόλο που κάνει τη δουλειά των δημοσιογράφων που ασχολούνται με τα θέματα του Παναθηναϊκού πολύ δύσκολη. Ορθώς πράττει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και δεν βγάζει το παραμικρό πάνω στα μεταγραφικά θέματα. Τώρα από εκεί και πέρα, τι να πούμε. Να πούμε ότι ο Νίστρουμ, το έχω πει εδώ και 3-4 μέρες, έχω μια πληροφορία ότι μάλλον αύριο το μεσημέρι θα έρθει, και λέω μάλλον γιατί αυτά ξέρεις πως αλλάζουν. Γιατί ο άνθρωπος, από ό,τι μαθαίνω, δεν ξέρω αν θα φέρει μαζί του την οικογένειά του, γιατί θα έρθει να πιάσει αμέσως δουλειά, θα φύγει για προετοιμασία, οπότε ίσως για μόνιμη κατάσταση έρθει και η οικογένειά του όταν θα επιστρέψει από την προετοιμασία ο Παναθηναϊκός. Θα το δούμε αυτό, να έρθει με το καλό ο άνθρωπος, γιατί δεν έχει έρθει στην Ελλάδα. Θα έρθει να παρουσιαστεί, θα μάθουμε και το ποια μέρα. Πιστεύω όλα αυτά θα γίνουν μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Εννοείται ότι δεν χάνονται οι μέρες από τη στιγμή που συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό. Συζητάει με τους υπεύθυνους του Παναθηναϊκού, με τον Κοτσόλη, συζητάει με τον Μπαλντίνη. Έτσι, και νομίζω μέσα στην εβδομάδα, ίσως και την Πέμπτη, να έρθει και ο Μπαλντίνη εδώ για να γίνει και το σχετικό meeting, έτσι, για την περαιτέρω ενίσχυση και τον προγραμματισμό που θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός για την επόμενη σεζόν. Λοιπόν,
0: ο οποίος Νέστρουπ ήταν επιλογή του Κάρλο Ζέκα, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, δεν είναι του Κάρλο Ζέκα. Το ότι ρωτήθηκε ο Ζέκα, γιατί τον είχε κάποια στιγμή, τον είχε κάνει αρχηγό, ναι. Επιλογή Μπαλντίνη Κοτσόλη. Και ο Χέντριξεν ρωτήθηκε και ο Κάρλο Ζέκα ρωτήθηκε. Εντάξει, τον ξέρει ο Ζέκα, έχει δουλέψει μαζί του.
0: Ο Χέντριξεν μίλησε.
1: Ακριβώς, Καπεχάγη. Ο Χέντριξεν, ο πρώην κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού, έχει δουλέψει και μαζί του. Ο Ζέκα έχει δουλέψει μαζί του. Ο Χέντριξεν ρωτήθηκε, είπε τα καλύτερα λόγια και ίσως ταιριάζει πάρα πολύ πλέον στο project που θέλει ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι ένας νέος προπονητής που ταιριάζει στα θέλω του Παναθηναϊκού. Είναι μια εξαιρετική επιλογή για τον Παναθηναϊκό, είπε χαρακτηριστικά ο Χέντριξεν για τον Παναθηναϊκό. Ξέρει από τίτλους αλλά και πίεση, μια και στην Κοπενχάγη το εν λόγω στοιχείο ήταν έντονο στην καθημερινότητα της ομάδας, δήλωσε χαρακτηριστικά. Επίσης δήλωσε βέβαιος πως ο νέος πλέον προπονητής του Παναθηναϊκού έχει τις δυνατότητες να χτίσει ένα πολύ δυνατό σύνολο, αλλά σημείωσε ότι πρέπει, φίλε, να υπάρχει υπομονή και να τον στηρίξει και ο κόσμος αλλά και ο Παναθηναϊκός, ειδικά στις αρχές, μέχρι να εγκληματιστεί και αυτός στα καινούργια δεδομένα. Και κλείνοντας, ο Χέντριξεν είπε ότι το κλαμπ του Παναθηναϊκού πλέον χρειαζόταν ένα καινούριο project και συμφωνεί απόλυτα στην επιλογή του συγκεκριμένου προπονητή για τον Παναθηναϊκό. Τι άλλο έχουμε? Εντάξει, γενικά περνάνε ονόματα και θα περνάνε από εδώ και έπειτα για τον Παναθηναϊκό, και ξέρεις, υπάρχει πολλή δουλειά πλέον. Ας πούμε, ο Παναθηναϊκός στη θέση του τερματοφύλακα πρέπει να δει τι θα κάνει. Υπάρχει μια θετική άβρα έτσι πλέον για τον Τσάβες να μείνει, αλλά θέλει να πάρει βασικό τερματοφύλακα ο Παναθηναϊκός. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Εγώ σαν και πιστεύω ότι μπορεί να σταθεί και ως πρώτος τερματοφύλακας ο Τσάβες. Το έχει αποδείξει.
1: Μια χαρά είναι το παιδί για κατ' εμέ. Βέβαια, εντάξει, του λείπει λίγο το ύψος εκείνη το θέμα του, αλλά αυτή τη στιγμή με τα πόδια είναι πάρα πολύ καλός. Γενικά είναι καλός τερματοφύλακας. Ό,τι και να πούμε εμείς, φίλε, ο προπονητής.
0: Ναι.
1: Το τι θα πει, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς.
1: Κοίτα, επειδή τώρα μπαίνει για το Μουντιάλ, δεν είναι τόσο, το λέω για το μεσημέρι με τον Τζόρντι, δεν είναι τόσο εύκολες οι μεταγραφές. Πολλές ομάδες πλέον ήδη εξέτηκαν και στο Μουντιάλ. Θα ζοριστούν, πιστεύω, φέτος οι ομάδες μας για να κάνουν τις μεταγραφές που θέλουν. Και ο Παναθηναϊκός, θυμίζω, ότι δεν έχει πάρα πολύ χρόνο Γιατί στα μέσα του Ιούνιου θα ξεκινήσει την προετοιμασία εκεί στις 15 περίπου, που δεν ξέρω πότε πέφτει η Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος.
0: 15 Ιουνίου είναι τα εργομετρικά, η προετοιμασία ξεκινάει 22 Ιουνίου.
1: Ναι, 15 πράγμα Δευτέρα, 22 αναχωρούμε, όχι εμείς, εγώ δεν πάω, μέχρι στις 7 του Ιούλη θα είναι στην Ολλανδία για την προετοιμασία. 15 θα μάθει τον αντίπαλο του ο Παναθηναϊκός, σε 17 μάλλον, 17 Ιουνίου στην Ιόν της Ελβετίας θα γίνει κλήρωση, εκεί θα μάθει το πρώτο του, το πρώτο αντίπαλο για την ευρωπαϊκή σεζόν. Ο αγώνας θα γίνει ο πρώτος 23 του Ιούλη, μια εβδομάδα αργότερα η ρεβάνς. Στους ισχυρούς του δεύτερου προγραμματικού γύρου με 29-250 βαθμούς θα είναι ο Παναθηναϊκός. Σίγουρα αποφεύγουν έτσι ομάδες με δυνατότερο, με καλό όνομα, όπως η Μπράγκα, ο Άγιαξ, η Κοπεχάγη, η Γάνδη, η Γκένκ, Ραπίν Βιέννης, η Λουντογκόρετ, η Στεάουα, και άλλες ακόμη. Λοιπόν, οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού θα προκύψουν από τον γκρουπ των ανίσχυρων, όπως έχει ένα σωρό ομάδες. Έχει και καλές, έχει και έτσι δεύτερες, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Αυτά θα έχουμε μέρες να τα συζητήσουμε για τους πιθανούς αντιπάλους και να έχουμε και χρόνο. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω. Ο Παναθηναϊκός πλέον μετά τον προπονητή θα επικεντρωθεί για το θέμα της ενίσχυσης του, έτσι. Θα δούμε τι θα γίνουν και με τους τραυματίες που θα επιστρέψουν και πώς θα προλάβουν να επιστρέψουν, έτσι. Δηλαδή, ο Ίγκασον είχε ένα θέμα πριν, όταν τέλειωνε το πρωτάθλημα, πριν μέρες. Δεν φαίνεται να έχει κανένα πρόβλημα, να είναι έτοιμος για να πάει στην προετοιμασία και από ό,τι φαίνεται θα μείνει και στον Παναθηναϊκό, Σκανδιναβός ούτως ή άλλως. Πιστεύω ότι ταιριάζει στον Ίστρουμ, το ξέρει, φαντάζομαι ότι θα του αρέσει, προσωπικότητα στα ποτητήρια. Θα δούμε τι θα γίνει τώρα, Πάλμερ Μπράουν, Γετβάη, ο δεύτερος. Θεωρώ, γιατί είχε ακουστεί ότι μπορεί να επιστρέψει στην πατρίδα του, θα το δούμε τι θα γίνει, αν θα μείνει ο Πάλμερ Μπράουν, γι' αυτό χρειάζεται και εκεί ενίσχυση ο Παναθηναϊκός στο κέντρο της άμυνας. Τραυματίασε ο Πάλμερ Μπράουν και δεν τον είδαμε στο τελευταίο μάτς, εκεί τραυματίστηκε. Λοιπόν, με την έναρξη λογικά θα είναι και αυτός έτοιμος, όπως και ο Κάτρης, που και αυτός έχασε παιχνίδια πριν το τέλος της σεζόν, αναμένεται να είναι και αυτός στην Ολλανδία. Είχε πάθει φυλάσσα στο δικέφαλο.
0: Την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου και έκτοτε είχε μείνει εκτός.
1: Ακριβώς, μπράβο, πολύ καλά θυμάσαι. Κάτι είχε μικροπροβλήματα ο Μπακασέτας. Δεν νομίζω, κάνει διακοπές στην Ιταλία ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, οπότε δεν νομίζω να έχει θέμα και αυτός θα είναι κανονικά στην προετοιμασία. Να δούμε τι θα γίνει με τον Τέσσερς. Αν θα προλάβει οριακά να γυρίσει, μιλάμε τώρα με τα τωρινά δεδομένα, ή ίσως μετά την προετοιμασία. Λοιπόν, και αυτό θα δημιουργεί ένα θέμα στον Παναθηναϊκό, με την έννοια ότι θα δούμε αν στη λίστα με τους παίκτες που πρέπει ο Παναθηναϊκός να ενισχυθεί άμεσα θα υπάρχει και ένας επιθετικός, όπως ο Ράστοντερ, ναι, όπως μιλήσαμε τις προηγούμενες ημέρες για τον παίκτη αυτόν, γιατί θα πρέπει να δώσει αγώνες κρίσιμους ο Παναθηναϊκός για την, που θα κρίνεται η ευρωπαϊκή του πορεία. Δεν μπορεί να μείνει μόνο με τον Τετέι, θα δούμε αν ο Πάντοβιτς θα μείνει ή θα φύγει δανεικός, αν θα πουληθεί ο Σβιντέρσκι. Βλέπεις ότι είναι πάρα πολλά τα ανοιχτά μέτωπα. Κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να ανέβει ο Νεμπής από την ΚΑΠΑ 19. Εντάξει, δεν γίνεται όμως με Τετέι για να μπει μόνο, να παίξει αυτά τα παιχνίδια. Θα δούμε και σε τι κατάσταση θα είναι ο Τέσσερς, όπως και πώς θα επιστρέψει. Ο οποίος γενικά στην καριέρα δεν έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς, έτσι. Δεν ήταν τέτοιος παίκτης. Απλά η ατυχία στον Παναθηναϊκό, εντάξει, την προηγούμενη χρονιά έχει πάρα πολλούς τραυματισμούς. Και φαντάσου, πήρες έναν center forward για βασικό και πόσο, σε 3-4, 2-3 παιχνίδια, τον είδαμε 4, ούτε θυμάμαι. Που είχε και κανένα 2 γκολ, 2 ή 3 και 2-3 assist, κάτι τέτοιο, και με τον Ολυμπιακό είχε βάλει γκολ. Δεν το έχω πρόχειρο, να με συγχωρούν οι φίλοι, αλλά.
0: Είχε βάλει
1: 2 γκολ, 2 ή 3, δεν θυμάμαι, αλλά δεν είχε παίξει, παιδί μου, είχε παίξει πολύ λίγο. Δεν πρόλαβε ο Παναθηναϊκός να πάρει κάτι από τον ποδοσφαιριστή αυτόν. Δεν ξέρω κατά πόσο θα προλάβει να ξεκινήσει την προετοιμασία και να μπει σε full ρυθμού. Θεωρώ μετά την προετοιμασία θα γίνει αυτό, γιατί θέλει χρόνο, γιατί έκανε επέμβαση, αν θυμάσαι που τα λέγαμε.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, εντάξει, ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για Ριβέγια, από ό,τι φαίνεται θα είναι και αυτός έτοιμος να μπει στην προετοιμασία κανονικά. Και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός, ξέρεις, αριστερό δεξί μπακ, 6-8 όπως είπαμε, ακούστηκαν κάποια ονόματα τα οποία αναφέραμε, και βλέπεις είναι σε αυτή τη φάση βρίσκεται αυτή ο Παναθηναϊκός. Ένα αναμονή βέβαια του Νίστρουπ για να τα βάλουν όλα κάτω, να έρθει ο Μπαλντίνη μαζί με τον προπονητή, τον ιδιοκτήτη για τις τελικές αποφάσεις, και αυτός που βάζει το χρήμα είναι, τις παίρνει ο Γιάννης Αλαφούζος, έτσι, έτσι, τις παίρνει κανένας άλλος. Λοιπόν, ένα καλό που έχει ο Νίστρουμ είναι ότι βγάζει, εμπιστεύεται να πω, αναδεικνύει, πιο σίγουρη λέξη, νέους ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό είναι καλό για τον Γιάγκουσιτς, έτσι, τον Γκάτρι και για κάποια παιδιά που μπορεί να ξεχωρίσει από τη δεύτερη ομάδα, το οποίο, από την ΚΑΠΑ 19, το οποίο μπορεί να πάνε στην προετοιμασία, και το έχει ανάγκη αυτό, πιστεύω, Παναθηναϊκός, και γενικότερα, φίλε, το παιδιά που μπορεί να ξεχωρίσει και από τη δεύτερη ομάδα, το οποίο, από την ΚΑΠΑ 19, το οποίο μπορεί να πάνε στην προετοιμασία, και το έχει ανάγκη αυτό, πιστεύω, Παναθηναϊκός, και γενικότερα, φίλε,

0: Δηλαδή με τη Βούλα πάει στο Μουντιάλ.
1: Αφήνοντας εκτός τον Λουίς Σουάρες.
0: Ακριβώς ο Σουάρες εκτός. Ο Μπιέλς ανακοίνωσε τους παίκτες που θα πάρει μαζί. Μου έκανε εντύπωση βέβαια για τον Σουάρες, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, ο Μπιέλς ξέρει καλύτερα από ότι εμείς. Πάντως, ευχή όλων στον Παναθηναϊκό είναι να πάει καλά ο Πελίστρη. Και αν έρθει μια πρόταση, εγώ θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα να πουληθεί ο παίκτης, γιατί να πάρει κάποιον άλλον εξτρέμ. Ο Παναθηναϊκός εκεί καλός, χρυσός, αλλά δεν έχει τον γκολ ο Πελίστρη, γι' αυτό το λέω αυτό. Οπότε από αυτή την εβδομάδα που θα μπούμε τώρα, φίλε, από αύριο, θα αρχίσει ο πειρατός και ο μεταγραφικός να γίνει η παρουσίαση του Ντίστρουμ. Αυτά που περιμένουμε στην ουσία, έτσι μπαίνοντας η καινούργια εβδομάδα. Αυτά δεν ξέρω αν έχεις εσύ να ρωτήσεις κάτι άλλο, γιατί ξέρεις, ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι, φίλε. Μπορεί να ξεχάσουμε τίποτα.
1: Εντάξει, όλοι μας κάπως έτσι είμαστε λίγο τι, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει τώρα, οκ. Okay. Λοιπόν, αυτά. Δεν βλέπω κάτι άλλο να υπάρχει.
1: Τα περισσότερα θα πεις και εσύ αύριο στην εκπομπή σου.
0: Να αφήσουμε για τίποτα για αύριο. Όχι μόνο, εντάξει. Αύριο θα δούμε τώρα αν έρθει το μεσημέρι όντως ο προπονητής. Θα έχουμε το βράδυ να συζητήσουμε στην εκπομπή. 6 με 8 περιμένω τους φίλους.
1: 6 με 8 Sports on Air Live. Συντονίζεστε.
0: Έτσι, φίλε. Να πας και εσύ για κλείσιμο σιγά-σιγά, να σου ευχηθώ. Καλή ξεκούραση. Καλό βράδυ σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 Τερβέτα Sports. Για κάποιους είναι αργή αύριο το Αγίου Πνεύματος. Χρόνια πολλά να πω από τώρα.
1: Για πολλά.
0: Το Αγίου Πνεύμα να μας φωτίσει όλους. Εννοείται θα τα πούμε και αύριο. Νομίζω παρέα θα είμαστε. Έτσι δεν είναι το βράδυ.
1: Πάντα.
0: Τα βασικά στελέχη. Έτσι. Να σου πω, μη σε ζητήσει κανείς. Δεν έχει συμβόλαιο. Δεν σε αφήνω τώρα.
1: Ναι.
0: Στην περίοδο των μεταγραφών δεν φεύγεις.
1: Όχι.
0: Η ομάδα δεν χαλάει.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, αυτά. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Γεια σου, Σάκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου.
0: Εγώ ευχαριστώ. Για χαρά.
1: Ήταν ο απολαυστικός ο Σάκης Μπουσδούνης για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, όπου αύριο Τρίτη αναμένεται ο Γιάκουμπ Νέστρουπ στην Αθήνα. Μπορεί και να έρθει, μπορεί και όχι, δεν ξέρουμε πώς είναι αυτά.

Πάμε σε μια άλλη είδηση που βλέπω εδώ τώρα. Η FIFA φέρνει στο Μουντιάλ τον νόμο Anti-Arsenal. Μάλιστα. Θέτει σε εφαρμογή νέο κανονισμό που θα θέσει τέλος στα screen στις θυμμένες φάσεις αρχής γενομένης από το επερχομένο παγκόσμιο κύπελο. Η FIFA και η FAB θέλουν τέλος στα screen στο ποδόσφαιρο αρχής γενομένης από το Μουντιάλ. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τέτοιες στρατηγικές κατά κόρον στην Premier League οι κανονιέριδες, αλλά οι ομάδες του Μουντιάλ δεν θα έχουν τη δυνατότητα να την αντιγράψουν και μετά τα έντονα παράπονα και το θέμα που αναδείχθηκε από τον τρόπο που οι Gunners εκμεταλλεύονται τις θυμμένες μπάλες, η Παγκόσμια Συνομοσπονδία αποφάσισε να δράσει άμεσα. Στόχος του νέου κανονισμού είναι να αποτρέψει τα screen στις εκτελέσεις foul και corner, δηλαδή τις περιπτώσεις όπου ένας παίχτης παρεμποδίζει σκόπιμα έναν αντίπαλο να αμυνθεί στη φάση. Και το VAR μάλιστα θα έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει ακόμα και αν η παρεμπόδιση. Ακόμα και αν η παρεμπόδιση έγινε κατά τις κινήσεις των παιχτών πριν από την εκτέλεση, με συνέπεια τα γκολ που προέρχονται από τέτοιες μεθόδους να ακυρώνονται. Ο κανονισμός θα τεθεί σε εφαρμογή από το προσεχές Μουντιάλ και από την 1η Ιουλίου σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, μαζί με μια σειρά νέων αλλαγών, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η παρέμβαση πλέον του VAR σε περιπτώσεις δεύτερης κάρτας και η νέα τιμωρία καθυστερήσεων αλλαγών.

το μήλο πέφτει κάτω από τη μιλιά. Ο γιος του Σαρούνας Γιασκεβίτσιους κλήθηκε στην Εθνική K14 της Λιθουανίας. Ο γιος του Σάρας Λούκας κλήθηκε στην Εθνική του ομάδα της χώρας του για τις υποχρεώσεις του στο κύπελο της Βαλτικής. Like father, like son. Δεν αλλάζουν αυτά.

Ενώ εν τη ρήμη του λόγου που είπα ότι την Τρίτη είπα ότι θα έρθει ο Νίστροφ, ενώ αύριο είναι Δευτέρα. Εντάξει, λάθη γίνονται.

Στο 57ο λεπτό, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Σενεγάλη, 3-2. Το γκολ για την ομάδα της Αφρικής, ο Σάντιο Μανέ, στο 52ο λεπτό.

0: ενός ένα μπλούπερ που έγινε στο Εκουαδόρ, στη δεύτερη κατηγορία της χώρας της Λατινικής Αμερικής. Αυτοκίνητο μεταφοράς τραυματιών πάτησε ποδοσφαιριστή, θυμίζοντάς μας το απίστευτο σκηνικό στο Λάρις Αργοτέλης τη σεζόν 2015-16, 17 Οκτωβρίου του 2015 ήταν αυτό το εν λόγω συμβάν. Η ΑΕΛΗ που δέχθηκε τον Εργοτέλη στον Κάμπο. Η ομάδα του Ηρακλείου προηγούταν στο σκορ 1-0. Οι κριτικοί έκαναν καθυστερήσεις και στο 68 λεπτό. Ο Λεωνάρντο Κούντρης έπεσε στο έδαφος μετά από μια διεκδίκηση. Οι γηπεδούχοι διαμαρτύρονταν ότι έκανε θέατρο, οπότε ανέλαβαν δράση τραυματιοφορείς οπαδοί των Βυσσινή. Φόρτωσαν λοιπόν τον Κούντρη στο φορείο και προχωρώντας γρήγορα τον έριξαν από το φορείο όχι μία αλλά δύο φορές. Είχε όμως και γλυκό για τον ποδοσφαιριστή το φιλοξενούμενο, αφού όταν έφτασαν εκτός αγωνιστικού χώρου τον πέταξαν σαν σακί στο έδαφος. Έτσι έγινε και ένα ανάλογο περιστατικό στο Εκουαδόρ, αν και τα ελληνικά πρωτόκολλα δεν τα ξεπερνάει κανείς. Ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο μεταφοράς τραυματιών πάτησε ποδοσφαιριστή. Το συμβάν έγινε στο παιχνίδι της δεύτερης κατηγορίας μεταξύ El Nacional και της Liga de Portoviejo. Στο δεύτερο ημίχρονο το ηλεκτροκίνητο όχημα μπήκε στο γήπεδο και παρέλαβε τραυματία ποδοσφαιριστή των φιλοξενούμενων. Καθώς το φορτίο έγινε εκτός αγωνιστικού χώρου, ο οδηγός του δεν του πρόσεξε τον Έντισον Καϊσέδο, των φιλοξενούμενων, και τον παρέσυρε. Ο ίδιος έπεσε στο χορτάρι, σφαδάζοντας από τους πόνους, δείχνοντας.
1: 943 Intervention Sports.
2: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου, Κυριακή έως Πέμπτη, ακριβώς τα μεσάνυχτα, με τον Βασίλη Γερασίμου, στον 943 Intervention Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: 943 Intervention Sports.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο έχει κάτι το παγανιστικό. Μοιάζει με τελετουργία όπου ο λαός ζητά κάθαρση. Μαργαρίτα Γιόρσεναρ, συγγραφέας.
8: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Στο γήπεδο της Τούμπας θα αγωνιστεί η Εθνική Ελλάδος στις δύο πρώτες αναμετρήσεις για το Nation League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει τις Ολλανδία και Γερμανία στις 1 και 4 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εξετάσεις για την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου, με τα αποτελέσματα να μην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες 48 ώρες για την υγεία του 33χρονου πρώην αμυντικού. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Γκουίντο Ροντρίγκες της Βαλένθια, σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ. Από εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα επισημοποιήσει την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη για την απόκτηση του Νάι Λόπεθ. Ραντεβού με τους Ερυθρόλευκους θα πραγματοποιήσει η Πάρμα, προκειμένου να κρατήσει τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα, σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Τελειώνει από τον ΠΑΟΚ ο Μεξικανός αριστερός μπακ Χόρχε Σάντσε, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό. Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον δανό στόπερ της Μπαρτσελόνα Αντρέας Κρίστενσεν, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Επανέρχεται στο προσγένιο για το τριφύλλο ο δανός μεσοεπιθετικός Ματίας Γένσεν, σύμφωνα με το Transfer Feed. 103 χρόνια από την ίδρυσή του γιορτάζει σήμερα ο Ατρόμητος. Το παρελθόν μας γεμίζει περηφάνεια, το παρόν με ευθύνη και το μέλλον με αισιοδοξία. Χρόνια πολλά, Ατρόμητε. Στην ομάδα του Περιστερίου θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τα επόμενα δύο χρόνια ο Έλληνας επιθετικός Γιώργος Τζοβάρας, όπως ανακοίνωσε και η ανώλευκη ΠΑΕ. Η ΠΑΕ Πανιόνιος ανακοίνωσε την απόκτηση 45χρονου τέος προπονητή του Βόλου, Χουάν Φεράντο. Μετά τον Γιώργο Μανέλο, ο ιστορικός έκλεισε και τον μεσοεπιθετικό της Νίκης Βόλου, Ραφαήλ Πέτα. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται κοντά σύμφωνα με τον Αμερικανό forward Raekwon Gray, ο οποίος αγωνίζεται τα τελευταία δύο χρόνια με τη φανέλα της ΑΕΚ. Η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να επισπεύσει τις διαδικασίες με τον Άντων Ιραόλα προκειμένου να κλείσει τη συμφωνία πριν από το Μουντιάλ, όπως αποκαλύπτει η Telegraph. Ο στόπερ των Ρέτζ Ιμπραχήμα Κονατέ αποχωρεί από το Άνφιλντ μετά από 5 χρόνια παρουσία στο Merseyside. Ο Έλληνας αριστερός μπακ Κώστας Τσιμίκας θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ διεκδικώντας μία θέση στο αρχικό σχήμα σύμφωνα με τον Μπεν Τζέικομπς. Ο πρώην πρόεδρος της Φενέρμπαξε, Άλι Κότς, είναι κοντά στην αγορά της Σεβίλη σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του φουνταριστού Μανώλη Σολανάκη από τον Απολλώνα Σμύρνης. Για το Πόλο Γυναικών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 13-12 της Βουλιαγμένης εντός έδρας στον τρίτο τελειλικό και πλέον βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervete Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 8. Μείνετε συντονισμένοι.
9: Intervete Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervete Sports.gr. Μείνε εδώ όπου κι αν είσαι. Όπως κι αν

0: Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα τα πέραντι στο σταμπόνο. Κάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην δικασία το πέναλτι, 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουν, ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain, διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: 9.43 Intervetten Sports. Intervetten Sports. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 12 και μισή.

0: 943 Interveten Sports.
1: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
2: Η ώρα είναι 1.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος ως μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Η ώρα είναι 1:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 2.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Η ώρα είναι 2:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητα.